Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

Αύριο έρχεται, επανέρχεται ο Παναγιώτης στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έβαλε εκεί την κουτάλα, γινούσε και στο τέλος μας έβαλε η Υφυπουργό Οικονομικό το Μαρκόπουλο στην θέση του Κυρανάκη, τον Κότσερα και βεβαίως νέα στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος, μια νέα κυρία, και Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός στο ΙΠΕΞ. Αυτές είναι οι αλλαγές. Το Μαξίμου παραμένει ως έχει, δηλαδή στην τελική ευθεία προς εκλογές, που εάν δεν έχουμε ένα μεγάλο πακέτο ανακοινώσεων, δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που να λέει ότι πάρτε κόσμο τώρα, τότε είναι δεδομένο ότι ανοιξιάτικα θα πάμε σε κάλπες με, νομίζω, τον πιο λογικό χρόνο, κάπου εκεί τον Μάρτι του 2027. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, μετριούνται καθημερινά, δημόσια, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κρυφές δηλαδή, για να δουν πρόσωπα, πορεία, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, Ελπίδα και Δημοκρατία, η Μαρία Κριστιανού, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως με τα υπόλοιπα, τα μικρότερα κόμματα, τα οποία έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο pressing. Δηλαδή, αν τελικά έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώνει πολιτική κίνηση, τότε κάποια πολιτικά κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, τύπου Λατινοπούλου, κεντροδεξιά δηλαδή, αυτό που είπε ο Σαμαράς, ότι η φύση αλλά και η ζωή καλύπτουν τα κενά, τότε θα στριμωχθούν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εδώ έχουμε σηκώσει το φλάμπουρο της Επανάστασης κατά της ΕΤΑΔ. Δεν μας αρέσει η ΕΤΑΔ, μας αρέσει το Υπουργείο Οικονομικό, νομίζω λαθασμένη όλη η προσέγγιση δηλαδή. Κυριολεκτικά θα λέει κανείς εκτός τόπου και χρόνου. Διότι τι να την κάνεις στην ΕΤΑΔ, τι να το κάνεις στο Υπουργείο Οικονομικό, τι να την κάνεις στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Ένα είναι διαφυσβήτητο, το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το έλεγαν τουλάχιστον οι αιρετοί που σήκωναν τη σημαία και είχαν κατακτήσεις. Και όχι οι αιρετοί που απλά και μόνο εξυπηρετούν κόμματα, δηλαδή οι λεγόμενοι κομματικοί σχηματισμοί, ακόμη και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν και πολιτικό λόγο, είχαν και ουσία, είχαν αν θέλετε και απόψεις, είχαν και προτάσεις, και η τοπική αυτοδιοίκηση κέρδιζε σε κάθε μάχη πολύ περισσότερο από το κράτος. Τώρα τα πάντα τα έχουμε ουσιαστικά στείλει κεντρικά, δηλαδή εμείς που μιλούσαμε για το κέντρο, το αθηνοκεντρικό κράτος κτλ. Και βεβαίως βλέπω να γίνεται μία μάχη χωρίς να έχει ουσία. Είναι δυνατόν να συζητάμε για τις παραλίες και οι παραλίες να παραμένουν στο κράτος, δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Δεν έχουν λογική όλα αυτά τα πράγματα. Οι παραλίες πρέπει να έρθουν στους δήμους. Οι δήμοι έχουν εικόνα, οι δήμοι μπορούν να κάνουν πολιτική. Αναφέρομαι στην λεγόμενη κοινωνική πολιτική που ασκείται στις παραλίες, δηλαδή η λεγόμενη φτωχή, αυτή που δεν έχουν στο λίγο μοίρα, και όχι απλά οι μεγάλοι, οι οποίοι θησαυρίζουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πληρώνουν και κανένα δηλαδή. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, η σεζόν πάει δεν πάει, καθόλου δεν πάει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς τώρα, και δεν είχε να κάνει με μία λογική, αν θέλετε, έντασης ή ένστασης. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε στον τόπο, όσο μπορούμε δηλαδή, με διονύκη στο χέρι μας, έτσι όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά η ιστορία του Τραμπ, ο πόλεμος ξανά εκεί, στην Μέση Ανατολή δηλαδή, Ιράν, Λίβανο, Ισραήλ και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες και η αύξηση του πετρελαίου έχουν δημιουργήσει αυτή την ασάφεια, την αβεβαιότητα, την οποία πληρώνουμε και εμείς. Και βεβαίως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε παλαιότερα, ακόμη και σε κράτη τα οποία τρέχουν με άλλους ρυθμούς και όχι με ελληνικούς ρυθμούς. Οπότε αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς όταν επισκέπτεται την αγορά,
όταν θα δει ότι οι περισσότεροι χαζεύουν και όταν δει ότι εξαντλούνται τα ψώνια εκτός του μικρού ποσοστού που υπάρχει πάντα στον λεγόμενο τουρισμό, εξαντλούνται στα μαζικά δηλαδή.

0: ήδη αυτά τα οποία το έχω πει επανειλημμένως, το επαναλαμβάνω. Έκαναν τότε πάρα πολύ χαρούμενο τον Σι Τσιτζιμπίνγκ όταν επισκέφθηκε με το Σαμαρά την Ρόδο. Δηλαδή, κατέβηκε τη Σοκράτους, χάρηκε ο πρόεδρος, διότι ό,τι γινούσε ήταν made in China. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί λίγο αυτό το οποίο γίνεται με πάρα πολύ πρόχειρο τρόπο. Δηλαδή, διάβασα κάπου ότι ο Δωριές, ένα ιστορικό σωματείο, το παλαιότερο σωματείο δηλαδή στα Δωδεκάνησα, είχαμε 100 χρόνια του Δωρία το 2024. Βγήκε με μια ανακοίνωση, δεν καταλαβαίνω ποιοι το έβαλαν τώρα αυτό. Με να με ενοχλεί ως Δωριέα δηλαδή. Με ενοχλεί αυτή η ιστορία. Να αλλάξουμε, λέει, το όνομα του αεροδρομίου της Ρόδου και αντί Διαγόρας να το βαφτίσουμε Δωριές. Τι ανόητα πράγματα είναι αυτά, με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Και βρεθήκατε 5 άνθρωποι άσχετοι με αυτό που λέγεται Δωριές. Τώρα για να μην φτάσω και στην υπερβολή κι εγώ. Εννοώ τουλάχιστον με την ιστορία, γιατί τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε ιστορία. Περιμέναμε όλους αυτούς τους σοφούς να μάθουμε τη ροδιακή ιστορία δηλαδή. Έχω τρελαθεί την ιστορία. Θα το ρίξω στο Ρομάντζο εγώ. Θα διαβάζω Ρομάντζο, νουβέλα. Πώς λέγονταν παλιά, ρε, αυτό που είχε τον Ζαχαρία με τη Χοντρή, το Θησαυρό. Αυτά θα διαβάζω. Γιατί μαθαίνουμε ιστορία. Έχουμε τρελαθεί αυτή την περίοδο με την ιστορία. Έτσι. Και βεβαίως βλέπω και αυτό από το Δωρία. Βγαίνει ένα σωματείο, κοιτάξτε τώρα. Ο Δωρία είναι ένα σωματείο το οποίο έχει μία ιστορική πρίκα. Αλλά είναι ένα σωματείο το οποίο ενώνει. Τώρα αυτά, να κατεβάσουμε τον Αδιαγόρα για να βάλουμε Δωρία, είναι, με συγχωρείτε, αστεία. Και επίσης πρέπει να ενημερώνεστε και για κάποια ζητήματα, γιατί βλέπω ένα δεύτερο σημείο να εγκαταστήσουμε, λέει, το άγαλμα του Δωρία στην πόλη. Σε ποια πόλη ζείτε τώρα εσείς, έτσι. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί είναι και γνωστά παιδιά. Σε ποια πόλη ζείτε εσείς. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και καιρό έχει γίνει μία Δωρία από τον Σύλλογο Απόλλων των Ομογενών στην Αμερική, το οποίο συλλόγου ηγείται ο Ηλίας ο Τωμάζος και γίνεται η φιλοτέχνηση, νομίζω τελειώνει, ενός αγάλματος του Δωριέα, το οποίο έχει αποδεχθεί ο Δήμος της Ρόδου. Η πρώτη αναφορά είχε γίνει πριν από 2 χρόνια. Βρέθηκα για ένα εξάμεινο εκεί, έχοντας την προεδρία του ΔΟΠΑΡΑ, και έγινε μία συγκέντρωση στην περιοχή της Ιερίας Μονής του Θάρη. Οπότε τότε ο Ηλίας ο Τωμάζος, απευθυνόμενος ως εκπρόσωπος του Δήμου δηλαδή στον Ομιλούντα, είπε ότι αν εμείς οι Αμερικανοί δηλαδή, οι πατριώτες, οι ομογενείς, κάνουμε ένα άγαλμα από γνωστό γλύπτη Δωρεά στο Δήμο της Ρόδου θα τοποδεχθεί, και βεβαίως το αυτονόητο είναι ναι, υπό τις συνθήκες οι οποίες ισχύουν, γιατί ισχύουν συνθήκες, ξέρετε. Ισχύουν δηλαδή διαδικασίες. Δεν είναι ότι του καπνίσει του καθενός. Ισχύουν διαδικασίες. Βεβαίως, εφόσον περάσει από την κρίση, αλίμονο, φαντάζομαι ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, οποιοδήποτε έρθει ως φυσική διαδοχή δηλαδή, γιατί έφυγε ο Καμπουράκης, ήρθε ο Κολιάδης, είναι λογικό ότι θα πει ναι. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Τώρα τα υπόλοιπα για συνέδρια και το Δωρία και τα λοιπά, κοιτάξτε, ασχοληθείτε με τα σοβαρά τώρα. Ασχοληθείτε, πιέστε λίγο εκεί τον Κολιάδη που το έχει αποσχεθεί ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ. Το λέω γιατί αργότερα ξεκίνησε μια διαδικασία προσπάθειας να καθαριστεί το γήπεδο και να αρχίσει πλέον η αποκατάσταση του γήπεδου. Πιέστε λίγο τον Κολιάδη για να φτιαχτεί το γήπεδάκι εκεί, το ιστορικό γήπεδο του Δωρία που υπάρχει στην περιοχή της συμβολής, τον ίδιο δρόμο δηλαδή στη Δημοκρατίας. Πιέστε γι' αυτό και αφήστε τώρα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά δηλαδή. Να κατεβάσουμε το Διαγόρα, βάλουμε το Δωρία δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ποιος σας τα είπε αυτά τώρα. Πώς σας ήρθε τώρα αυτή η φαϊνή ιδέα δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο φιλόσοφος ο οποίος έρχεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Και παραλαμβάνω το λέω τώρα ως Δωριέας δηλαδή. Μην φτάσουμε στο σημείο τώρα να περιαυτολογούμε. Αλλά υπήρξε αθλητής του Δωρία, όχι αθλητής τώρα. Άντε να πιάσουμε και λίγο φιάκα, επειδή άκουσα αυτές τις μέρες την λέξη ρε, φίλε Βασίλη. Ως πρωταθλητής δηλαδή Ελλάδος με τον Δωρία. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. αστεία πράγματα, έτσι. Αστεία, δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου αυτά τα αστεία πράγματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εδώ τα καθημάς, και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Μία θετική εξέλιξη σε σχέση με την Ακαδημία, δηλαδή, ναι, όπου πλέον αποφάσισε και η Δημοτική Αρχή, αφού μας κούρασε δηλαδή στο να πάρει την απόφαση. Μπλέξαμε και εκεί με τους διάφορους φωστήρες, οι οποίοι αντί να κάνουν τη δουλειά τους ασχολούνται να ανακαλύπτουν απίστευα πράγματα, τα οποία κατά την κρίση τους είναι καινοτόμα, δηλαδή πανάθεμάμαι με αυτά τα οποία ακούω, έτσι. Λοιπόν, να δοθεί το πράσινο φως, να γίνει η διαδικασία, να τρέξουν όλα για να αναλάβει η Κολοσσός 2047 να ολοκληρώσει την αποκατάσταση, μια μεγάλη αποκατάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη βεβαίως των σχολικών συγκροτημάτων, αυτών που έχουν και ένα αιώνα ζωής, όπως είναι το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Βάγιο Καλοπίτα, για να μας πει τις εξελίξεις, να μας εξηγήσει τώρα τι έγινε, πώς υπερβήκαμε αυτά. Θέλω να πω όμως, γιατί θυμάμαι κάποια δεδομένα, το είχαμε συζητήσει επανειλημμένως, έλεγε ότι είναι μια τυπική διαδικασία σε σχέση με την αποκεντρωμένη. Έχουμε στείλει εκείνες τις απαντήσεις, έχουμε καλύψει δηλαδή τα κενά, οπότε θεωρώ ότι είναι τυπική απάντηση και έτσι ήταν. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, είστε καλά?
0: Εσείς είστε Δωριέας ή είστε Μπιλμπάο? Τι ομάδα είστε? Γιατί ως Δωριέας εγώ αντιδρώ με αυτά τα οποία βγαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να κατεβάσουμε το Διαγόρα από το αεροδρόμιο και να βάλουμε το Δωριέα πάνω.
1: Εντάξει, τώρα ελεύθερη δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράζει και να λέει αυτό που νομίζει και πιστεύει. Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα αντίκειται στη λογική, κάποια άλλα, παραδείγματος χάρη η τέχνη έχει μια υποκειμενικότητα πάντα. Συνεχίζουμε, ακούμε όλες τις απόψεις.
0: Καλά, δεν είχαμε άλλο να λύσουμε τώρα, και ο Δωρίας αντί να ασχολείται με το γηπεδάκι, το να παρακαλέσει την Κολοσσός να μπει εκεί να κάνει καμία επανέβαση στο γηπεδάκι, ασχολούμαστε τώρα με τον Διαγόρα. Το λέω ως, έτσι, Δωρίας δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χαρτολογώ, γιατί το είδα πρωί-πρωί και ανάψα τα λαμπάκια μου και ήταν νωρίς τα ξημερώματα, κατά τις 6. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακαδημία.
1: Λοιπόν, στην Ακαδημία, να το βάλουμε στις σωστές διαστάσεις το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα εγκρίθηκε μια προγραμματική σύμβαση από την αποκεντρωμένη και εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για φρυαλογία ή για πανηγυρισμό. Αλλά οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος για καταστροφολογία και για μια παρουσίαση εικόνας αδιεξόδου. Προγραμματικές
0: να σας πω κάτι, έχετε ανοιχτή ακρόαση και δεν είναι καλή επικοινωνία, δεν θα μπορούσαμε να σας ακούσουμε και δεν σας ακούνε, ναι, και οι τηλεθεατές ακροατές.
1: Δεν με ακούτε καλά?
0: Ναι, βάλτε λίγο το τηλέφωνο στα αυτή σας.
1: Μισό λεπτό, ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Βεβαίως τώρα είναι καλύτερα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρετε όλα αυτά τα οποία τα ακουστικά και τα λοιπά δημιουργούν προβλήματα, οπότε...
1: Ναι, τώρα νομίζω πλασικό. Ότι με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα λοιπόν, μια χαρά. Να επανελάβετε, λοιπόν, γιατί δεν σας ακούσαμε.
1: Έλεγα το εξής, ότι όπως το αντιμετωπίζουμε, όπως δεν είναι μια εικόνα για θριαμβολογίες και πανηγυρισμούς, εγκρίθηκε απλά μια προγραμματική, όπως δεν ήταν και μια εικόνα που... καταστροφολογίας και αδιεξόδου.
0: Καλά το λέτε αυτό, έτσι, ότι μου θυμίζετε.
1: Διάστημα.
0: Ναι, καλά το λέτε αυτό, γιατί μου θυμίζετε και μια παλιά ιστορία εδώ στον τόπο, όταν περνούσαν κάποιες συμβάσεις από το ελεκτικό, κάποιοι το θεωρούσαν τυπικό. Αργότερα κάποιοι το θεωρούσαν ότι μπορούν να πανηγυρίζουν. Οπότε καλά λέτε ότι αυτά είναι τυπικά, και η εγκρίση των προγραμματικών και η αποφάση του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Πολύ σωστά, ναι. Και προγραμματικές συμβάσεις, θέλω να ξέρω ότι έχουν εγκριθεί πολλές. Και θα εγκριθούν και άλλες προφανώς. Έτσι λειτουργεί ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου με προγραμματικές συμβάσεις. Οριμάζει έργα, διορθώνει εκεί που χρειάζεται, τηρεί διαδικασίες και προχωράει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε πει στη συνεδρία λογοδοσίας, ότι η Ακαδημία δεν είχε σταματήσει. Ήταν και παραμένει ένα έργο ενεργό σε φάση τεχνητής και μελετητικής ορίμασης. Και αυτή τη στιγμή να δούμε τι έχει κλείσει. Έχει κλείσει ένας κύκλος μιας διοικητικής εκκρεμότητας, για μένα τυπικός. Και περνάμε πλέον στο πιο ουσιαστικό στάδιο, που είναι η ολοκλήρωση τεχνικής ορίμας. Όπως έχω πει, νομίζω αρκετές φορές το είπα και στο, και στις συνεδρίες λογοδοσίας, ότι η αρχιτεκτονική μελέτη έχει παρουσιαστεί στα στελέχη του οργανισμού. Τώρα θα προχωρήσουμε στα μηχανολογικά και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτης. Άρα είμαστε πλέον έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν, η εκτίμηση ποια είναι, γιατί αυτά είναι σύνθετα, η εκτίμηση περίπου ποια είναι δηλαδή για τα
1: μελέτες. Εμείς βαδίζουμε βάσει το χρονοδιάγραμμα, είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 να μπορέσουμε να είναι έτοιμο το έργο για δημοπράτηση.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε μέσα. Το έργο δεν είχε σταματήσει, δεν υπήρχε καμία εικόνα δεν υπήρχε κανένας λόγος να καλλιεργείται μια εικόνα διεξόδου. Θέλω να πω σε γενικές γραμμές, εγώ ευχαριστώ βέβαια την αντιπολίτευση η οποία έθεσε το ερώτημα στην εταιρεία της λογοδοσίας.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, ξέρετε, να επιμένει σε διάφορα ζητήματα για να τρέχει και η δημοτική μηχανή λίγο γρηγορότερα.
1: Μα αυτή είναι και η δουλειά της. Απλά λέω μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και το έργο του αναπτυξιακού οργανισμού και να βάλουμε τα ζητήματα στη σωστή τους διάσταση, δηλαδή το τι είναι ικανός να κάνει ο πτυσιακός οργανισμός, το τι τρέχει αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να υλοποιήσει και γιατί υπάρχει. Δηλαδή, δείξαμε.
0: Ξέρετε, θα πρέπει να έχει προβληματίσει αυτό το γεγονός τον ίδιο το Δήμο των Λωδιών. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο αναπτυξιακός οργανισμός να τρέχει, να κάνει συμβάσεις με άλλους Δήμους, σε άλλο επίπεδο, ακόμη και με την έννοια τη γενικότερη του κράτους, π.χ. ξέρω εγώ, στην Καρπαθό, και την ίδια ώρα να μην χρησιμοποιείται, ενώ θα μπορούσε να απαντήσει σε πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με τον ίδιο το Δήμο της Ρόδου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, άρα είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν με έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι ότι όταν ο Δήμος δηλώνει ανικανότητα για να κάνει οτιδήποτε, το θεσμικό εργαλείο που έχει για να στελεχώσει ή να ενδυναμώσει το Δήμο είναι ο αναπτυξιακός του οργανισμός. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει από τη μια τα υπόλοιπα νησιά να αποκτούν τεχνική οριμότητα και τεχνική ίσως διεύθυνση που δεν έχουν, να το θέσω έτσι, μέσω των αναπτυξιακού οργανισμού, αλλά θα πρέπει και εδώ πέρα να δούμε το εργαλείο τι μπορεί να μας προσφέρει. Αλλά αν το αφισβητούμε συνέχεια και δεν το αφήνουμε να οριμάσει διαδικασίες και να κινήσει τα πράγματα και κάθε τόσο κρινόμαστε από μια απόφαση διοικητική, οι οποίες διοικητικές αποφάσεις θα υπάρχουν, από όσο γνωρίζω. Θέλω να ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, ότι για την προγραμματική που είχε γίνει για τα κίνητα, νομίζω είχε επιστραφεί 4-5-6 φορές από την προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Όμως επιμένανε και προχώρησε η διαδικασία. Τελικά δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Σήμερα όμως το πλαίσιο ποιο είναι? Το πλαίσιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει έναν αξιόπιστο τεχνικό σύμβουλο που μπορεί να αναλάβει ευθύνες. Και επειδή έθεσε και ο κύριος Γερονικόλα στη συνεδρία της λογοδοσίας ποιο, λέει γιατί να μην το κάνει η περιφέρεια, να μην το κάνει κάποιος άλλος. Μα όταν ο Δήμος έχει δικό του εργαλείο, γιατί να το κάνει κάποιος άλλος? Δεν κατάλαβα.
0: Να σε πω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα αυτό. Δηλαδή να ακούγεται και από την πλευρά αιρετών, οι οποίοι υπηρετούν στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Αντί να ζητάμε την ενίσχυση των Δήμων, αντί ουσιαστικά να τρέχουν καλύτερα οι μηχανισμοί, οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο, θέλουμε να μεταμορφώσουμε, να μεταφέρουμε μάλλον τη δουλειά σε κάποιους άλλους. Το λέω αυτό γιατί άκουσα και αυτό το οποίο είπε ο κ. Γερονικόλας. Είναι άλλο θέμα, αλλά το λέω έτσι προς προβληματισμό. Για την προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης, όπου να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση για να βγαίνουν. Δεν χρειάζεται προγραμματική, γίνοντας στο παρελθόν. Ρωτήστε και τους προηγούμενους. Έτσι. Λέω ότι μου κάνει εντύπωση να λέμε να μεταφέρουμε
1: το λέτε,
0: τώρα.
1: Αλλά να κάνω μια παρατήρηση εδώ.
0: Δηλαδή,
1: ας
0: αφήσουν το Δήμο να μαζεύει μόνο σκουπίδια, αν αυτή είναι η πρόθεση όλων.
1: Μάλλον αυτό θέλουμε.
0: Αλλά
1: να τα βάλουμε στη σωστή βάση. Η ίδια η περιφέρεια θέλει να έχει αξιόπιστους τεχνικούς συμμάχους και θέλει να έχει δήμους ή αναπτυξιακούς οργανισμούς ή γενικά υπηρεσίες οι οποίες θα απορροφούν κονδύλια.
0: Μα φωνάζει χρόνια η περιφέρεια για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, να το λέμε.
1: Άρα,
0: ακόμη και την εποχή της πανδημίας Έτσι, ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έλεγε ότι εγώ είμαι έτοιμος να δημοπρατήσω και έχω μελέτες και οι υπόλοιποι ζούσαν τον κορονοϊό με έναν περίεργο τρόπο. Ενώ κάποιοι δούλευαν. Δηλαδή, εντάξει, εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε είναι λογικό ότι δεν το ζητάει η περιφέρεια. Οι Δήμοι έπρεπε να είχαν δείξει σε αυτό μεγαλύτερη θέληση να τρέξουν. Και κυρίως οι κραταίοι Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
1: Άρα σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι ανταγωνιστικό, αλλά κάτι ενισχυτικό προς το έργο της περιφέρειας του Δήμου και γενικά στο τι.
0: Κύριε Καλοπίδα, πάμε στο διατάφτα. Θέλω τώρα κάποια ερωτήματα. Τι τρέχετε τώρα εσείς σε σχέση προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, την Ακαδημία, το ζήτημα που έχει να κάνει με το πάρκινγκ, έτσι. Τι άλλα τρέχετε εσείς από την πλευρά? Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ποδηλατόδρομους, το δίκτυο δηλαδή, το οποίο ανέλαβε τώρα να τρέξει λίγο ευτυχώς η Κολοσσός. Τι άλλα τρέχετε εσείς συνολικά, θυμίστε μου.
1: Είπατε αρκετά. Εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε τρέξει την ενεργειακή αναβάθμιση 30 σχολείων, όπου περιλαμβάνουν 30-35 κτίρια στο Φίβος και Αθηνά. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εκεί. Έχουμε καταθέσει πρόσφατα φάκελο για την Πολεοδομή και το πρώτο ειδικό σχολείο. Μιλάμε πάλι για φάκελο χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των δύο κτηρίων, τα οποία είναι σε ένα σημείο πλησίων της Ακαδημίας. Προταξικά το λέω, αλλά και χρήζουν και άμεσης συντήρησης και αποκατάστασης. Αυτό το υποβάλλουμε σε πρόγραμμα δίκης μετάβασης. Θέλω να ξέρω ότι γενικά αναζητούμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης και όπου μπορούμε το κάνουμε αυτό. Βεβαίως καταθέσαμε το δίκτυο ποδηλατόδρομων περίπου 8 χιλιόμετρα στο παραλιακό μέτωπο. Σωστά. Της πόλης. Βεβαίως τρέχουμε την ηλεκτροκίνηση, το συγκοινωνιακό έργο το οποίο είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στη Ρόδο τρέχουμε το ενιδρίο της Ρόδου, αυτό βέβαια είναι προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων.
0: Ναι, ο ΤΕΛΚΕΘΕ. Σωστά.
1: Ερευνώ. Συνεχίζουμε να οριμάζουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, διότι είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιο. Συνεχώς χρειάζεται να προχωράμε τα ακίνητα, γιατί εκτός από την τεχνική ορίμανση, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και νομική ορίμανση, διότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Μεταγραφές ή έρευνες για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ακίνητα που έχει και δεν έχει, να το θέσω έτσι, ο Δήμος της Ρόδου. Τρέχουμε το Εστία Ζώ. Είναι το στέγαση και εργασία, η τρίτη φάση του προγράμματος, όπου έχουμε βρει και βρίσκουμε στέγη και εργασία για 100 συμπολίτες μας, περίπου 40 οικογένειες, και αυτό είναι διαδημοτικό σε σήμι, Τύλο και Χάλκι. Και τώρα έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την παιδική φτώχεια. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί, έτσι λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η μελέτη, μας την παρουσιάσανε πρόσφατα για το DMMO Ρόδου και Χάλκης.
0: Με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε.
1: Οργανισμό Προώθησης Τουρισμού.
0: Σωστά.
1: Όπου μας έχουν στείλει το οργανόγραμμα για να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει. Αυτά είναι και με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Αλλά το οργανόγραμμα που μας στείλανε είναι για 1η-1η του 2027. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο, προφανώς συζητάμε και άλλα project με διάφορους εμπλεκόμενους, με τους αντιδημάρχους, με διάφορους προέδρους ή διευθυντές οργανισμών, και όπου μπορούμε είμαστε εδώ για να οριμάζουμε έργα, να αναλάβουμε project, να κατεβάσουμε ιδέες, φτάνει να είναι υλοποιήσιμες και να υπάρχει μια πηγή για να αναζητήσουμε χρήματα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ κύριε Καλοπίδα, να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Βάγιο Καλοπίτα, τον πρόεδρο της Κολοσσός 2047, να μιλάει για τα project, έτσι λέγεται στο χωριό του Βασίλη. Εντάξει, και το καλοκαίρι τώρα έρχονται και από την Αμερική, από την Αυστραλία, οπότε όλα στην Αγγλική λέγονται. Crocodile Dundee. Λοιπόν, το project στην Ακαδημία. Μου λέει κάποιος για το θέμα του αεροδρομίου. Κοιτάξτε τώρα, μην τα ξαναλέμε τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ως δωρητής δεν περιμένω να ακούω τέτοια πράγματα. Δεν αποφασίζει ένα ΔΣ ενός συλλόγου ότι θα κατεβάσουμε το αεροδρόμιο, δηλαδή το λόγο, και θα αλλάξουμε το διαγόρα. Δηλαδή τώρα, ας είμαστε σοβαροί τώρα. Ας είμαστε σοβαροί. Α, προσέχετε, παιδιά. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αγάπη για το σωματείο, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και βεβαίως περιοριστείτε σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει το σωματείο. Παραλαμβάνω, πιέστε λίγο τον Δήμο της Ρόδου να μπει λίγο, να βάλει μία τάξη, να κάνει μία αποκατάσταση για το χώρο τον οποίο έχει τάξη και ο Δήμαρχος, και ως πρόεδρος το ΔΟΠΑΡ είχε τάξη. Έλεγε διάφορα, τώρα δήμαρχος είναι. Τώρα τα πράγματα διαφέρουν. Θα λέει κανείς ότι πριν περιμένεις να πάρεις χρήματα, δεν φτάνουν κτλ. Εντάξει, τώρα πιέστε τώρα τον Κολυάδη να γίνει αποκατάσταση του γηπέδου, του ιστορικού γηπέδου μπάσκετ, όπως ξεκίνησε. Η διαδικασία καθαρισμού κτλ. Τώρα με αυτά να ασχολείστε. Και βεβαίως να πω ότι εντάξει, καλά είναι τα social media και επικοινωνία, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, σώνει και καλά κάθε φορά κάτι πρέπει να γράφουμε, δεν είναι το σωστό. Έτσι, δηλαδή, ασχοληθείτε με αυτό που είναι ο Δωρίας τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάμε πολύ ψηλά και βεβαίως δεν είναι αποφάση τώρα ενός ΔΣ ότι θα κατεβάσουμε και θα διεδικήσουμε να πέσει το όνομα του Διαγόρα, το κάνουμε στη Ρόδο βρισκόμαστε. Έτσι, εδώ είδα φίλε μου τον Δημήτρη το Τσίκη. Λέγα, πού είναι ο Τσίκης ρε παιδιά? Και ο Τσίκης έγραψε για το Διαγόρα. Λέει, είναι τριαντενός ο Διαγόρας. Είναι, ακούς Βασίλη, το λέει και ο Στάγκας, είναι τριαντενός Διαγόρας. Είναι μπρέτης καλυπατέρας ο... Καλά τα λέει. Καλά τα λέει δηλαδή, πες το, και ο Στάγκας. Εδώ βρήκαμε τον Τσίκη τώρα. Τον είχαμε χάσει για τα σοβαρά ζητήματα από τα διάρκεια και βγήκε ο Τσίκης τώρα με το Διαγόρα. Και καλά τα λέει. Λέει, είναι τριαντενός μακριά τον τριαντενό Διαγόρα. Λοιπόν, καλά τα λέει. Εδώ μέχρι το Τσίκι του ξεσηκώσαμε δηλαδή. Λοιπόν, και βεβαίως σας λέω το εξής, ότι είναι νομίζω σε κατασκευή το άγαλμα. Έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε για την ιστορία του Διαγόρα? Αλλά φτιάξε πρώτα το σωματείο, φτιάξε πρώτα το χώρο εκεί στο περίφημο γηπεδάκι του Διαγόρα και μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολύ ρε παιδί μου, πολύ μάθημα αυτή την περίοδο, πολύ μάθημα τώρα, πολύ μάθημα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο της Χαλκής με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή το λέγαμε και χθες, ότι έρχεται, καταρχήν είναι στην Ρόδο η Γενική Διευθύντρια, η Ολυμπία Βικάτου, η οποία κάνει αυτοψίες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους. Ξέρετε, τα έργα του πολιτισμού έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια γιατί έχουν φάσεις, έτσι, αποκατάστασης. Δηλαδή τώρα τα εγκαίνια του Μόλου των Μήλων είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί από το 2005, 4-5. Και επειδή υπάρχει και πάντα αυτό το Google που λέμε, το Google, έτσι, υπάρχει το Google, κάνεις μια αναζήτηση και βλέπεις ότι είχαμε γράψει κείμενα πριν από 25 χρόνια για τα θέματα αυτά. Και λέγαμε ότι τελειώνουν όλα αυτά. Αυτά έχουν μια φυσική συνέχεια, μια εξέλιξη, έχουν διάφορες φάσεις, αποκατάσταση, περνάνε διάφορα προβλήματα. Θα έρθει λοιπόν και η Ολυμπία Βικάτου, είναι μάλλον από χθες εδώ στη Ρόδο. Έρχεται και εντός των ημερών και υπουργός, γιατί έχουμε εγκαίνια πολιτιστικών χώρων, μνημείων δηλαδή, σε τρία νησιά. Το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη στη Σίμη, το Τέμενος Ντεφτεντάρ στην ΕΚΟ και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Εφταβήματη, όπως λέγεται, στο παλιό νεκροταφείο. Και βεβαίως έχουμε και Χάλκι Water Resort, έτσι, Χάλκι δηλαδή. Έχουμε το Μουσείο της Χάλκης και την Παναγιά την Χωριανή. Με την βοήθεια της Παναγιάς πάμε στον Δήμαρχο της Χάλκης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημάνο.
2: Είδες τι introduction έκανα, έτσι. Τι introduction έκανα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν.
1: Θα ανάψω ένα κεράκι για εσάς στην Παναγιά τη Χωριανή.
2: Όσες και ανάψετε και λαμπάδες ή αμαρτίες δεν είναι εκεί. Μόνο τα φουντάρει κανείς από την Παναγιά από κάτω μπορεί λίγο να σωθεί. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι μέρες χαράς, έτσι, για την Χάρκη, γιατί όλα αυτά τα έργα είχαν μια συνέχεια χρόνια. Ξεκινάω λίγο από το μουσείο, δώστε μας λίγο το περίγραμμα. Εγώ τα επισκέφθηκα και πέρσι και πρόπερσι, δηλαδή, εντάξει, τρέξανε καλά με βάση το χρόνο.
1: Καταρχάς είναι μόνο χαρά, είναι τιμή, είναι περηφάνεια, είναι πολλά συναισθήματα, είναι ιστορία. Είναι πραγματικά δύο βλημματικά έργα τα οποία θα αποτυπώσουν και αποτυπώνουν την ιστορία του τόπου,
2: ναι,
1: σε βάθος αιώνων πίσω. Όσον αφορά το αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σε ένα χτίσμα το οποίο ήταν δωρεάν του αείμνηστου Σάββα Θεοδωρίδη.
2: Ακριβώς.
1: Το οποίο θα φαίνεται και θα
2: υπάρχει. Σάββα Θεοδωρίδης, Ολυμπιακός, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αργότερα στην διοίκηση, Χαλκίτης όμως στην καταγωγή, έτσι.
1: Χαλκίτης, και η οικογένειά του έχει μπει στη διαδικασία να κάνει αρκετές δωρές, γιατί είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία και στην Απολακιά και στη Σίμη και στη Χαλκή.
2: Σωστά.
1: Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έδειξαν ιδιοτέλεια σε πολλά σημεία της ζωής τους. Πορεία της ζωής τους, και ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο χτίσμα, το οποίο σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και εννοείται με το Υπουργείο Πολιτισμού έγινε ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Έχει ολοκληρωθεί η μουσιακή και η μουσιολογική μελέτη. Είναι ήδη ανοιχτό, ήδη δουλεύει. Υπάρχει και φύλακας, ο οποίος προσλήφθηκε μέσω της Εφορίας Αρχαιοτήτων και είναι και επισκέψιμο.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα γίνει ένας αγιασμός στην ουσία, τώρα ένας επίσημος αγιασμός, παρουσία της κυρίας Υπουργού. Ο χώρος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά μπορεί μέσα σε ένα χώρο 40-50 τετραγωνικά πραγματικά να σε ταξιδέψει.
2: Έχουν αλλάξει και λίγο οι προσεγγίσεις των εκθέσεων, δηλαδή χρησιμοποιείται και πλέον η ψηφιακή τεχνολογία, δεν χρειάζεται ένα γεμάτο εκθέματα, οπότε πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα μικρό χώρο μπορεί να έχεις μια απόλυτη εικόνα της ιστορικής κληρονομίας του νησιού, έτσι.
1: Σωστά. Και της γειτονικής Αλυμνίας έχει μια του γωνία.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι αφιερωμένη στο νησί της Αλυμνίας, οπότε έχει μια ολοκληρωμένη, έτσι, πληροφορία.
2: Δεν θα μπορούσε, διαφορετικά θυμάμαι και την παράταξή σας, κύριε Δημάρχη, Αλυμνία και Χάρκη.
1: Αν το συνδυάσουμε, βέβαια. Να μην ξεχνάτε την καταγωγή, η δική μου οικογένεια, δηλαδή του μπαμπά μου, είναι από την Αλυμνία. Ήταν μια από τις οικογένειες που ζούσα στην Αλυμνία.
2: Ναι, βεβαίως. Τι νησί και αυτό, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι φοβερό. Αφήστε το έτσι, γιατί κατά καιρούς θυμάστε, είχαμε και τα διάφορα survival τα οποία κάποιοι ήθελαν να κάνουν project, μια χαρά είναι. Επικίνημα σε Σαββατοκύριακο, παλιά βγάζαμε και κανένα μαριδάκι, αλλιώς θέλω να το πω. Τώρα πάμε τα μαριδάκια. Ωραία είναι άλλη μια.
1: Σωστά, όπως το λέτε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, να κρατηθούν οι τόποι μας όπως είναι, έτσι όμορφοι.
2: Έτσι, βεβαίως, ναι. Ας αφήσουμε κάτι και τις επόμενες γενιές, παιδί μου, μπορεί να έχουν καλύτερες ιδέες και προσεγγίσεις και πιο ήπιες. Και στην Παναγιά τη Χωριανή, μεγάλη χάρη της.
1: Σωστά. Είναι η κεντρική εκκλησία του παλιού οικισμού του χωριού, που ήταν ο κύριος οικισμός του νησιού. Τα τελευταία περίπου τρία μισή χρόνια, είχε ξεκινήσει μια παρέμβαση όσον αφορά τις τοιχογραφίες, αλλά και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δεκανήσου. Ολοκληρώθηκε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, και μέσω... θα γίνονται επίσημα θυρανίξη από τον Μητροπολίτη τη Χάλκη Στήλου, Σίμης και Καστελορίζου, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός μαζί εδώ στη Χάλκη. Συνοδευόμενος, βέβαια, θα του συνοδεύει και ο Περιφερειάρχης ο κ. Χατζημάρκος, θα είναι και εκείνος μαζί με την Υπουργό. Και μετά θα γίνει ο αγιασμός, δηλαδή πρώτα θα πάμε στην εκκλησία την Πέμπτη το πρωί και μετά θα γίνει ο αγιασμός του μουσείου.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς πάει η σεζόν στη Χάλκη, γιατί δορυφορικό νησί είναι γύρω από τη Ρόδο, αλλά δεν περιμένει η Χάλκη μόνο από τα καθημερινά δρομολόγια. Έχει μια ανεξάρτητη, έτσι, πορεία.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει το δρόμο μας όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Εντάξει, και εμείς είχαμε αυτές τις ανασφάλειες λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα καλά πηγαίνουν και από ό,τι φαίνεται θα είναι και καλά και κατά τη διάρκεια και της κεντρικής περίοδου του καλοκαίριου, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε μέχρι τώρα λέμε καλά. Πήραμε να πω και ότι πήραμε και ένα πολύ μεγάλο όγκο και με τον Μπαϊράμι από θαλάσσιο τουρισμό.
2: Παράδοξο, έτσι.
1: Και επισκέψεις. Ναι, παράδοξο, ναι, όντως.
2: Ναι. Οπότε βλέπουμε μετά τον Οικία να βρίσκει καμία εκεί κανένα τέμενος.
1: Λέτε,
2: άμα αξιοποιήσει κάτι τέτοιο, θα ψαχνόμαστε τώρα όλοι. Γιατί πραγματικά είναι από τα παράδοξα ότι το λέω και απευθυνόμενο και στου τηλεθεατές που μα παρακολουθούν και από την τηλεόραση Κόσμος, ότι η Χαλκιά και ένα πολύ μικρό νησί έχει φοβερή ιστορία δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή είναι από τα νησιά τα οποία έχουν φοβερή ιστορία από την εποχή του Χαλκού. Δηλαδή μιλάμε, οι Χαλκίντες είναι όνομα και πράγμα.
1: Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε, με τη διαδικασία του μουσείου, δηλαδή το να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί για να δημιουργηθεί το μουσείο, έμαθα και εγώ πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μιλάμε για τον 3ο αιώνα π.Χ. Μιλάμε για την ελληνιστική εποχή, μιλάμε δηλαδή για λαούς οι οποίοι πραγματικά δηλαδή πέρασαν το νησί και άφησαν όλοι το αποτύπωμά τους. Είναι φοβερό. Είναι μια τρομερή ιστορία. Πραγματικά έχει μια τρομερή ιστορία.
2: Ναι, λοιπόν, οι Χαλκίδες έχουν μια φοβερή ιστορία και φοβερά ανέκδοτα, να μην πιάσω κανέναν εγώ το Χαλκίδι.
1: Τα πανηγύρια μόνο θα λέμε.
2: Ναι, και φοβερά σόκκιν έχουν δηλαδή και Χαλκίδες, τώρα δεν το πιάσουμε.
1: Θα σας πω λίγο αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, είναι σωστό. Είναι ότι έλεγαν μαντινάδες ο ένας στον άλλον μέσω μουσικής, δηλαδή συνήθως με τη λύρα, οι οποίες όντως ήταν προσλητικές προς τα κουσούρια του άλλου, αλλά ποτέ δεν ήταν παρεξηγήσιμες, ποτέ δεν τσακωθήκανε. Δηλαδή λέγανε για τα μαλλιά, για το ύψος.
2: Όλα, μα τα περισσότερα ψευδόνυμα των νησιών είναι,
1: σωστά,
2: μάλλον
1: σωστά,
2: τα περισσότερα επώνυμα είναι από ψευδόνυμα.
1: Σωστά.
2: Και στον Αρχάγγελο το έχουν ο Τσέλης, ο Ακάματος. Παντού δηλαδή εννοώ σε όλα τα νησιά. Ειδικά στα μικρονήσια και ειδικά εκεί που είναι λίγο επηρεασμένη, γιατί η Χάλκη, η Κασοκαρπαθία, έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω της λύρας της Μαντινάδας και με την Κύπρο, δηλαδή έτσι, με την Κρήτη. Άρα λοιπόν εκεί είχε μια άλλη προσέγγιση αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, μοναδικά τα χαλκίτικα ανέκδοτα, ξέρω πολλά, πασχαλιάτικα, αλλά δεν είναι της χώρας. Κάνουμε μια εκπομπή.
1: Σε σχέση με αυτό που είπατε για την Αρχάγγελο, το Σκέλι, εμείς έχουμε πολλά μαλλιά.
2: Είστε μαλλιαροί.
1: Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο, μου επιτρέψετε.
2: Ναι, αλίμονο τώρα, τι λέτε.
1: Συνήθως το δαιμονοποιούμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτούν. Από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.
2: Το δαιμονοποιούμε όταν δεν έχει αποτελέσματα. Όταν σε πολύ χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα. Βεβαίως. Ναι, όταν σε χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα, βεβαίως το. Αλλά λέω ότι αν δείτε το σύνολό του, εκεί υπάρχει μια ένσταση.
1: Σωστά. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει και κάποιες καλές περιπτώσεις. Έχει και καλά παραδείγματα, όπως είναι τη Χάλκη.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν. Να είστε καλά, Δημάρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ. Πρόκειες. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Χάλκης. Επαναλαμβάνω, να είναι μια ωραία εκπομπή. Θέλαμε κάποτε να κάνουμε τους 10 μικρούς τσαμπίκους. Θα πέσει και ο τσαμπίκος εδώ, ο δικός μας. Και αυτός είναι μαλλιάς. Δεν είναι τσέλης. Λοιπόν, έχει πολύ μαλλί και ο τσαμπίκος εδώ. Αλλά λέω ότι αυτή, ρε παιδί μου, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά των Δωδεκανήσων είναι μοναδική όπου και αν πας. Έχουμε και τα διάφορα που λέω εγώ. Εκτός κι αν είσαι Κασοκαρπαθία, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν ένα φοβερό. Είναι αυτό που λέω συνέχεια. Είτε γάμος είναι, είτε πες το κηδεία είναι, ένα πράγμα. Ένα ρυθμός είναι. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή αν χαίρονται ή αν κλαίνε. Λοιπόν, είναι τα ιδιαίτερα της Κασοκαρπαθίας. Εν τω μεταξύ, να το πω τώρα αυτό. Μου εστάλει ένα φοβερό βιβλίο από μια κυρία συγγραφέας, φίλης τέλος πάντων, την Ελένη τη Βεζίρογλου, από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα φοβερό βιβλίο, κάποτε στον Παράδεισο λέγεται, μυθιστόρημα, το οποίο έχει να κάνει με την Πρίκα, δηλαδή την περίφημη κανακαριά της Καρπάθου. Εκπληκτικό. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το βιβλίο να παρουσιαστεί και στην Ρόδο, αλλά και στην Κάρπαθο. Καταδεικνύει αυτό το οποίο λέμε κατά καιρού,
0: καιρούς ότι υπάρχουν, ρε παιδιά, κάποια χωριά στα Δωδεκάνησα και κάποιοι τόποι οι οποίοι έχουν ένα απίστευτο πολιτισμό. Δηλαδή, το λέω πάρα πολλές φορές γιατί εγώ λατρεύω τον Αρχάγγελο. Έχω και πολλούς αρχαγγελίτες φίλους. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αρχάγγελος. Θεωρώ μοναδικό τον Αρχάγγελο. Επαναλαμβάνω, την Έλυμπο, η Όλυμπο, όχι τους Καρπάθιους. Πλάκα κάνω. Και αυτοί έχουν φοβερά χωριά. Ο Έμπονας έχει τρομερή παράδοση. Η Κριτινία, δηλαδή, το λεγόμενο Κάστελο που έλεγαν οι Ιταλοί, φοβερή παράδοση. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, η Κάλυμνος έχει μια απίστευτη αυθεντικότητα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τόποι σε αυτά τα μοναδικά νησιά, ο καθένας είναι ιδιαίτερος. Κάποιοι όμως είναι μοναδικοί, δηλαδή όταν δει κανείς το τι background και τι βάθος έχουν πολιτιστικό, γιατί είμαστε και σε μαθήματα πολιτισμού αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Τσαμπίκο, πάμε. Δεν ξέρω αν σου έστειλα φωτογραφίες. Το λέγαμε προημερών όπου προσπαθούσαμε να περιγράψουμε μια κατάσταση, γιατί καλά είναι τα ταμεία ανάκαμψη και τα λοιπά, αλλά έχουμε μείνει πίσω σε ένα κομμάτι για το οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή 25 χρόνια βαρέθηκα να γράφω, 30-35 χρόνια βαρέθηκα να γράφω για τα κάστρα. Το λέγαμε και προημερών με αφορμή αυτό το οποίο έγινε, μάλλον την εικόνα από το κάστρο του Ασκληπιού, το οποίο με αφορμή και την κακοκαιρία Ερμήνιο έχει νέα προβλήματα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει κάποια σωστική παρέμβαση, θα πέσει πάνω από το Ασκληπιού το κάστρο. Μοναδικό και αυτό το κάστρο του Ασκληπιού. Υπάρχουν δύο κάστρα τα οποία είναι λησμονημένα. Καταρχήν, τόσα χρόνια, εκτός από το κάστρο της Κρετινίας, το οποίο ενετάχθη στο κάστρο Περίπλους 35 χρόνια πριν, 34 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και αποκαταστάθηκε. Τα υπόλοιπα κάστρα είναι σε μια διαδικασία προβληματική. Να, βρήκαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Το ρεπορτάζ με την βοήθεια της συναδέλφου και καλή συνάδελφος είναι και ξέρει να μαγειρεύει και καλά, και αυτό την έβαλα εκεί στο σπίτι, να τα στα την παπρί. Υπάρχει και δημοσίευμα σήμερα, γιατί καμιά φορά λένε script manager, παιδιά. Δηλαδή, όταν θες κάτι, γιατί έχουν κάνει προσπάθεια και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η νυν διοίκηση της δημοτικής κοινότητας. Μας είχαν σταλεί προημερών κάποια έγγραφα από υπαλλήλους οι οποίοι λειτουργούν με συνείδηση, και καμιά φορά και αυτοί πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες και είναι ενθαρρυντικό αυτό. Και είδαμε την αλλογραφία την οποία είχε ξεκινήσει ο άνθρωπος, συνέχισε την αλλογραφία Κουγκρά, δηλαδή του προηγούμενου Προέδρου της Δημοτικής Συνότητας από το 2022. Και εγώ εδώ, σε αυτά τα ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πρόεδρο, που προσπαθεί να πιέσει τον Δήμο, να πιέσει. Στέλνει έγγραφα προς τον Δήμο, παρακαλώ, κοιτάξτε, και του στέλνει απάντηση ο Δήμος το διαδικαστικό. Ότι την ευθύνη την έχει η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Δεν είναι δυνατόν. Έχουν γίνει αποτυπώσεις όλα αυτά τα κάστρα. Έχουν γίνει αποτυπώσεις. Δηλαδή, έγινε μια συμφωνία για το κάστρο του Μανολίθου σε ένα μικρό επίπεδο. Έγινε αποκατάσταση του κάστρου της Κριτινίας. Και γι' αυτό γίνεται και μια γιορτή και είναι εξαιρετική η παρέμβαση στο κάστρο. Το κάστρο του Ασκληπιού καταραίει χρόνο με το χρόνο, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Επίσης το κάστρο του Φερακλού, στο Χαράκι δηλαδή, το οποίο είναι και πανέμορφα φωτισμένο. Όπου υπάρχει αυτός ο ζεστός φωτισμός, εμένα μου αρέσει. Κάνει μια διαφορά. Όπου υπάρχει αυτός ο ψυχρός φωτισμός, εκτός από κάποιες μελέτες που γίνονται με άλλο τρόπο δηλαδή, νομίζω ότι χάνει λίγο την ψυχή της αυτή η περιοχή. Πάντως, επαναλαμβάνω, κάστρο Ασκληπιού, γιατί στο Φερακλό δεν ενδιαφέρεται κανείς. Θυμάμαι ένα σωματείο, έκανε κάτι πριν από 2 χρόνια, έμεινε. Κάποιοι ιδιώτες, έμεινε. Στην περιοχή της, του Ασκληπιού δηλαδή, η δημοτική κοινότητα πιέζει. Στέλνει, ξαναστέλνει, πιέζει. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε χρήματα. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύπωση, έχουμε μελέτες. Και για το Φερακλό και για το Ασκληπιό. Κατόψεις τα πάντα δηλαδή έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε ταμείο ανάκαμψης και αθεκτικότητας και αυτοί οι τόποι να πηγαίνουν σε λίγο, θα πέσει κάτω, θα μείνει τίποτα δηλαδή. Και δεν ξέρω πώς το ανεχόμαστε, πώς ανεχόμαστε όλα αυτά. Αυτά είναι η κληρονομιά. Αυτά είναι η κληρονομιά του τόπου, αυτά είναι η ψυχή του τόπου, αυτά είναι η διαφορά. Και εδώ θέλω να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση
2: Γι' αυτό λέω ότι το πήγε αυτοδιοίκηση. Δεν βγάζει ανακοινώσεις, ρε παιδιά, ότι τα σκουπίδια ή ο πόλεμος ή να ασχολούμαστε με τυπικά ζητήματα και να κάνουμε τους ξύπνιους. Εδώ θέλεις τη μαγκιά. Εδώ πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Γιατί φανταστείτε, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει το κάστρο του Ασκληπίου. Θα είναι πέντε πέτρες δηλαδή. Ενώ θα μπορεί να αποκατασταθεί. Χρήματα υπάρχουν. Αρκεί να πιέζεις, αρκεί να κάνεις τη δουλειά, αρκεί να έχεις ετοιμότητα. Αρκεί να κάνεις αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Από το 20 ο άλλος φώναζε. Πού είναι οι μελέτες σας? Τίποτα δεν κάνανε. Και γίνομαι καμιά φορά. Δεν είμαι γραφικός. Αλίμονο. Εκνευρισμένος είμαι. Οργισμένος είμαι. Κάνω το μάγκα τώρα και στέλνουμε. Έγινε μια ασφαλτόστρωση και μετά στέλνουν και η νυν δημοτική αρχή και η προηγούμενη λέει δική μας ήταν δουλειά. Η ασφαλτόστρωση. Ναι, δεν βλέπω όμως να απαντάτε σε καμία από τις αμαρτίες τις προηγούμενες. Για τις αμαρτίες θα μιλήσετε, για τα ιστορικά κτίρια τα οποία είναι ακόμη στο περίμενε. Θα πει κάποιος συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Όχι αν πέσει λίγο παραπάνω ο άσφαλτος. Καλή είναι η άσφαλτος. Αλίμονο, προς Θεού. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τόπο θετικό είναι. Και περιμένω τώρα, το λέω χαμογελώντας. Δεν περίμενα από τον Αλέξανδρο Κουλιάδη να λέει να τα πάρει η χτηματική εταιρεία του Δημοσίου ή η ΚΕΔ. Ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να τα πάρει. Να, εδώ τι να δείξεις. Μπράβο, εσύ, Τσαμπίκο. Τι να σου δείξω κι άλλες, τι έχει γίνει. Μου στείλα και βίντεο, δεν προλάβα να τα κατεβάσω. Και αυτό είναι. Τώρα να δεις, έχει ανοίξει το κάστρο. Έχει ανοίξει παντού το κάστρο δηλαδή. Μου έστειλε βίντεο χθες ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και θα το βγάλουμε τον άνθρωπο, γιατί σε αυτά πρέπει να επιμένουμε. Λοιπόν, λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε την μπάλα στο κεντρικό κράτος. Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει πόρους, χρήματα κτλ. Ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν τα πάρει όλα ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης. Να τα δουλεύει ο σκέτσος και ο κάθε σκέτσος δηλαδή. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό δεν είναι εξουσία, είναι κατάντια. Και δεν μπορεί στην ΕΜΠΕ να επιμένουν οι περιφερειάρχες να παίρνουν παραπάνω αρμοδιότητες και στην ΚΕΔΕ να κάνουν τους υποτακτικούς στην κυβέρνηση. Στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άλλο αιρετή αυτοδιοίκηση, άλλο πολιτική γραμμή δηλαδή. Εκεί στην ΚΕΔΕ, μας συγχωρείτε. Ο φίλος μου ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, υποτακτικός, ό,τι λέει η κυβέρνηση λένε ναι όλοι εκεί μέσα. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε και ταξίδια στην Ευρώπη και βλέπουμε τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Δείτε τι κάνουν οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ελβετοί κτλ. Αυτό που έλεγε παλιότερα χαρτολογώντας μία κουβέντα ο αείμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης, γκοβέρνο. Έχουμε φτάσει το 26, το 2026 και το 1956 ο αείμνηστος Μιχαήλ Πετρίδης έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουν οι τωρινοί. Άμα είναι το όνειρο όλων ημών να μπούμε για να κάνουμε τους σκουπιδιάριδες στον Δήμο και να μαζεύουμε τα μπουκάλια, τότε καλά να πάθουμε. Γιατί φωνάζουμε για την Αυαρχίδα, για τη μοναδική Ρόδο, για την προνομιούχα Ρόδο και δεν θέλω να σχολιάσω τώρα και αυτό το οποίο έγινε χθες. Εντάξει, η Δωδεκανήσι προφανώς είναι καλή στο ψάρεμα. Εντάξει, καλή στο ψάρεμα. Νέος ανασχηματισμός. Λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, μην τους βάλει όλους στην κυβέρνηση, στις Δωδεκανήσι, ας αφήσει και κανένα απ' έξω, ρε παιδί μου. Εκπρόσωπος και ευτυχώς της Δωδεκανήσου στην κυβέρνηση της χώρας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Ευτυχώς και ο Γιάννης. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ένας ικανότατος άνθρωπος. Ικανότατος άνθρωπος. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης είναι ο εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου στην κυβέρνηση των Ελλήνων. Οι υπόλοιποι, τι να κάνουν και αυτοί, περιμένουν, σου λέει, δεν μπορώ, πάρε το χαρτάκι. Έπεσε το χαρτάκι από το γραφείο του Κυριάκου, ρε γαμώτο. Έπεσε το χαρτάκι. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κλείνω. Μην πρίξω και κάνα καντήλι. Είναι και τα αυτά τώρα. Έχω διάφορα. Γιατί πήγα χθες σε μια εκκλησία, προσευχόμουν χθες. Πήγα χθες πριν τον ανασχηματισμό. Πήγα, τι γελάς. Πήγα το πρωί, έκανα λίγο ποδήλατο για να πάρω λίγο αέρα. Πήγα λοιπόν στον προφήτη Αβακού μου, έκανα το σταυρό μου. Προφήτη μου, σε παρακαλώ, δώσε καμία προφητεία. Έβλεπα και εκεί τους στίχους, ένα φοβερό εκκλησάκι. Γυρνάω πίσω, Λέει, ανακοινώνεται η κυβέρνηση, μείνει ένα σχηματισμό, τέσσερις αλλάζουν. Ξαναπάω στον προφήτη γιατί κάτι δεν του είπα καλά. Κάτι έκανε ο προφήτης Αβακούμ στο παραδείσι. Να πάτε να το δείτε τον προφήτη. Δηλαδή, πείτε του, ήρθε ο Χατζιωάννη εδώ πέρα, παρακαλούσε, πάει κάποιο βουλευτή, υπουργό, τίποτα. Δεν προφήτευσε καλά, πάω σε άλλο προφήτη. Πάω στον Ηλία τώρα, γιατί είναι και 50 χιλιόμετρα με την κορυφή του προφήτη Ηλία. Θα φτάσω μέχρι εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αυτιάς, ο οποίος έχει αριστεί μόνιμος συζητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Όπως επισημαίνω στο Κόσμος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδίων παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημαίνω στον κόσμο, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση αίρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες. Ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κ. Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημάνει στο Κόσμος ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. Σε τροχιά υλοποίηση επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγωγού μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Η Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

σε όποιον δεν αρέσει η μουσική, όπως λέει και ο Βασίλης ο Χατζιωάννος, συνεργάτης μου, ξυδάκι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας.

0: Μόλις βγούνε θα πρέπει αμέσως να τα σερβίρεις. Τους λέω, εφόσον έχετε εδώ, βλέπω τώρα έτσι θαλασσινά υψηλής κατηγορίας, φέρτε και λίγο λευκό κρασάκι, θα ταιριάξει τέλεια. Είναι η βασική τροφή, ξέρεις, στα καρτέλ. Όταν συναντιόνται, ναι, οι αρχηγοί των καρτέλ.
1: Κρασάκι.
0: Ναι, μαζί με το, έχουν το κρασί τους, αλλά συνοδεύεται με θαλασσινά. Στρίδια, όλα αυτά, ας πούμε. Και, ναι. Ο Λοΐζος λέει, εγώ δεν θέλω καμιά σταχονουρά. Δεν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέα δημοσκόπηση πάλι από την Interview. Αυτή τρέχει μπροστά από όλους τελικά, πολύ γρήγορη, και παίρνει πάνω της την επικαιρότητα. Και τι βλέπουμε σε αυτήν εδώ τώρα την δημοσκόπηση, θα μας τη δείξει τώρα σε λίγο το control. Βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία καλά κρατεί στην πρώτη θέση. Καλά, ποτέ δεν αμφισβήτησε κανείς την πρώτη θέση. Πρέπει να είναι κανείς πολύ πυροβολημένος, ας πούμε, για να αμφισβητήσει την πρωτιά της, έτσι.
1: Με τέτοια τεράστια διαφορά που έχει από το δεύτερο.
0: Ναι, υπερδιπλάσια διαφορά. Εδώ είναι οι έδρες. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου, Τσαμπίκο. Έλα, παιδάκι μου. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, δες τώρα, το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στην τρίτη θέση τελικά.
1: Ναι.
0: Εδώ η Interview δείχνει πολύ χαμηλά την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, φαίνεται απόκληση,
0: αυτό το οποίο λένε, ότι η Καριστιανού τελικά θα ξεφουσκώσει γρήγορα. Της λείπει το υπόβαθρο, το πολιτικό, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν έχει, ρε παιδί μου, και η ίδια τη στόφα του πολιτικού της.
1: Πρέπει να περιμένουν να παρουσιάσουν κιόλας. Έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Άμα περιμένεις να παρουσιάσουν. Καταρχήν.
1: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Εδώ τώρα
1: και
0: έχουμε. Τι να παρουσιάσει, ρε παιδιά, ο Τσίπρας. Κυβέρνησε 5 χρόνια. Διέλυσε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα όμως.
0: Ποιο είναι νέο κόμμα?
1: Του Τσίπρα.
0: Εσύ άμα αλλάξεις πουκάμισο.
1: Λέει ότι έχει αλλάξει, ήρθε αλλαγμένο.
0: Α, εσύ όταν αλλάξεις πουκάμισο γίνεσαι νέος Βασίλης δηλαδή? Ή εγώ αν αλλάξω γραβάτα, χρώμα γραβάτας?
1: Το τι ακούγεται, έτσι, δεν το λέω εγώ.
0: Προς το τι ακούγεται, σαφώς. Εγώ έχω απορία με αυτό εδώ το κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό εδώ το κομμάτι του πληθυσμού, το 15% 16% πόσο είναι, αν πιάσουμε και ένα, δηλαδή αυτό το ποσοστό, τι θεό λατρεύει? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε άλλο πλανήτη ζούσανε? Δεν είχαν καμία σχέση, δηλαδή δεν γνώριζαν τι γινότανε στα 5 χρόνια που κυβερνούσε ο Τσίπρας? Δεν είχαν πάρει χμυρωδιά, δεν είχαν πάρει χαμπάρι? Δεν έβλεπαν τελικά, ακόμα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί άκουγα προηγουμένως εκπομπές αυτά τα οποία λέγανε, ας πούμε, σχετικά με τις παραλίες και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι αδραγαθήματα του Τσίπρα. Σαφώς και θα πρέπει, Τέρι μου, και έχεις δίκιο, αυτό έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, οι παραλίες όλες να περάσουν στους Δήμους. Αφού δεν πέρασαν τότε, γιατί το κράτος πατερούλης, μόνο αυτοδιοίκηση τελικά δεν έχουμε. Α, μόνο έτσι λέμε αυτοδιοίκηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ετεροδιοίκηση. Κυβερνά το κέντρο. Και γιατί γίνεται αυτό, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς γιατί δείχνει η αυτοδιοίκηση σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι αφαιρέγγυα. Δεν έχουμε υπεύθυνους ανθρώπους. Λίγοι είναι οι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά και έχουν μια αλφα αξία. Εδώ μιλάμε ότι οι περισσότεροι είναι αούα, όπου την πάρει. Άντε λοιπόν τώρα να γίνει καθαρή αυτοδιοίκηση και να αφήσει στις τύχες ενός λαού, επειδή ψήφισε ο άλλος τον ξάδερφό του, τον συμπέθερό του, τον κολλητό του, τον φίλο, και να διοικήσουν ένα τόπο. Πάει. Το ρίξε το καράβι στα βράχια. Θα μου πει η κεντρική εξουσία, ναι. Μην λαϊκίζουμε και μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Κακά τα ψέματα, αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για 99 χρόνια, πόσες φορές πρέπει να το πούμε, να το καταλάβετε κι εσείς τα ψέκια, που δεν θέλετε πραγματικά να βάλετε κάτι μέσα στον εγκέφαλό σας? Μια σωστή προσλαμβάνουσα δεν έχετε, είναι όλες λανθασμένες. Για 99 χρόνια η δημόσια περιουσία πέρασε στη διαχείριση του υπερταμείου. Μπορεί στο υπερταμείο να υπάρχουν και οι Έλληνες μέσα, βεβαίως, αλλά εδώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Κουμάντο κάνει το υπερταμείο, η διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο του υπερταμείου, το οποίο λογοδοτεί στους εταίρους, στους δανειστές. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι.

0: σπίτι, το οποίο για να πάρουν, για να σου δώσει η τράπεζα λεφτά, το υποθηκεύεις, ένα ακίνητο. Ναι μεν είναι δικό σου, αλλά δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να το πουλήσεις. Αν το πουλήσεις, θα σου πει φέρε το παραδάκι εδώ που χρωστάς κατευθείαν, γιατί είναι υποθηκευμένο. Έχουμε καταλάβει ότι έχει υποθηκευτεί όλη η περιουσία του ελληνικού κράτους για 99 χρόνια. Μα θα μου πείτε, μνημόνια είχαμε, τι να κάνει ο καημένος ο Τσίπρας. Όχι τι να κάνει ο καημένος ο Τσίπρας, γιατί πριν από τον Τσίπρα ήταν ο Σαμαράς. Και του Σαμαρά, μόλις τόλμησαν να του ζητήσουν την περιουσία του κράτους, τους είπε ρε άντε φύγετε από εδώ. Και δεν το ξαναζήτησαν. Πριν από τον Σαμαρά ήταν οι προηγούμενοι. Ο Λουκάς Παπαδήμος, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και σε αυτούς ζήτησαν. Αλλά δεν την έδωσε κανείς. Όπως δεν έδωσε κανείς και τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Όλα ο Τσίπρας είναι, πάρ' τα όλα. Τα δίνε όλα το παλικάρι. Δύο τι να συνέβαιναν. Ή ήξερε τι έκανε, οπότε πρέπει να το κατατάξουμε σε μια ακόμα χειρότερη θέση από αυτήν την οποία τον έχω κατατάξει εγώ. Ή είναι τόσο ηλίθιος, τόσο βλάκας που υπέγραφε χωρίς να ξέρει τι υπογράφει. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε τι, δεν κατάλαβα. Και λέμε, για έλα εδώ ρε κράτος, δώσε τις παραλίες. Μα δεν είναι θέμα του κράτους να τις δώσει. Είναι θέμα του υπερταμείου. Το υπερταμείο πρέπει να πάρει την απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο. Και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πάρει το ok των δανειστών. Αυτοί λογοδοτούν κάθε τρεις και λίγο στα αφεντικά τους. Μακάρι να ήταν το πάνω χέρι του ελληνικού. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα σπέβδει και προπληρώνει και βγάζει χρέη να, αν είναι δυνατόν, να την ξαναπάρουμε την περιουσία αυτή σύντομα πίσω. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης αγωνίζεται αυτή την ώρα να μειώσει το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι τόσο δύσκολο να το κατανοήσουμε αυτό? Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Είναι θέμα κοινής λογικής και στοιχειώδους γνώσης. Δεν χρειάζεται να εντρυφήσει κανείς ούτε σε πανεπιστήμιο να πάει, ούτε να κάτσει να μελετήσει μερόνυχτα, ας πούμε, για να μάθει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Το πρόβλημα είναι όμως ότι υπάρχουν τώρα οι νέες ηλικίες, οι οποίες δεν γνωρίζουν τα αδραγαθήματα του Τσίπρα. Τον βλέπουν γλυκούλη, λαϊκιστή. Είναι τύπος ο οποίος μπορεί εύκολα να σε ξεγελάσει. Το έχει ρε παιδί μου ο Τσίπρας. Είναι μανούλα στο να κοροϊδεύει τον κόσμο. Δουλεύει τους πάντες. Και να σας πω και κάτι τώρα. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα? Οκ. Λοιπόν, είναι αυτός είναι ο Τσίπρας. Σκηνική παρουσία. Αυτός έπρεπε να, οι γονείς του έπρεπε να τον κάνουν ηθοποιό. Το μεγάλο έγκλημα, το μεγάλο κακό που υπέστη η χώρα μας είναι ότι αυτό το παλικάρι ασχολήθηκε με την πολιτική και μας κοροϊδεύει, μας δουλεύει όλους στη ψύχρα. Ό,τι λέει και χρεώνει ως κακό σε άλλους προέρχεται από τον ίδιο. Στα χρόνια τα οποία κυβέρνησε με τον νόμο Κατρούγκαλου, το μνημόνιό του κόστισε πάνω από 75 δισεκατομμύρια για συνταξιούχους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, γενικώς. Και αν τώρα βάλουμε τη συνολική ζημιά και τα διαφυγόντα κέρδη του ελληνικού κράτους για όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τον Γκρέντλ, μου διαφεύγει τώρα του ESM, από, τέλος πάντων, ανέρχεται από 100 μέχρι 200 δισεκατομμύρια η ζημιά για το ελληνικό κράτος. Ρέγκλιν, για το Ρέγκλιν. Αυτά είναι γεγονότα, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Και αν βλέπατε τώρα στα απομνημονέματα και στις εκπομπές που έγιναν του Sky, δεν είδατε τελικά τι αθλειότητες, τι επικίνδυνα παιχνίδια παίχτηκαν. Και αν αυτός ο άνθρωπος έκανε τη στροφή, προσέξτε, έχει σημασία αυτό, και δεν ακολούθησε τη ρότα του Λαφαζάνη και των υπολείπων 30, που ήταν η σωστή θέση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Αυτή ήταν η θέση του Λαφαζάνη, ήταν οι προγραμματικές, αυτά είχαν εξαγγείλει για να γίνουν κυβέρνηση το 2015. Ο Λαφαζάνης δεν αθέτησε. Παρέμεινε στις θέσεις του μαζί με τους υπόλοιπους 30 που δεν ψήφισαν. Ο Τσίπρας άλλαξε. Γιατί άλλαξε, ξέρετε γιατί? Γιατί θα πήγαινε φυλακή για εσκάτη προδοσία. Η Ελλάδα δεν θα ήταν απλώς έξω από την Ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Το μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο θα ήτανε? Τότε θα ήμασταν έξω από την Ευρώπη, το καταλαβαίνετε. και θα ήμασταν σήμερα, δεν ξέρω, θα ήμασταν Σουδάν, θα ήμασταν, τι θα ήμασταν, Λίβανος θα ήμασταν, δεν ξέρω πού θα ήμασταν, να πούμε, τι θα ήμασταν. Και γι' αυτό το γύρισε, για να σώσει το τομάρι του. Γίνομαι κακός όταν τα λέω αυτό. Αυτά. Και γίνομαι κακός σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τελικά να καταλάβουν και να δουν την πραγματικότητα. Έρχονται λοιπόν τώρα νέες ηλικίες. Αυτά που σας λέω συνέβησαν πριν από 10 χρόνια. Έρχονται παιδιά που είναι τώρα 18-20 χρονών, που τότε ήταν 8 και 10 χρόνων. Δεν παρακολουθούσαν, δεν ήξεραν. Και αν υπάρχει και μια ελαφρότητα στους γονείς τους και δεν τα δίδαξαν, δεν τα πέδευσαν τα παιδιά τους, να πούμε, μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν, βλέπουν ένα τύπο ο οποίος είναι μανούλας αυτά και σου λέει αυτός είναι, πάμε μαζί του. Και γι' αυτό πια συγκεντρώνει, ακόμα έχει αυτά εδώ τα ποσοστά. Υπάρχει βεβαίως και το κομμάτι ολαττωματικό, γιατί υπάρχουν σφάλματα στην ανθρώπινη φύση, το οποίο είναι πιστό και τον ακολουθεί. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο δεν τα πάει καλά με την Ελλάδα. Ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με την Ελλάδα. Σε όλους τους αγώνες χρεώνεται και μπορεί κανείς ο ιστορικός να τους χαρακτηρίσει με προδοσίες και με τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα αυτά είναι, ανήκουν παλιά. Η ιστορία, ο ιστορικός, αλλά και η ιστορία στην Ελλάδα στρεβλά γράφεται σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η αριστερά. Η αριστερά είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Ενώ αντιθέτως οι δεξιοί είναι στον κόσμο τους, στην κοσμάρα τους. Κοιμούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα ποσοστά και λέμε τι γίνεται. Γιατί θα μπορούσε, αν είναι δυνατόν, ο Τσίπρας να είναι πάνω από το Πασόκ. Αλήθεια τώρα. Στο Πασόκ μπορεί να καταλογίσει ο καθένας ό,τι θέλει. Και τον καημένο, τον καημένο τον Ανδρουλάκη. Μήπως το θέλει ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό. Αλλά αυτός νομίζει ότι είναι το σωστό, ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορείς όμως να τους χρεώσεις αυτά που χρεώνει κανείς, να πούμε, στην αριστερά του Τσίπρα. Και όταν λέμε στην αριστερά, όχι συλλήφθην την αριστερά, μην την αδικούμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι διανοούμενοι στην αριστερά και πατριώτες. Έχει βγάλει η αριστερά Θοδωράκηδες, για να μην πάω, ας πούμε, σε άλλους, ας πούμε, του συνασπισμού. Άνθρωποι με αξία. Είχαμε έναν εδώ πατριώτη μας, ο Παπαγιαννάκης, νομίζω πως έλκε την καταγωγή του από την Ίσυρο. Μιλάμε άνθρωποι, αριστεροί μεν, αλλά με κουλτούρα. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει, τι να συγκρίνεις τώρα με αυτόν εδώ πέρα το Τσίπρα. Αυτοί οι οποίοι έδωσαν το δαχτυλίδι του Τσίπρα, δεν άκουσες τι λέγανε, δεν ακούσατε τι λέγανε μετά για αυτόν. Τους ξεγέλασε όλους. Ο άνθρωπος είναι μανούλας αυτά. Δεν παίζεται. Και τελικά είναι το μεγάλο σφάλμα για τη χώρα. Η μεγάλη ζημιά για τη χώρα. Αυτό αποδεικνύεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο που ακούγεται για πρώτη φορά. Και δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας. Βλέπετε αυτός ο καυγάς ο οποίος γίνεται τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, άλλο λατάρι αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Που θέλει τώρα, όπως είναι το μαγαζί, να το δώσει κατευθείαν το ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Προσέξτε, ο Τσίπρας ενώ εξ αρχής είπε ότι εγώ κάνω ένα καινούριο κόμμα και δεν θέλω κανένα από αυτούς. Τους παράτησε, τους έφτισε, τους γύρισε την πλάτη, το κόμμα του είναι. Αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα του Τσίπρα. Αυτός το πήρε από το 3% και το πήγε εκεί που το πήγε. Ο Τσίπρας τους έφτισε. Ο Τσίπρας τους γύρισε την πλάτη. Γιατί νομίζετε ότι γίνονται τώρα όλες αυτές εδώ οι συζητήσεις? Τώρα θα σας πω και κάτι το οποίο ακροθυγώς θα αναφερθώ σε αυτό και μετά θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχει μία συγκεκριμένη περιουσία. Περιουσία. Έχει κουμουνδούρου, κτίρια, πράγματα. Έχει απ' όλα. Έχει ραδιόφωνο, έχει εφημερίδες, έχει ανώνυμες εταιρείες, έχει site. Θα μου πείτε, τι κόστος, τι κέρδος έχουν όλα αυτά? Για πάμε να κοστολογήσουμε το κτίριο της Κουμουνδούρου, να δούμε τελικά τι γίνεται. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη περιουσία. Εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Όταν ο Φάμελος φύγει τώρα και πάει στη Λίβδιν, όλοι μαζί πάνε στο Τσίπρα, αυτή η περιουσία θα περάσει στο Τσίπρα? ή θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν? Ο Πολάκης γι' αυτό κλωτσάει. Ακούστε που σας το λέει ο Κλεάνθης ο Λοΐζος. Κρατήστε το αυτό. Είναι και το παραδάκι στη μέση, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι το θέμα του ακινήτου και τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει ο Τσίπρας. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η κρατική χρηματοδότηση που παίρνει το κόμμα. Το καταλάβαμε τώρα ή όχι? Υπάρχει η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Πού είναι, ποιους ακούτε? Ο κύριος Δρυμιώτης, η δύο γραμμή. Και στην ένα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, Γκλάση. Μια χαρά είμαι.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Έχω τώρα στην άλλη γραμμή. Έχεις χρόνο, αγαπημένη μου Ανδρέα, να το κρατήσουμε περισσότερο? Έχεις χρόνο, έτσι?
1: Έχω.
0: Θέλω να πεις και μια καλημέρα του ευρωβουλευτή μας, του αϊκίνητου, του πιο αποτελεσματικού ευρωβουλευτή που υπήρξε
1: ποτέ. Του Γιώργου του Αυτιά.
0: Του Γιώργου του Αυτιού. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ο Ανδρέας είναι ο Θεός μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν πέφτει έξω. Θα σου πω κάτι. Ήταν ο πρώτος που μυρίστηκε εκείνο το βράδυ την Ήτα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
2: Και γυρίζει και με κοιτάει και με κοίταξε. Κάτι ήθελε να μου πει, τον ξαναείδα και κατάλαβα ότι έπρεπε να στηρίξω τη ΣΥΑ εκείνο το βράδυ, γιατί καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Λόγω της αποχής, έτσι, προφανώς. Αυτό ήταν το συμπέρασμα τότε.
2: Επίσης ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου, μου είπε δύο λέξεις.
0: Τι σου είπε?
2: Τις οποίες κράτησα, ναι, θα είσαι πρώτος και αυτή την πρωτιά να κοιτάξεις να τη διατηρήσεις όσο θα είσαι ευρωβουλευτής. Και αυτό κάνω. Λοιπόν,
0: τι μεγαλώνει στην πρωτιά τώρα.
2: Ακούω τώρα, παιδιά, ακούστε να δείτε εγώ τι μάχη δίνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω μάχη και να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τα ελληνικά νησιά, για να έρχονται χρήματα στην Ευρώπη και... Κάθε πρωί, κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις ομφαλοσκοπούμε αν κάποιοι θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τέταρτο κλπ. Και εδώ, παιδιά, βρέχει χρήματα. Σήμερα σας αναγγέλω, Ανδρέα μου, επειδή ξέρεις πολύ καλά, πιο καλά από όλους μας οι αριθμούς, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις την επόμενη πενταετία. Ποιος τα φέρνει αυτά στην Ελλάδα? Τα φέρνει ο Μητσοτάκης, υπογραφή Μητσοτάκη, επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα ότι πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, αλλά τους φόρους του Τσίπρα θα τους πληρώσουμε μέχρι το 2099. Δηλαδή η Ευρώπη μας είπε, ακούστε να δείτε, εμείς σας δανείσαμε μέχρι το 2099 και βάλατε υποθήκη όλη την Ελλάδα, πλην Παναγιά Στίνου, Ακροπόλεως και λοιπά, τα έχουμε πει. Όμως.
0: Έμεινε η Ακρόπολη. Ευτυχώς που δεν πήγε. Και αυτοί τη ζήτησαν ακόμα, έτοιμοι ήταν να τη δώσουν και αυτοί. Ναι.
2: Η Λίνδος δεν είναι μέσα, ούτε το Ηραίον της Άμμο. Οι αρχαιότητες δεν είναι. Λοιπόν,
0: είναι όμως οι παραλίες, είναι όλα και εδώ γίνεται χαμός με τις παραλίες. Τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε από
2: τώρα. Συνέχισε, Γιώργο. Ακούστε, παιδιά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια κοσμογονία, τα ξέρει ο Ανδρέας, τον ενημερώνω συνεχώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε πόρους. Δηλαδή, βρήκα 103 εκατομμύρια για τα σύνορα της Ελλάδος και υπόσχεση του Επιτρόπου για τα σύνορα ότι θα στηρίξω και την Κρήτη, γιατί 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι έτοιμοι, ναι, να φύγουν από τη Λιβύη και να περάσουν σε Κύπρο, Κρήτη, Ιταλία. Δηλαδή γίνεται μάχη αυτή την ώρα, κοσμογονία σε όλη την Ευρώπη, που θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να φέρουμε.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τώρα και την τηλεόραση, βλέπω τώρα εδώ Γιώργος Αυτιάς, δύο χρόνια στην Ευρωβουλή, Ανδρέα μου, 620 παρεμβάσεις.
1: Ένα λεπτό. Περίμενα να τελειώσει ο Γιώργος για να πω. Αυτά, ξέρετε, πρέπει να τα δούνε. Όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες που δεν θέλαν τον Γιώργο και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Γιατί ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι έλεγαν τον Αυτιά. Ο Αυτιάς κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στην Ευρώπη. Ακούσε με, ξέρεις πώς μετράνε τις παρεμβάσεις? Τις μετράνε, τις καταγράφουνε. Ο Γιώργος έχει κάνει ρεκόρ. Ρεκόρ. Δεν υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής από τον καιρό που έχουμε μπει στην Ευρωβουλή, από το 81, που να έχει τις επιδόσεις του Γιώργου. Να μην τα λέει ο ίδιος, να τα λέω εγώ, που τις παρακολουθούσαμε όλες αυτές. Θέλαμε ανθρώπους στην Ευρωβουλή εκεί πέρα και μόνο για να εισπράττουν. Και ο Γιώργος είναι που κάνει τη δουλειά καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο και δεν τον θέλαμε. Αυτοί είμαστε εμείς. Έχουμε ένα Μητσοτάκη, άκουσε με, θα μ' ακούσει. Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος από το 2016 που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχουν γίνει και δεν το θέλουμε.
2: Και δεν έχει υπογράψει και μνημόνιο ο Μητσοτάκης. Ενώ όχι, όλοι οι προηγούμενοι...
1: Λοιπόν, και δεν το θέλουμε. Είμαστε άξιοι της τύχης μας.
2: Κοιτάξτε λοιπόν. Τώρα ο σοφός Δρυμνιώτης, Ανδρέας Δρυμνιώτης, τι λέει. Αυτή την ώρα δύο πρώην, Τσίπρας, Σαμαράς και ένας που έχει μείνει λίγο παραπίσω, Καραμαλής, είναι όλοι μνημονιακοί με τη σειρά τους. Ο Μητσοτάκης που δεν υπέγραψε ποτέ μνημόνιο και ο οποίος φέρνει συνεχώς λεφτά στην Ελλάδα, έφερε 36 δις λόγω του κορονοϊού, φέρνει 49,2. Τι κάνω εγώ τώρα, αφού εξασφάλισε ο Μητσοτάκης τα 49,2 δισεκατομμύρια, τι κάνω. Αρχίζω και σκαλίζω, προσέξτε, αρχίζω και σκαλίζω πρόσθετα κονδύλια, ώστε να αυξηθούν. Άρα λοιπόν και ο Ανδρέας ο Δρυμνιώτης, ο οποίος προσέξτε, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όταν μαζευτούν τα άρθρα, Ανδρέα πρέπει να το βγάζει βιβλίο αυτό.
0: Ναι,
1: το έχω βγάλει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα.
1: Βιβλία.
2: Είναι σοφό αυτό που κάνει ο Ανδρέας. Τώρα, επειδή πολλοί λένε, ωραία, βγήκαμε, δεν θα είμαστε στο κόκκινο, τι σημαίνει για μένα αυτό. Θα σας πω μερικά απλά πραγματάκια. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτός ο σεισμός στην Ευρώπη, στην κυριολεξία, είναι σαν να είχες ένα γκρεμισμένο σπίτι και ξαφνικά αυτό να έγινε ένα πολύ όμορφο για κατοικία. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδος. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω στην Οικονομική Επιτροπή. Μπαίνω μέσα, συζητώ τώρα την ίδρυση αυτού του ταμείου. Έχω την υπόσχεση του Ρουμάνου, του Μούρεζαν. Έχω την υπόσχεση του Ρέσλερ. Αυτοί είναι κορυφαίοι. Του Τσαλίσκι. Αυτοί ήταν γίγαντες της οικονομίας πριν έρθω εδώ. Αυτοί όλοι γίνανε φίλοι μου γιατί είδανε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω σε επιτροπές, υπογράφω κλπ. Κλείνω γιατί ο Ανδρέας έχει πάρα να σου
0: πει. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Εγώ με τον Ανδρέα έχω πολλά. Απλώς έβαλα να του πει μια καλημέρα, αλλά βλέπω ότι η καλημέρα αυτή κράτησε πολύ, ας πούμε.
2: Χίλια συγγνώμη. Ο Ανδρέας είναι ο χύμαρός μας. Θα βάλω μετά το ηχητικό και θα τον ακούσω. Είναι οδηγός μου. Είναι με την καλή έννοια το ιερό τέρας της πολιτικής ανάλυσης. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένο μας Ανδρέα Δρυμνιώτη, εδώ είμαστε. Έχω το μπρίμπο στο στούντιο, μου σερβίρανε κατευθείαν να πούμε πάλι φρέσκο πράγμα. Μου λένε, μόλις βγήκε και λέει είναι φρέσκο και πρέπει να το σερβίρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δημοσκόπηση της interview, μόλις πριν από λίγο.
1: Την είδα και τη σχολίασα το πρωί στο Sky.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω τώρα τα σχόλιά σου τώρα εδώ. Τι βλέπεις τώρα εδώ να γίνεται?
1: Κοίτα, όπως σου έχω πει επανειλημμένα, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω σαν τάσεις. Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 31 κάτι. Δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή με μικρή διαφορά είναι ο νέος Τσίπρας με το Πασόκ. Η Καριστιανού φαίνεται να ξεφύγει.
0: Εδώ την εμφανίζει πολύ χαμηλά, να πούμε, την Καριστιανού.
1: Ναι, και εγώ... Το έχω πει, δεν ξέρω αν το έχω πει σε δική σου.
0: Το έχεις πει.
1: Ότι θα έχει την τύχη του Κασελάκη, και όσο βγαίνει και μιλάει, τόσο θα εξαφανίζονται τα ποσοστά της, διότι ο κόσμος έχει και κρίση. Δηλαδή μπορεί να την συμπαθεί λόγω του πένθους, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεται το ότι σε ποιον να εγκαταλείψει τα.
0: Μισό λεπτό. Αυτή η πτώση της Καριστιανού, ποιον εξυπηρετεί, προς το Τσίπρα πρέπει να πηγαίνουν τα.
1: Δεν είναι μόνο προσωπικό. Και έχουν και πτώση και η πλεύση ελευθερίας.
0: Βλέπω πτώση μεγάλη της στην πλεύση ελευθερίας.
1: Λοιπόν, έχει το μισό. Ήταν 7 και είναι 3,5.
0: 3,5 τώρα, κάπου εκεί είναι.
1: Ναι, 7 ήταν και είναι 3,5.
0: Όχι 3,5, 3,3 βλέπω, κάπου εκεί.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί είμαι στο αυτοκίνητο και δεν έχω χαρτιά μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν οδηγώ, πρόσεξε.
0: Εντάξει.
1: Για να είμαστε εξηγημένοι, ποτέ μου δεν κάνω. Τηλέφωνο όταν οδηγώ.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, πολύ καλά κάνεις.
1: Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται.
0: Και τι. Πάντως αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται πλέον στην τρίτη θέση. Γιατί οι προηγούμενες μετρήσεις και του φίλου μας του Θωμά του Γεράκη και του Ζαχαρία του Ζούπη, αλλά και ακόμα μία, το φέρνανε στην τέταρτη θέση. Έφεραν την Καριστιανού μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά νομίζω ότι η Καριστιανού ήταν εντελώς συμπτωματικό.
0: Συμπτωματικό, θα, ευκαιριακό ήταν.
1: Ευκαιριακό και θα ξεφουσκώσει κι άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για το δεύτερη και την τρίτη θέση έχω δεσμευτεί να ζητήσω εγώ συγγνώμη δημόσια εάν ο Τσίπρας ξεπεράσει το 12%.
0: Ναι, εδώ είχες πει.
1: Λοιπόν, εκεί το βλέπω, διότι έφυγε με 17%. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση, Κλεάντη μου, για χάρη των ακροατών που μας ακούν.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, στην Αγγλία αλλάξαν 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία 3 χρόνια. Όλοι αυτοί εξαφανιστήκανε. Κανένας από αυτούς δεν διεκδικεί να ξαναέρθει πίσω, να φτιάξει κόμμα και να κάνει να ξανα... τέτοια. Παντού όσοι έχουν φύγει, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, όλοι θέλουν. Εμάς αυτοί οι δικοί μας, οι δυο τους, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, έφτασαν, κυβέρνησαν τη χώρα σαν πρωθυπουργοί. Τώρα τι θέλουν να ξανακάνουν, να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί, αποκλείεται. Αποκλείεται των αποκλειόντων. Άρα είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρεία και να κάνεις τώρα αίτηση να γίνεις τμήματάρχης. Δηλαδή... Τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν φεύγουν να έχουν την ισορροφημία τους και να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή τώρα θα μας ξανασώσει ο Τσίπρας. Μας έσωσε μια φορά και γλιτώσαμε στο χιλιοστό όπου λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky και τώρα θέλει να μας ξανασώσει. Από τι να μας ξανασώσει, από τον εαυτό του. Αν θέλει να μας ξανασώσει από τον εαυτό του, το καλύτερο είναι να πάει στο Σούνιο, στη βίλα του και να κάνει τα μπάνια του εκεί πέρα.
0: Τώρα θέλω να σου θέσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια οργανωμένη διαδικτυακή εκστρατεία κατά του προσώπου σου. Το τι λάσπη πέφτει στο πρόσωπό σου διαδικτυακά και κυρίως στα social media δεν περιγράφεται.
1: Αυτό είναι τίτλη τιμή. Μου έχουν να βγάλω τον καρκίνο στο πάγκρεας. Έχω το τι μου... Γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέω. Λοιπόν, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ... Αυτά πιστεύω, αυτά τα λέω, ένας πολίτης είμαι, έχω δικαίωμα στην άποψή μου και αυτοί έχουν δικαίωμα στη δικό της. Αλλά της Βρυσίας, βλέπεις, πώς το είπε ο Ουμπέρτο Έκο, το είπε αυτό. Νομίζω
0: αν δεν υπήρχαν τα social media.
1: Ναι, δηλαδή έδωσαν φωνή πώς το λένε.
0: Σε ανθρώπους.
1: Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ήξερε ούτε... Ούτε ο θηρόνος.
0: Μιλούσανε μόνο εκεί στο μπαρ και με αυτούς που βρισκόντουσαν, ας πούμε. Δεν θα τους ήξερε κανείς άλλος, ας πούμε. Τι τους απαντάς έτσι, τι απαντάς αυτούς εδώ?
1: Δεν απαντάω ποτέ μου σε κανένα από τα σχόλια τα οποία, αλλά τα βλέπω κι εγώ και είναι δηλαδή εμετικά εντελώς. Καταρχήν αναφέρονται στο ότι είμαι γέρος. Λοιπόν, γέρος σημαίνει δύο πράγματα. Το μυαλό μου δουλεύει μια χαρά και γέρος σημαίνει ότι έχει μαζέψει και πολλές εμπειρίες. Δηλαδή το να απεμπολίσω εγώ τις εμπειρίες από τη ζωή που έχω. Δεύτερον, εάν εγώ είμαι γέρος, τότε δεν ξέρω αυτοί είναι το μυαλό που έχουν πόσο νέοι είναι. Λοιπόν, δεν δίνω την παραμικρή σημασία και σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι και τίτλοι τιμής για μένα, διότι μόνο άμα λες αλήθειες είναι που πονάνε, οι αλήθειες πονάνε. Εάν έλεγα ψέματα θα λέγανε όλοι ότι είναι ψεύτης, λέει παραμύθια. Αλλά αυτά που λέω γι' αυτό τους πονάνε και γι' αυτό και με πολεμάνε και δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Μια κουβέντα είναι, δεν σε νοιάζει καθόλου. Γιατί όταν πληγώνομαι εγώ διαβάζοντας κάποια πράγματα για σένα, εκείνη την ώρα σκέφτομαι και λέω, ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης πώς θα νιώθει αν διαβάζει αυτό που διαβάζω
1: καθόλου,
0: τώρα.
1: Καθόλου, καθόλου. Άκουσε με να σου πω κάτι, φίλε Κλειάντη. Ένας άνθρωπος που υπηρετώντας την πατρίδα του έκανε 20 μήνες στα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, 16 με 18 χρονών, ήμουνα στα στρατόπεδα των Εγγλέζων και πέρασα 20 μήνες.
0: Φυλακισμένος.
1: Φυλακισμένος. Λοιπόν, από εκεί και μπρος έχω μάθει να δέχομαι τα πάντα και θα κάνω τα πάντα όσο μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Και όπως ξέρεις τα άρθρα μου, αφιλοκερδώς τα γράφω, δεν πληρώνομαι για αυτά. Λοιπόν, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση προσέχω προς τον τόπο μου. Μακάρι να το κάνουν κι άλλοι αυτό.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ανδρέα μου, να είσαι πάντα δυνατός, γιατί είσαι χρήσιμος, σε χρειαζόμαστε.
1: Και εσύ, και σου έχω πει, όλες αυτές οι κατάρες που μου βάζουν είναι τίτλοι τιμής.
0: Στείλ τους ένα μήνυμα, σε παρακαλώ, σε όλους αυτούς. Στείλ ένα μήνυμα. Να το κάνω όχι, τώρα θέμα κατευθείαν, να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.
1: Να το ανεβάσει, να τους πεις ότι με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε. Αυτό είναι. Έτσι, έκανα γιομοιοκαταληξία, έκανα και ρήμα. Με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Γεια και χαρά μας. Γεια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βασίλη. Μιλάμε τώρα για αθλειότητα. Το τι του γράφουν αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται. Θα μου πεις, λένε και για μένα, λένε και για τον καθένα, λένε. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ, δεν έχω και χρόνο, ρε παιδί μου, για να ασχοληθώ περισσότερο. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο καθένας. Οι 8 στους 10 είναι ψεύτικοι λογαριασμοί.
3: Σωστό.
0: Και είναι λογαριασμοί οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι και οργανωμένοι. Δηλαδή πρέπει να βρίσκονται κόμματα από πίσω. Εδώ κάποιοι πληρώνουν, κάποια κόμματα πληρώνουν και δεν είναι μεμονωμένα. Ίσως να περνάνε μέσω οργανώσεων των τοπικών τους οργανώσεων. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά φαίνεται πάντως ότι είναι μεθοδευμένο και οργανωμένο. Και εγώ ειδικά τώρα στις αναρτήσεις μου δέχομαι ομαδική σωρία επιθέσεων. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ωραία, εντάξει, μπορεί να το κλείσω, να κλείσω τα σχόλια, να μην επιτρέπω σε κανένα από αυτούς και να αφήσω μόνο στους φίλους μας ή στους φίλους των φίλων μου. Αλλά θέλω όμως να είναι ανοιχτά, ελεύθερα στην κοινωνία. Να μπορεί ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, είτε είναι ακόλουθος είτε δεν είναι, να μπορεί να σχολιάσει. Να έχω πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Και αυτό εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί εδώ οι οργανωμένοι, οι αλυταράδες. Εδώ μιλάμε για αλυταράδες. Πολλοί αλυταράδες. Είναι από βράσματα της κοινωνίας. Και βρίζουν με πολύ τόσο αποκρουστικό τρόπο που δημιουργούν πρόβλημα μετά σε έναν άλλο ο οποίος είναι σοβαρός και θέλει να γράψει την άποψή του, να σχολιάσει.
3: Δεν το λέω.
0: Ναι, το βλέπει, το συχαίνεται και φεύγει, πάει παρακάτω.
3: Φεύγει, ναι.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, μήπως πρέπει να τα ξανακλείσω, αλλά θα τα αφήσω εκεί να δω μέχρι που μπορεί να πάει, ας πούμε. Ίσως εντωμεταξύ, αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν κανόνες. Εγώ ήξερα παλιά, ας πούμε. Έγραφες, ας πούμε, κάτι και αμέσως, ας πούμε, ερχόταν ο φορέας που λέγεται, ξέρω εγώ.
3: Υπήρχαν φίλτρα. Και...
0: Φίλτρα, ναι, και σε κόβανε κατευθείαν.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα αυτούς εδώ πώς τους αφήνουν και.
3: Όχι μόνο. Κόβανε, σε μπλοκάρανε για κάποιο χρονικό
0: και
3: διάστημα.
0: Για κάποιο χρονικό
3: νομίζω
0: διάστημα.
3: Για μήνα. Κάπως έτσι.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Κάπως έτσι.
0: Άκουν.
3: Ναι, θυμάμαι καλά, ε.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου. Τέλος τώρα... Κακοί άνθρωποι. Και δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν για το μεροκάματο ή είναι αλλοτοματικά μυαλά. Γιατί παίζει και αυτό, ξέρεις. Να είναι άνθρωποι βλαμμένοι, ανώμαλοι.
3: Και τα δύο. Και τα δύο κλαίθε.
0: Και τα δύο πρέπει να είναι.
3: Εγώ πιστεύω και τα δύο.
0: Και μπορεί να το κάνουν γιατί πληρώνονται συνάμα, έτσι. Έχω τσεκάρει.
3: Υποθετικά είναι
0: αυτά. Ναι, έχω τσεκάρει βέβαια. Γιατί όταν μπει στους λογαριασμούς τους κάπου, τους ξεφεύγει, αφήνουν χνάρια, αποτυπώματα και βλέπεις τι στηρίζουν. Και έχω δει και τη Καριστιανού να είναι. Μέσα στην Καριστιανού να στηρίζουν και Βελόπουλο να στηρίζουν και Πασόκ να στηρίζουν. Αυτό κι αν είναι. Αυτό με ενοχλεί. Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, να πούμε ότι δεν αξίζει στο Πασόκ αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν, Βασίλη, αυτό τώρα με την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη? Ο Πολάκης, ο οποίος αντιδρά, είδες τι λέει? Δεν θα αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τον κρατάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία αν θα παίρνει 1%, αν θα είναι εκτός Βουλής.
3: Θα υπάρχει.
0: Έχει την περιουσία. Έχει στην ιδιοξία ανώνυμες εταιρείες. Η Αυγή. Έχει, είναι ένας και άειλος και υλικός τίτλος. Το Κόκκινο είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι και άειλος και υλικός τίτλος. Δηλαδή είναι και το όνομα, ο άειλος τίτλος, είναι και ο υλικός για το ότι έχει μια αλφα αξία, μηχανήματα κτλ. Επίσης, είναι η χρηματοδότηση την οποία παίρνει και θα συνεχίσει να την παίρνει, δεν ξέρω μέχρι ποιο διάστημα. Και δεν ξέρω από ποιο ποσοστό και πάνω, ανεξαρτήτως μπορεί να μείνει σε μες στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
3: Αλλά εξακολουθεί.
0: Αλλά αν εξακολουθεί να παίρνει λιγότερα χρήματα.
3: Ναι.
0: Είναι επίσης το κτίριο της Κουμουνδούρου.
3: Ακριβώς.
0: Στην Κουμουνδούρου είναι πολύ όροβο το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό προς τιμήν του Τσίπρα, και δεν ξέρω αν ήταν ο Τσίπρας ή αν ήταν ποιος άλλος αρχηγός πριν από τον Τσίπρα. Ο Αλαβάνος ήταν, ναι, ο Αλαβάνος.
3: Ναι.
0: Δεν είχαν αφήσει χρέη, είχαν κάνει βέβαια και ένα κούρεμα των δανείων που είχαν πάρει.
3: Αλλά δεν έχουν χρέη.
0: Και κάτι ελάχιστα πρέπει να έχουν. Κατά συνέπεια το κτίριο έχει μια αλφα αξία. Είναι ιδιόκτητο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα τα πάρει ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα, έχει ένα άειλο τίτλο. Έχει ένα κόμμα που το λένε το Έλας. Είναι όπως λέμε, έλα με φόρα. Το έλα με φόρα. Έτσι δεν είναι. Όχι το. Οι Ελλάς λένε, και άκουγα κάτι τσούπρες δημοσιογραφίνες στα κανάλια τα δίνα. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Μαγαρίζετε ρε την Ελλάδα μας. Οι Ελλάς. Το κόμμα του Τσίπρα, οι Ελλάς. Το Έλας είναι ρε. Καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Ρε χαϊβάνια. Πώς λέγατε το κόμμα του Καρατζαφέρη, το Λάος. Έτσι είναι και το Έλας. Α, εκεί ήταν ο δεξιός ο Καρατζαφέρης. Και το λέγατε το Λάος για να τον υποτιμήσετε. Ενώ τώρα του Τσίπρα το λέτε η Ελλάς. Ακούτε ρε παιδιά. Σε λίγο θα μας βάλει και έμβλημα την ελληνική σημαία ο άνθρωπος που έπαιζε ο ελληνικός, ο εθνικός μας ύμνος με ανοιχτά τα πόδια και τι έκανε εκείνη την ώρα. Υπάρχουν τα βίντεο. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Ρε δημοσιογράφοι είστε εσείς. Ρε χαϊβάνια. Ρε ντροπιάζεται να πούμε το λειτουργήμα. Η Ελλάς και η Ελλάς. Ποια Ελλάς βρε. Το Έλλας είναι. Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία και Ελλάς είναι η Ελλάδα μας όταν είναι με δύο λάμδα. Και δεν τρέπεστε ρε. Αλλά διαρωτώ με, ο Άριος Πάγος έχει βγάλει απόφαση, θα το δεχθεί αυτό το πράγμα. Θα πούνε ότι εμείς δεν το λέμε Έλλας, ούτε Ελλάς. Εμείς το λέμε ελληνική, πώς το λένε, αριστερή, ολόκληρο το σιδηρόδρομο. Ναι. Συμπαράταξη, ξέρω εγώ πώς το λένε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Η Ελλάς. Τους ακούω πραγματικά. Τι να πω ρε παιδί. Εγώ είμαι παράξενος. Ρε μπας και γέρασε και τα βλέπω πολύ συντηρητικά τα πράγματα ρε Βασίλη. Αλλά να πάρει ευχή να πάρει. Υπάρχουν και κάποιες αξίες να πάρει ευχή. Δεν μπορούμε να τα τσαλαπάταμε όλα. Τσίπρας. Νόμος Κατρούγκαλου. Και έρχονται τώρα, ήδη τώρα του Τσίπρα. Και λέει γιατί δεν το καταργεί το νόμο του Κατρούγκαλου. Ωραία εσείς, εάν καταργηθεί ο νόμος, καταργείται κομμάτι-κομμάτι, γιατί κοστίζει πολλά. Είναι συνολικά ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει 76 δισεκατομμύρια. Όταν λες, θα σταματήσω την περικοπή εκείνη που κάνει ο Κατρούγκαλος, θα τη δώσω, την κοστολογείς και βλέπεις ότι είναι 350-500 εκατομμύρια το χρόνο. Το επόμενο. Αυτά είναι λεφτά. Έχει υπογράψει για αυτά η χώρα μας. Αυτά ήταν τα κατορθώματα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και τώρα λένε γιατί δεν τα κατάλαβαν.
0: Γιατί, ναι.
3: Όπως λέγανε και για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ όπως και για την πρώτη κατοικία.
0: Ναι. Τώρα τους έφερε ο Μητσοτάκης τους συντελεστές τους μειωμένους σε όλα τα νησιά. Άφησε τη Ρόδο απ' έξω. Μόνο η Ρόδος. Τώρα τον βρίζουνε. Γιατί λένε, μα το έφερε για όλα τα νησιά. Έμεινε μόνο η Ρόδο. Είναι άδικο αυτό που έγινε για τη Ρόδο. Να εξηγούμαστε. Και πρέπει να τα επαναφέρει και αυτά. Προφανώς, επειδή η Ρόδος κοστίζει πάρα πολλά λεφτά, και σας δίνω και μια πληροφορία πάνω σε αυτό, δεν είναι τόσο το κόστος από τον πληθυσμό της Ρόδου που θα χάσει το κράτος, όσο το χρήμα που θα χάσει το κράτος με τη μείωση του ΦΠΑ από τους τουρίστες. Γιατί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι θα πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ. Και αυτά είναι έσοδα τα οποία θα τα χάσει το κράτος. Αυτό σκέφτονται και πάνε να βρουν μία φόρμα πώς μπορούν να τα γλιτώσουν οι Ροδίτες, αλλά όχι όμως οι τουρίστες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές. Και είναι λογικό. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, πρέπει να βγάλει τα χρέη του. Αυτό προσπαθούμε. Τα χρέη τα οποία έβαλε ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι πριν από αυτόν, να μην τα κληρονομήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν σας αρέσει το νοικοκυριό έτσι? Σαν δεν τρεπόσαστε. Βάλε ένα τραγούδι ρε Βασίλη, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Αλλά μήπως υπάρχει σχετική παιδεία?
3: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Άντε, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αυτιάς, ο οποίος έχει αριστεί μόνιμος συζητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Όπως επισημαίνω στο Κόσμος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδίων παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες. Ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κ. Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημάνε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία, έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. Σε τροχιά υλοποίηση επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγωγού μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1 συν 1 δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρο στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
1: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651.
2: Αυτό είναι το κτίριο του παλιού κτέου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα δημιουργηθεί δομή μεταναστών.
0: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει: όλοι θα πάρουν βάρος.
3: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: In a world made of steel. Τι λέει ρε παιδιά το κορίτσι. What a feeling. Good morning ladies and gentlemen. Παναγιώτη καλημέρα. How are you my
1: καλημέρα
0: friend.
1: Καλημέρα και σε σένα. Τώρα πολύ ελληνικά που μιλάς. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο την αγγλική.
0: Ναι. We are international my man.
1: Μάλιστα.
0: 3 minutes over 8. Wednesday, 10 June. Πάνος Κικιδόπουλος is here with Loi. Τι γίνεται Παναγιώτη, τι νέα, καιρό έχουμε να τα πούμε ρε φίλε.
1: Ναι, έχουμε από τη Δευτέρα.
0: Τι έγινε, σ' αφήσανε οι καφενετζίδες να βγει στον αέρα, σ' αφήσανε, για πες.
1: Κοίταξε, εντάξει, με αφήνουνε, κοίταξε, υπάρχει ένας λόγος ο οποίος είναι άνθρωποι που τους ευχαριστείς,
0: ναι,
1: και άνθρωποι που τους δυσαρεστείς. Οι δυσαρεστημένοι τα έχουν μαζί σου πάντα, έτσι.
0: Οι δυσαρεστημένοι τα έχουν μαζί σου,
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους.
1: Δεν μπορούμε. Κοίταξε, εγώ τους αγαπώ, έτσι, είτε είναι αντίθετοι μαζί μου, είτε όχι. Αλλά ο καθένας έχει τα πιστεύω του, έχει την άποψή του. Εμείς τυχαίνει να τη λέμε στον αέρα. Εντάξει, γινόμαστε και λιγάκι. Πώς να πούμε, μισητή. Κάποιοι μας μισούν. Γιατί κάποιοι μου λένε
0: έλα,
1: ότι
0: ωραία,
1: τα παίρνει.
0: Κανένας δεν μας μισεί.
1: Και, εγώ λέω ότι όλοι μας λένε ότι κοίταξε πόσα σας δίνει η Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε.
0: Όχι, είμαστε μπλε ακρίδες.
1: Ξέρω.
0: Αλλά εγώ φοράω πράσινα σήμερα. Σήμερα στηρίζω Πασόκ. Με βλέπεις.
1: Σήμερα σε βλέπω.
0: Πάει το Πασόκ, το καναρινί, αυτό εδώ τι είναι.
1: Αυτό,
0: το πρασινάκι.
1: Αυτό, ναι.
0: Κουρεύτηκα κιόλα.
1: Με για το κούρεμα, εντάξει, ωραία.
0: Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός ο Λοΐζος.
1: Τώρα
0: σήμερα,
1: θα αναγκαστείς να βάλεις καπέλο όμως το καλοκαίρι όταν βγεις στον ήλιο.
0: Να, δεν βγαίνω στον ήλιο, εντάξει, στις ομπρέλες κάθομαι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Εγώ πάω στις ομπρελίτσες και κάθομαι, δεν κάθομαι στην πετσέτα.
1: Όταν πας για ψάρεμα, δεν κάθεσαι με το καπέλο.
0: Όταν πάω για ψάρεμα, τώρα το καλοκαίρι, βασικά αυτή την περίοδο δεν πάω για ψάρεμα γιατί τα ψάρια είναι στην αναπαραγωγή. Αλλά μετά όταν θα ξεκινήσω, δηλαδή τον Αύγουστο, να κάνω κάνα ψαρεματάκι στο χαλαρό, πηγαίνω 6 το πρωί. Και 8 το πρωί έχω τελειώσει. Έχω φύγει. Βασικά 6 ώρα είμαι μέσα, ψαρεύαστο. Με πάω από τις 5. Ξυπνάω. Mm. Έχω και ένα φίλο στη Ψέρυμο. Τον Κώστα τον Χριστίνη. Είναι γείτονας. Και όταν κανονίζουμε για ψάρεμα, από τις 4.30 ώρα το πρωί μου φτιάχνει καφεδάκι ελληνικό. Και έχω ελληνικό καφεδάκι. Βλέπω εκεί πέρα, ξέρεις, στη θάλασσα τα χρώματα, τη νύχτα, την ηρεμία εκεί. Και μόλις πάει να φέξει, έχω πιει το καφεδάκι μου και έχουμε πάει για το ψαρματάκι. Πριν βγει ο ήλιος, πίσω. Αυτό είναι, έτσι είναι οι ψαράδες. Πριν βγει ο ήλιος, πίσω.
1: Τι να κάνουμε, εσύ τους βρίσκεις αυτούς τους φίλους, να είναι καλά οι άνθρωποι και να περνάτε καλά.
0: Να είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι καλά. Και να σου πω και κάτι, έχουμε και καλά νέα σήμερα, σε εισαγωγικά καλά νέα, για την περιοχή μας. Γιατί...

μους με 10-15 υπαλλήλους και ο κάθε υπάλληλος έχει άλλους 10 λογαριασμούς στα social media και μπαίνει μέσα και γράφει με fake λογαριασμούς. Μέχρι αυτό εδώ να καταργηθεί, γιατί τώρα θα φέρει νομοσχέδιο η κυβέρνηση που θα το καταργεί αυτό. Δηλαδή για να έχει έναν fake λογαριασμό θα πρέπει ο fake λογαριασμός να είναι δηλωμένος με ταυτότητα και αριθμό κινητού τηλεφώνου και ο κανονικός ο λογαριασμός. Οπότε θα κοπεί αυτό κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαμε βγάλει όμως το συγκεκριμένο θέμα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση η δημοσίευση αυτή. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι το είδανε... Να σου δείξω τώρα πόσος κόσμος τώρα μπορεί και να το είδα αυτό.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για 100.000 κόσμος σε Κρήτη και Ρόδο και φυσικά και στο κέντρο, γιατί τα παρακολουθούν όλα αυτά. Το είδε αυτό εδώ μόνο μέσα από αυτή την ανάρτηση που κάναμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χθες ήρθε ο Πλεύρης όμως στη Βουλή και από τη Βουλή έστειλε μήνυμα στους κριτικούς, γιατί εμείς είχαμε πει εδώ για ποιο λόγο, κύριοι, φέρνετε τους μετανάστες από την Κρήτη στη Λέρο και στην Κο. Είναι λογικό να βγαίνουν στην Κρήτη και να μας φέρουν εδώ πέρα στην Λέρο και στην Κο? Δεν γίνεται. Τι είναι οι Λεργοί, οι πολίτες τρίτης κατηγορίας? Και αν γεμίσουν εδώ πέρα με ροές σε λίγο καιρό, τι θα γίνει και πάλι αν έχουμε ροές? Θα είναι γεμάτα τα κέντρα μας και θα μας πούνε μετά στο τέλος, πάρτε και στη Ρόδο ένα, γιατί γέμισε η Κος, γέμισε η Λέρος με μετανάστες από την Κρήτη και δεν έχουμε που να τους βάλουμε, φτιάξτε και εσείς τώρα μία δομή εδώ πέρα στη Ρόδο. Εύλογο ερώτημα, έτσι δεν είναι?
1: Κάποια στιγμή θα γίνει και κάτι
0: να μην γίνει ποτέ.
1: Να μην γίνει ποτέ.
0: Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε να φροντίζουμε να έχουμε, για να έχουμε.
1: Είπαμε, έχουμε δημοσιεύσει με θάρρος, χωρίς κανένα ενδιασμό, ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει και λίγο πιο σκληρά και, ας το πω εγώ, απάνθρωπα μέτρα, να μην πλησιάζουν και να μην αποφασίζουν να έρθουν. Όσο πιο πολύ δημοκράτης και φιλάνθρωπος είσαι, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Η Ευρώπη θα γεμίσει, όλη την Αφρική θα μετακομίσει εδώ και η Ασία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε χθες τι είπε ο Πλεύρης.
2: Το κτίριο του παλιού κταίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον Αυτό είναι το κτίριο του παλιού κταίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα δημιουργηθεί δομή μεταναστών.
3: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει: όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε έναν χώρο. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρο στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
4: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651.
2: Αυτό είναι το κτίριο του παλιού.
0: Καλό.
1: Με τους αριθμούς βεβαίως οι περισσότεροι θέλουν να τους ακούνε, άλλοι όταν τους ακούνε βγάζουν σπηριά. Εντάξει, οι αριθμοί όμως είναι, είπα σ' αλήθεια, αν είναι πραγματικοί αριθμοί, έτσι.
0: Είναι.
1: Άλλο το 1 εκατομμύριο και άλλο το 150.000.
0: Πρόσεξε. Ξεκίνησε από αυτό. Εδώ τώρα, δηλαδή, τι μας είπε? Ότι την εποχή τα ζήσαμε αυτά, Παναγιώτη. Δεν τα ζήσαμε αυτά. Δεν ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ τους μετανάστες να λιάζονται, όπως μας έλεγε η Υπουργός Μετανάστευσης τότε της εποχής εκείνης, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ομόνια. Δεν ζήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει: ελάτε στην Ελλάδα, είμαστε πρόσδεκτοι, και να περνάνε από τη χώρα μας πάνω από 2-3 εκατομμύρια μετανάστες.

0: Να στες. Εγώ είχα αυτά εδώ τα νούμερα που είπε, το 1-200. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγα. Παραπάνω ήταν οι μετανάστες που ήρθανε. Σε όλη την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ας πιστέψουμε, ας δεχτούμε ακόμα και τα νούμερα που λέει ο Υπουργός. 1.200.000 ήρθανε στην Ελλάδα το 15-19 που κυβέρνησε ο Τσίπρας. Και η επί Νέας Δημοκρατίας, 8 χρόνια, τα διπλάσια χρόνια, 200.000 κόσμος μόνο σε σχέση με το 1.000.000 επί Τσίπρα. Αυτά εδώ τώρα είναι σοβαρά στοιχεία. Πρέπει να τα βλέπουν οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι και να τα έχουν στο μυαλό τους. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έρχεται και κάνει ένα rebranding, επανέρχεται και απευθύνεται σε κόσμο που τον έχει ξεχάσει ή δεν τον έζησε. Γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία που έχει εξαφανιστεί και έχει λείψει, έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά ψηφοφόρων, νέων ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Αυτοί που ήταν τότε 12 χρονών και σήμερα είναι 22 και θα ψηφίσουν, ξέρουνε, θυμούνται, γνωρίζουν τι έκανε ο Τσίπρας όταν κυβέρνησε τη χώρα 3-4 χρόνια? Τι λες?
1: Όπως τίποτε δεν γνωρίζουν και ούτε και τους ενδιαφέρει να μάθουν.
0: Άμα είναι τόσο ανεγκέφαλοι ψηφοφόροι που δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν, πώς είναι λογικό
1: ποιος
0: είναι ανεγκέφαλοι? Ποιος
1: ψηφοφόρος από τους αντισυχούντες? Οι υπόλοιποι δεν τους ενδιαφέρει. Οι υπόλοιποι περιμένουν να κάνουν το χρέος τους, να πάνε να ρίξουν ένα φάκελο και ό,τι έχουν αρπάξει από το φίλο τους και από το διπλανό τους, εάν είναι από την δεξιά μεριά θα πάει στη δεξιά, αν είναι από την αριστερή. Γιατί αυτά τα παιδιά, όπως είπες, τα 12χρονα του τότε και τον 20 σήμερα, αυτά είναι ευάλωτα, δεν μπορούν να ξέρουν για να μπορούν να κρίνουν και να αποφασίσουν από μόνοι τους. Προπαγανδίζονται και πάνε εκεί που πάνε. Αυτό είναι.
0: Σε αυτούς εδώ λοιπόν στηρίζεται τώρα. Και να σου πω και κάτι, είναι ένα κοινό. Γιατί στα 10 χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετές χιλιάδες, έτσι. Δεκάδες χιλιάδες.
1: Κρίνουνε τις εκλογές, βεβαίως. Κρίνουνε τις εκλογές.
0: Σκέψου αυτό... ο άλλος που ήταν και 15 χρονών ακόμα. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Σήμερα είναι 25. Αυτός θα επανέρθει. Αυτός τώρα θα κληθεί. Δηλαδή θα ψηφίσει.
1: Βεβαίως θα ψηφίσει.
0: Ακόμα και αυτός που ήταν 10 χρονών και σήμερα είναι 20. Δεν έχει ιδέα τι έκανε ο Τσίπρας. Αυτός που έχει λίγη ιδέα, μικρή ιδέα, είναι ο άνθρωπος που είναι από τα 17 και πάνω, ίσως, ας το πούμε, που ήταν στο όριο της αντίλησης του τι γίνεται στη χώρα. Και να
1: θυμάται. Οι 30 ή 35 γνωρίζουν εκείνη την εποχή το τι έγινε, μέχρι που αναγκάστηκαν και τα Σκόπια να κλείσουν τα σύνορά τους, η Βουλγαρία να κλείσει τα σύνορά της. Θυμάμαι ότι γινόταν το έλα να δεις εκεί απάνω, με σύρματα, με ξύλο. Αυτά βέβαια τα ξεχάσαν τα παιδιά, δεν προβάλλονται για να τα δούνε. Επόμενο είναι, κάποιοι δεν μπορούν να κρίνουν και ίσως αυτή τη στιγμή να θεωρούν εμάς ότι κάνουμε προπαγάνδα. Εμείς λέμε κάποια αλήθεια εδώ πέρα, αν θέλουν ας την λοιπόν, κελάβουν όπως θέλουν.
0: Μιας και μίλησες για προπαγάνδα, δες ποια είναι η πραγματική προπαγάνδα. Δείξε μου τώρα, σε παρακαλώ, τσαμπίκο μου, βίντεο από το λογαριασμό TikTok του Τσίπρα.
2: Με πιάνει χθες ένας πιτσιρικά στο Βόλο και δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
3: Στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1 εκατομμύριο.
2: Αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω.
0: Άκου το.
2: Με πιάνει χθες ένας πιτσιρικά στο Βόλο και μου λέει δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω. Λέω, αδελφέ, δεν πειράζει, πήγαινε εσύ στην κάλπη και ψήφισε όποιον θέλεις. Ακόμα και τον Αλή Μπαμπά να ψηφίσεις, καλό είναι. Τουλάχιστον αυτός είχε μόνο 40 κλέφτες.
0: Φάτσα πολιτικού και πολιτικός λόγος.
1: Αυτός μας κυβέρνησε 5,5 χρόνια.
0: Αυτός εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή εδώ η φάτσα... Και αυτά εδώ τα λεγόμενα και αυτό το δηλητήριο που ρίχνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Στη νέα κοινωνία. Άξι. Στα μικρά παιδιά. Δηλαδή τα μικρά παιδιά, ρε Παναγιώτη, τον έπιασε ένα παιδάκι και του λέει δεν θέλω να με ξανακυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Γιατί το παιδάκι έχει φάει ξυλόλιο, Σου λέει ο Μητσοτάκης είναι δολοφόνος, είναι λαθρέμπορος. Ε, έχει φάει εμβόλιο. Σου λέει ο Μητσοτάκης εμβολίασε όλους τους ανθρώπους.
1: Έχει φέρει φτώχεια. Δεν μπορούν να φάνε οι άνθρωποι, δεν έχουν να φάνε.
0: Και ήθελε να τους σκοτώσει, βέβαια φυσικά φτώχεια εννοείται οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε.
1: Τα εστιατόρια δεν υπάρχει θέση.
0: Ούτε οι καφετέριες, ούτε τα μπαρ.
1: Οι εθνικές οδοί δεν έχουν κάνει μία μέρα να περάσεις διόδια. Όλα αυτά η φτώχεια, η ρημάδα του Μητσοτάκη, βεβαίως δεν τα αντιλαμβάνονται. Και ο Τσίπρας λέει τον αλή μπαμπά να ψηφίσει.
0: Και σου λέει τώρα επειδή είναι κλέφτες, έχει φάει ο ΠΚΠ το παιδάκι στο Βόλο.
1: Ναι, και τα έφαγε ο Μητσοτάκης. Οι κλέφτες τι ήταν. Ο ΠΚΠ τι ήταν. Έλληνες όλων των παρατάξεων. Δεν παίρνανε οι αγρότες, οι νεοδημοκράτες μόνο. Έχει όσοι γίνει... λέγαν ψέματα, παίρναν λεφτά. Τι έγινε, σιγά.
0: Έχει γίνει ο Big Brother ο Μητσοτάκης που παρακολουθεί τα πάντα και τους πάντες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μέχρι, έχει βάλει κοριούς μέχρι και στις τρύπες.
1: Ναι, άλλη δουλειά όπου, δεν έχει όπου υπάρχει. Όλη την ημέρα στο ακουστικό καθόταν. Έχει παρακολουθήσει.
0: Αυτός και ο ανιψιός του.
1: Τους ασυρμάτους. Ναι. Δεν δούλευε καθόλου τίποτα. Δεν έκανε καμία.
0: Παρακολουθούσε, τι λέει ο καθένας.
1: Και στο εξωτερικό, όταν πήγαινε, είχε τα ακουστικά για να παρακολουθεί τι λέει ο Ανδρουλάκης στα τηλέφωνά του. Ναι. Τι να πούμε.
0: Και επίσης, λοιπόν, και το αποκορύφωμα. Είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης, ας το πούμε έτσι. Και είναι και οι κλέφτες, είναι οι ακρίδες, ας το πούμε.
1: Έχει παραπάνω από 40 κλέφτες, ναι, πρόσεξε.
0: Αυτοί οι οποίοι μείωσαν τη φορολογία όσο κανείς άλλο στην Ελλάδα, ανέβασε τουλάχιστον 300 ευρώ τον κατώτατο μισθό από τη μέρα που ανέλαβε, πήρε μια Ελλάδα από αυτόν με κλειστές τράπεζες, με capital control, και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας. Βασικά η Ελλάδα είχε πρόεδρο Eurogroup Έλληνα. Έχει, νομίζω είναι ακόμα, δεν είναι ο Πιερακάκης.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Από εκεί που ήταν με κλειστές τράπεζες η Ελλάδα, έχει πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα. Πήρε μια χώρα που δεν είχε πέσει ούτε ένα ευρώ στο στρατό και έχουν αναβαθμιστεί φρεγάτες, αεροπλάνα, έρχονται νέα συστήματα, δημιουργήθηκαν αντιδρόουν συστήματα. Και θέλουμε να φτιάξουμε και αεροπορικό θόλο, σαν του Ισραήλ. Και βγαίνει τώρα αυτός εδώ, ο κύριος, να πει σε ένα παιδί και δημόσια σε χιλιάδες κόσμο, σε χιλιάδες παιδιά, ότι όποιον και να ψηφίσετε θα είναι καλύτερα, γιατί δεν θα είναι τουλάχιστον ο Αλή Μπαμπά με τους 40 κλέφτες. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι η προπαγάνδα. Και έχει και απήχηση αυτή εδώ η προπαγάνδα, γιατί όλοι, να ξέρεις, λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει γιατί είναι κλέφτες. Γιατί ταΐζουν τις ακρίδες, ας το πούμε, που βγαίνουν και τον υποστηρίζουν. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Είναι και εμένα το πρωί που έφερε ένας διλιβεράς στο φάκελο.
0: Αυτή είναι η εναλλακτική επιλογή της Ελλάδας σήμερα. Πάρτε την. Πάρτε την αλλαγή. Αυτή είναι η εναλλακτική λύση που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή. Να ξαναπάμε στο 1 εκατομμύριο μεταναστών που μπήκανε επί της εποχής του. Μας έφερε εδώ πέρα στα νησιά τα 2 κέντρα λαθρομεταναστών. Έφτιαξε τη Μόρια. Μας μείωσε τους συντελεστές και αυτός. Τους μείωσε τους συντελεστές. Τους ΦΠΑ. Θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Έλεγε αυτός όταν θα βγω εγώ δεν θα μειωθούν οι συντελεστές. Τέλος λέει, ξεχάστε τα αυτά. Και μετά με το που βγήκε το πρώτο πράγμα που έκανε. Στο 24% οι συντελεστές στα νησιά. Πάει το καθεστώς μειωμένων συντελεστών. Ήρθε ο Μητσοτάκης ο κλέφτης και τι έκανε στην προηγούμενη ΔΕΘ. Ξαναμείωσε το ποσοστό τους συντελεστές. Τους πήγε πάλι στο 16% στα νησιά, πλην της Ρόδου δυστυχώς. Όλα όμως τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, που είναι στο 16% είναι, στο 17% κάπου εκεί.
1: Στο 13%. Και στο 13 κατέβηκαν. Η Ρόδος, να σου πω γιατί δεν μειώθηκε. Γιατί έχουμε δώσει την εντύπωση ότι είμαστε ένα πλούσιο νησί, ένα νησί το οποίο κάνει τεράστιους τζίρους, έχουμε τόσα τεράστια ξενοδοχεία πεντάστερα, δεν μπορεί να είστε και φτωχοί, εντάξει. Αυτό επικρατεί και ο λόγος να μην γίνει μπουμ άφησε και εξαίρεσανε την Ρόδο από την μείωση. Αυτό είναι μέσα στη λογική και μέσα στις υποτιθέμενες κάνω κάποια μέτρα. Βέβαια δεν πληγώνω όλους, αλλά κάποιου θα πληγώσω, αλλά και αυτός που θα πληγωθεί έχει να αντέξει. Έτσι γίνεται.
0: Και μιλάει τώρα για κλέφτες αυτός, ο οποίος το αποκορύφωμα της διακυβέρνησής του ήταν ο Καλογρίτσας. Τι έκανε ο Καλογρίτσας? Του δίνανε, λέει, βοσκοτόπια και αυτός τα βάζε υποθήκη για να πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Έτσι φαντάζεται αυτός το τραπεζικό σύστημα. Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος είναι αυτή που θέλει ο Τσίπρας. Να παίρνουν οι τράπεζες βοσκοτόπια του Καλογρίτσα και να του δίνουν τα εκατομμύρια τα ευρώ της Φοντελάιεν και της Κομισιόν, να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και ο ελληνικός λαός μετά, και αυτός τι να κάνει με τα λεφτά αυτά? Να αγοράζει κανάλια, να φτιάχνει κανάλια και άδειες καναλιών, να παίρνει άδειες καναλιών για να μπορεί να λέει αυτές εδώ τις ανοησίες του, αυτές εδώ τις βλακίες του στους ανοφάγους. Τα λέει αυτά εδώ στα μικρά παιδιά. Δυστυχώς τα μικρά παιδιά δεν έχουν την ιστορική γνώση του τι έκανε αυτός εδώ ο τύπος στη χώρα και πόσο πίσω πήγε τη χώρα ο κύριος Τσίπρας. Τα έκαψε τα παιδιά. Αυτός, ναι, τα έκαψε, αυτός τα έκαψε τα παιδιά. Γιατί αυτός, ο κύριος ο Τσίπρας, είναι το ίδαλμα των μπαχαλάκηδων που έκαιγαν την Ελλάδα όταν κυβερνούσε ο Καραμαλής, για να πέσει ο Καραμαλής και να έρθει μετά το Γιωργάκη να τα δώσει όλα στους Αμερικάνους, να δώσει όλη την Ελλάδα με υπογραφή μνημονίων στην Ευρώπη τεχνιέντος, καταστρέφοντας την οικονομία με τα spreads. Γιατί τότε ο Καραμαλής έδινε λιμάνι στους Κινέζους και Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους. Αυτό είναι το παιχνίδι, με δύο λόγια, όλοι εσείς καλοί μου μικροί φίλοι που δεν ξέρετε την ιστορία. Έτσι μπήκε η Ελλάδα στα μνημόνια. Και όταν πήγε να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, αυτός εδώ ο κύριος είπε στους Ευρωπαίους: No, όταν θα έρθω εγώ θα τα επαναδιαπραγματευτούμε όλα. Μην κλείσετε κανένα μνημόνιο με τον Σαμαρά. Τέλος τα μνημόνια, τα σκίζω. Τα σκίζω. Και ήρθε λοιπόν ο κύριος, πήγε, έκατσε 24 ώρες με την κυρία Μέρκελ σε ένα δωμάτιο μέσα και βγήκε έξω με ένα νέο μνημόνιο 100 δισεκατομμυρίων αξίας. Συν τη δίμευση και την παραχώρηση της δημόσιας υπεριουσίας στο υπερταμείο.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα.
0: Ο Σωτήρας σας, πάρτε τον και πάλι. Δικό σας, όλος δικό σας. 15% του δίνουνε, Παναγιώτη, 15% στο έλας. Σε αυτήν εδώ την προσωπικότητα, την πολιτική προσωπικότητα, 15% το έλας.
1: Και ξέρεις το σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μας στέλνει και φυλάκια, βλέπεις, και θράσος, πώς το βλέπεις.
1: Εντάξει, το σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι τραβάμε.
1: Δεν είναι ότι δεν εκμεταλλεύεται κανονικά τα δικαστήρια που γίνανε με τον Καλογρίτσα. Έχουν κάποια στιγμή βγει στη φόρα και μετά χάθηκαν. Ναι, ενώ ο ίδιος ο Καλογρίτσας τους έχει, καταγγείλει το πώς τον βάζανε να πάρει τα δάνεια. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν τα λένε.
0: Αυτά είναι λάθη σοβαρά του Μητσοτάκη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που θα τα πληρώσει.
1: Και έγιναν τόσα δικαστήρια, καταδικάστηκαν οι παπάδες, ο ένας ο άλλος, αλλά ξέρεις, κανένας δεν δίνει σημασία.
0: Τίποτα, όχι.
1: Τελείωσε. Αυτά δεν πειράζουν και δεν διαμορφώνουν, ξέρεις, πολιτική τοποθέτηση.
0: Έτσι.
1: Αυτά δεν είναι τίποτα. Πάμε να βρούμε τίποτα άλλο. Τι είπε το παιδάκι και τι έκαναμε σε οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση για να μπορούμε να κολλήσει στο μυαλό μας μια πολιτική απόφαση, τι θα ψηφίσουμε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι μας αρέσει. Δεν είναι έτσι, θέλει μελέτη. Όταν θες να πάνε ψηφίσεις, θέλει να το σκεφτείς καλά τι θα κάνεις.
0: Κόλλησαν και εξάντλησαν όλοι την αυστηρότητα τη δικαστική της χώρας όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα στη Χρυσή Αυγή. Εκεί αμήλικτη η δικαιοσύνη και το σύστημα το πολιτικό. Μέσα όλοι, φυλακοί. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν 3 μηνών παιδιά μπήκανε μέσα φυλακή, βουλευτές, και δεν έχουν δει ακόμα τα παιδιά τους καλά. Έχουν πάει 6 χρονών και δεν τα έχουν δει. Και αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα έχουν τα μούτρα να βγαίνουν αυτή τη στιγμή και να λένε κλέφτες αυτούς που πήγανε να φτιάξουν τη χώρα και αυτούς που προσπάθησαν τουλάχιστον να φτιάξουν τη χώρα. Αυτά λοιπόν τα λάθη το κυβερνών κόμμα που τους άφησε όλους αυτούς εδώ τους αριστερούς, γιατί έχει αριστερολαγνία και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας, της αρέσει αυτό εδώ το...
1: Υποκρισία είναι, ναι. Λοΐζο μου, υποκρισία είναι. Όταν ο Φίσας σκοτώθηκε, ξαφνικά η Ελλάδα έκανε κολοτούμπες, τελείωσε, διέλυσε. Αλλά όταν σκοτώθηκαν δύο άλλα παιδιά, το είπα ότι κάτι τα ξέρω και σκοτώθηκαν με πυροβολισμούς, όχι ναι. Σε έναν καμπά.
0: Με ξεπαφής πυροβολισμού από μπαχαλάκι.
1: Με περάσανε οι μάγκες με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι, τους πυροβολήσαν, τους ξαπλώσαν κάτω. Ήταν αυτά τα σκυλιά, έτσι, κάτι σκυλιά που ήταν εκεί απ' έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Δεν έδωσε κανείς σημασία.
0: Ναι. Σαν τα σκυλιά, ακριβώς.
1: Τα σκυλιά. Η μάνα του Φίσα πήρε χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα πήρε αποζημίωση. Ενώ αυτά τα παιδιά ούτε ακούστηκαν. Εσύ ξέρει κανένα τα ονόματά τους?
0: Όχι.
1: Αν ξέρει κανένα τα ονόματά τους. Ποιοι τα σκοτώσανε? Οι
0: πότε,
1: Τούρκοι.
0: Πότε τα σκοτώσανε?
1: Πότε τα σκοτώσανε?
0: Ούτε καν θυμόμαστε πότε.
1: Βγήκε κάποιος να πει ήταν ένας αραβωνιασμένος. Ο άλλος ήταν φοιτητής. Ο γονιός του, η μάνα του, να τον κλάψει, να τον κάνει. Δηλαδή αυτή η υποκρισία και της Νέας Δημοκρατίας για μένα είναι φαινόμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβάται, δηλαδή ότι επειδή αυτοί ανήκανε στην άκρα δεξιά είναι τα μοιάσματα και δεν πρέπει ούτε να τα αναφέρομαι. Είναι κρίμα αυτή όλη, το όλο σκεφτικό για να μπορεί μια παράταξη να στηρίξει έστω την ιδεολογία της και ας έχει σχέση με κάποια δεξιά. Διότι στη δεξιά, από τη δεξιά ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία και απεχθάνεται την άκρα δεξιά βεβαίως, αλλά τόσο συγγένεια με την κέντρο αριστερά δεν την καταλαβαίνω να γίνει πολύ σωστά. Η Ελλάδα για μένα θα έπρεπε να έχει δύο κόμματα, όπως είναι Αμερική, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί. Δεν χρειάζεται 200 κόμματα. Εδώ στο τέλος εγώ και εσύ θα κάνουμε ένα κόμμα και θα κατεβούμε, γιατί μας βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση. Κάνουμε και εμείς ένα κόμμα. Τι σαχλαμπάρες είναι αυτές?
0: Λοιπόν, ήταν, αν θυμάμαι από ό,τι διαβάζω, ήταν 27χρονος Γιώργος Φουντούλης που σκοτώθηκε.
1: Πρέπει να το διαβάσεις, δεν το ήξερες.
0: Ο 22χρονος Μάνος Καπελώνης.
1: Μπράβο, το διάβαζες και, τώρα.
0: Και τότε τραυματίστηκε και σοβαρά τη γλίτωσε ο 29χρονος Αλέξανδρος Γέροντας.
1: Τον Φίσα όμως το διαβάζεις για να τον ξέρεις.
0: Βα,
1: τον Φίσα τον ξέρεις. Γιατί έχει κολλήσει στο μυαλό σου.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτά τα ονόματα και εγώ προσωπικά, βέβαια, σε ευχαριστώ, τα ακούω για πρώτη φορά. Που υποτίθεται ότι ψιλοανακατεύομαι με την πολιτική. Δεν τα έχω ξανακούσει τα ονόματα. Πρώτη φορά τα ακούω τώρα, και καλά κάνεις και τα λες.
0: Τώρα ψάχνω να βρω και την ημερομηνία που είχε γίνει αυτό το έγκλημα.
1: Ήταν μετά το θάνατο του Φίσα.
0: Αυτή η δολοφονία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα αφήνουμε όλα πίσω αυτά εδώ και θα έρθουμε μετά να δούμε περισσότερα θέματα από την επικαιρότητα.
4: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Αχ ρε Παναγιώτη και Κυδόπουλε, έπρεπε να είχαμε λεφτά εμείς οι δύο να κάναμε ένα ακόμα ρε Παναγιώτη. Δείξε εικόνα, δείξε εικόνα ρε φίλε. Δείξε μας σε παρακαλώ. Κάμερα σε μένα που έλεγε ο Λιακόπουλος. Με τέτοιο κούρεμα και μου παίρνει την κάμερα από πάνω μου τώρα. Έπρεπε Παναγιώτη να είχαμε λεφτά εμείς οι δύο να κάναμε ένα ακόμα οι δυο μας. Αυτό. Θα βάζαμε και το Σπύρο τον Κατσούρη υπεύθυνο μεταναστευτικής πολιτικής.
1: Συγγνώμη Λόιζο, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Κάνε λίγο σε παρακαλώ ένα χαλί. Βάλε ένα χαλί να έρθει αυτό το παιδί που φέρνει τα λεφτά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν παραγγείλα καφέ. Α, ο Ντελιβεράς είναι ο Ντελιβεράς.
1: Με τα λεφτά,
0: ο Ντελιβεράς του Κούλη.
1: Ναι, ρε, τώρα μπαίνει μέσα
0: Τσαπικό.
1: Και θέλει. Να αφήσει τα λεφτά εδώ.
0: Παράγγειλε και δύο καφεδάκια να πιούμε, δύο σπρέσο φρέντα από τσαμπίκο μου.
1: Αυτό όμως τα λεφτά να μην τα δείξει η κάμερα.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί φέρνει μέσα. Κάθε πρωί φέρνει ένα φάκελο, ναι. Και να το έχει στο
0: νου
1: όταν φέρνει αυτά.
0: Εγώ
1: τα
0: εγώ είμαι πράσινη ακρίδα πάντως, έτσι. Εσύ είσαι γαλάζια ακρίδα. Ναι, γαλάζια ακρίδα.
1: Γαλάζιος ήμουν, γαλάζιος θα πεθάνω.
0: Εγώ είμαι πράσινη.
1: Δεν έχω λόγο να αλλάξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Η Δημοκρατία σήμερα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι και 30.000 ευρώ η ταρίφα. Κοίτα ρε Παναγιώτη πώς κυκλοφοράνε τα λεφτά ρε φίλε.
1: Και προηγούμε...
0: Εμείς για να βγάλουμε 200 ευρώ... Υδρώνουμε. Κοίτα εδώ τα 30.000 ευρώ.
1: Τι υδρώνεις ρε, προηγουμένως πώς τα έφερε ο άλλος, δεν τα έφερε με το κουτί από τα σουβλάκια. Πώς τα έφερε.
0: Όχι, τα έφερε με στον καφέ αυτή τη φορά.
1: Στον καφέ.
0: Στο κουτί του καφέ από κάτω.
1: Εγώ δεν τα είδα.
0: Ήτανε γεμάτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με κουτιά του γλυκού, έτσι δεν είναι.
0: Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Καινούριο σκάνδαλο πάει τώρα να σκάσει, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Το σκάνδαλο της πολεοδομίας, στο οποίο μπλέκεται και ο και ένας Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Μάλιστα, να το δούμε. Να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε. Επίσης, τι λέει εδώ. Βόμβες Γρηγόρη Κωνσταντέλου και δε άσχετο.
2: Κόσμος 938.
0: Αρνείται να απαντήσει πού πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην UNICEF. Η Αγαπηδάκη. Στη Δημοκρατία είχε δημοσιεύσει πως χρήματα εκταμιεύτηκαν σε σκανδαλώδη χρόνο ρεκόρ προς την οργάνωση που δεν είναι καν εγγεγραμμένη στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων. Μάλιστα.
1: Να που πήγαν τα λεφτά. Τα βλέπεις.
0: Καλά τώρα εντάξει και η Δημοκρατία τώρα δεν είναι και το πιο,
1: αξιόπιστη
0: φυλάδα.
1: Μπορεί να έχει μια...
0: Είναι αντιμητσοτακική φουλ και,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το παίζει δεξιά. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και οι νεοδημοκράτες κοιμισμένοι, τέλος. Νεοδημοκρατική εφημερίδα ο Ελεύθερος Τύπος.
1: Αυτός ασχολείται μόνο με τις προσλήψεις. Από τότε που τον ξέρω, πόσες χιλιάδες προσλήψεις γίνονται στην Ελλάδα.
0: Οι άλλοι είναι με τα Καλάσνικοφ βαράνε και αυτό... Αυτή υπεραβρέχει.
1: Γίνονται προσλήψεις. Εάν μετρήσω εδώ και 20 χρόνια πόσες προσλήψεις, έπρεπε να έχουμε 15 εκατομμύρια προσλήψεις στο δημόσιο. Βάσει τα νούμερα του Ελεύθερου Τύπου.
0: Ο κόσμος καίγεται και ο Ελεύθερος Τύπος χτενίζεται. Τα νέα. Τη μέσα κινήτων νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πόλεμος χωρίς τέλος ουδέν νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Χαμάς, στα ψηλά γράμματα, δες εδώ, τα νέα, Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας. Στο στόχο της Ελλάδας, στο στόχος η Ελλάδα για τυφλά χτυπήματα και επίσης και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρο στο στόχο. Ελλάδα νούμερο ένα στόχος. Συνελήφθη στην Ελλάδα ο τρομοκράτης και στην Ελλάδα δεν ασχολούνται.
1: Ναι, κοίταξε, εμένα μου τα χώνουνε γιατί είμαι αντι-ισλαμιστής.
0: Γιατί α, καινούργιο κάποιος, είναι αυτό.
1: Και ναι, κάποιος μου λέει ότι, γιατί είχα πει σε κάποια εκπομπή ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η θρησκεία, διότι δεν είναι η θρησκεία, είναι η θρησκεία εναντίον των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, το τι είπανε τώρα, ότι έχει και πάρα πολύ καλούς ανθρώπους του Ισλάμ, ας πούμε, αυτών που πιστεύουν στο Μωάμεθ και τα λοιπά, δεν είναι όλοι, είναι το 85-90% φιλίτσικοι άνθρωποι, αγαπητοί άνθρωποι, το ένα τ' άλλο, γιατί τα βάζει μαζί τους και το ένα τ' άλλο. Και λέω, κοίταξε, από τη στιγμή που 5% από αυτούς να είναι εναντίον όλων των άλλων, έχει χαθεί το 95% των καλών Ισλαμιστών. Διότι 10 άτομα σχεδιάσανε να ρίξουν τους δίδυμους πύργους. 10 άτομα σχεδιάζουν να πάνε να κάνουν μια τρομοκρατική ενέργεια με 100 νεκρούς και 200 νεκρούς. 3.500 νεκροί ήταν στους δίδυμους πύργους. Δηλαδή τι καλό είναι ότι το Ισλάμ είναι μια φιλιρηνική θρησκεία. Αυτοί οι 15 ωραία, τι κάνανε.
0: Να γιάσει το στόμα σας, λέει ο φίλος μας ο Πάνος, ο Τσικούρης, να είστε καλά. Τώρα, εδώ όμως, εγώ θέλω λίγο να εστιάσω και σε μία ακόμα πτυχή. Βλέπεις ότι τα μέσα δεν παράγουν τις ειδήσεις οι οποίες έχουν τη σοβαρότητα που πρέπει όσον αφορά τη σωστή ενημέρωση του κοινού. Δηλαδή αυτό εδώ τώρα το ζήτημα της απόπειρας τρομοκρατικής οργάνωσης και της σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Ελλάδα, μέλους της Χαμάς, είναι τεράστιο πανευρωπαϊκό ζήτημα. Αν συνέβαινε αυτό στη Γερμανία ή στην Ιταλία, η είδηση θα ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα για μέρες. Και κάθε εξέλιξη θα ήταν είδηση. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν εξυπηρετεί την αριστερά, δεν εξυπηρετεί το έλας του Τσίπρα, δεν εξυπηρετεί το φιλανθρωπικό αφήγημα αυτών όλων των ψευτοανθρωπιστών, δεν πουλάει, το πνίγουνε. Και αυτό η κυβέρνηση δεν το καταγγέλει και ο δεξιός χώρος, τώρα δεν ξέρω και αν πρέπει να μιλάμε τώρα για δεξιό χώρο, για αριστερό χώρο, δηλαδή και αυτός ο χώρος, ας το πούμε, κοιμάται όρθιος. Δεν έχουν την πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν μπορούν να αντιπαρέλθουν σε επιχειρήματα με τους απέναντι, καταλάβες.
1: Κοίταξε να δεις, η αντιπολίτευση, κάποιοι, και συνήθως το υιοθετούν οι περισσότεροι, είναι ότι συλλάβανε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε λίγη χλωρίνη και λίγο τουμποφλό στο σπίτι και με αυτό θα έκανε τεράστια εκρηκτική ύλη κτλ. Δηλαδή το διακομωδούν το ζήτημα και στο τέλος θα μας βγάλουν ότι κατά λάθος τον πιάσαμε αυτόν για να... Τώρα,
0: και άδικα κιόλας.
1: Και μάλιστα λέει, άμα πας και εσύ στην ασφάλεια και φας ξύλο, θα μαρτυρήσεις και τις μάνες
0: ναι,
1: του γάλα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή όλα αυτά προλαβαίνουν και τα σκεπάζουν. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια είναι για αυτούς μηδενικό.
0: Ναι.
1: Είναι προπαγάνδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν πρόκειται να γίνει κάποιο χτύπημα.
0: Πήγε σε ειδικό στρατόπεδο της Μαλαισίας, εκπαιδεύτηκε.
1: Ορίστε.
0: Ήρθε, ξαναπήγε. Βρέθηκαν διασυνδέσεις με ηγετικά μέλη της Χαμάς. Η Ιντερπόλ τους παρακολουθούσε. Όλα αυτά είναι για αυτούς ένα...
1: Είναι το τουμποφλό και χλωρίνη.
0: Εντάξει. Είναι τουμποφλό και χλωρίνη.
1: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Λύσαμε το θέμα. Τέλος. Αφήστε
0: είναι...
1: τον λοιπόν τον άνθρωπο.
0: Αυτό
1: να
0: είναι
1: πάει,
0: το επίπεδο.
1: Να πάει στη δουλειά του. Είναι αγάθος άνθρωπος. Γι' αυτό είπα, οι 15 αμαυρώνουν τα υπόλοιπα. Γιατί καμιά φορά λέει ο κόσμος, είναι αυτή... και αυτό μία θρησκεία και θα πρέπει να τη σεβόμαστε.
0: Και
1: να τη σεβαστώ, αλλά όχι έτσι.
0: Και αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Όχι να κυβερνήσουν, να σε βάλουν κάτω για να σε έχουν σκλάβο και όχι σκλάβο, ό,τι ώρα θέλουν να σε σκοτώνουν. Χωρίς να λογαριάζουν κανένα, χωρίς να δίνουν λόγο.
0: Το μακελιό, δώσε τα γλυκά στο δικαστή να σε βγάλει λάδι. Θηριώδης η γαλάζια μαφίας πολεοδομίες εμπλέκουν και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. ενδιάμεση δημοσιογράφου του δικαστικού ρεπορτάζ για να σώσουν το σπίτι του μεταναστευτική πολιτική και μάλλον λογοθέτη. Αρνείται πάντα. Τώρα ξέρει τι γίνεται. Δεν πουλάνε πια ούτε το ξυλόλιο, ούτε ο ΠΚΠ, ούτε το Predator. Δεν πουλάει, κούρασε πια. Οπότε τώρα βρήκαν, ψάχνουν καινούριο τώρα. Κατάλαβες. Τώρα βρήκανε την πολεοδομία. Κάτι καινούριο τώρα πάνε
1: εάν κάπου θα βρούνε δίκιο, θα πρέπει να εξακριβωθεί. Να, όχι μόνο ψέματα, να εξακριβωθεί ότι είναι σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να έχει ανθρώπους μέσα σε ειδικές θέσεις να εξυπηρετούν την πολεοδομία και να τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία και να πάνε και στο λογαριασμό του Μητσοτάκη. Εάν όλα αυτά τα εξακριβώσει η πλευρά αυτή, η οποία σε καθημερινή βάση οι εφημερίδες της προπαγανδίζουν ότι εδώ υπάρχει μεγάλο φαγοπότη και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το ανατρέψει, κακό του κεφαλιού της.
0: Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ, Μάνος λογοθέτης. Τώρα βέβαια τα γράφει και το Μακελιό αυτά, ο Στέφανος
1: Χιλιάς. Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξέρεις τώρα και πόση σοβαρότητα
1: έχουν. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι και αυτόν εδώ να τον κατατροπώνεις με απάντηση.
0: Εστία, ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και Σκαριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Πάμε παρακάτω. Εσπρέσο. Ο γιος DJ, μητέρα και Ιταλός εραστής. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Να το, το βγάζει το θέμα και η Ευσύν. Σιγά που το θα το άφηνε. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο, ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Λοιπόν, αυτό το δημοσίευμα είναι λίγο πιο κατατοπιστικό. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Προφανώς αντίστοιχα σκάνδαλα πολεοδομιών, όπως είχαμε και στη Ρόδο, έχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε Αθήνα, Μύκονο κτλ. Και εδώ φαίνεται κάποιο πρόσωπο να εμπλέκεται, γραμματέας του μεταναστευτικής πολιτικής, πρώην γραμματέας και τα λοιπά, που είχε σχέση με την κυβέρνηση. Αυτό είναι...
1: Εδώ το ζήτημα, Λοΐζο μου, δεν είναι αν είναι γαλάζιος ή όχι. Όποιος είναι κλέφτης θα πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά, να του κατάσχονται τα λεφτά που έκλεψε και όλη η περιουσία του. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι νεοδημοκράτης, αν είναι εξάδελφος του Μητσοτάκη, αν είναι αδερφός μου. Με ενδιαφέρει, συνελήφθη, απεδείχθη ότι έκλεψε, να τιμωρηθεί και δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα ανήκει. Ο κλέφτης είναι κλέφτης, δεν έχει σημασία αν είναι πράσινος, γαλάζιος, κόκκινος. Ο κλέφτης όταν συλλαμβάνεται θα πρέπει να τιμωρείται, όπως τιμωρείται στην Αμερική. Στην Αμερική καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η νομοθεσία είναι τόσο αμήλικτη που όταν σε συλλάβουν να κλέψεις το φόρο ή το κράτος, είσαι χαμένος από χέρι. Πήγαινε κάπου να, αν βρεις στις φυλακές δουλειά για να περνάς καλύτερα, να τρως καλύτερο φαΐ. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Αυστηρότατος νόμος. Όποιος συλληφθεί να κλέβει και να συλλαμβάνεται αλλά και να καίγεται.
0: Εντάξει, έλα να σου πω τώρα όμως. Εδώ αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχει ένας μέσα σε αυτήν εδώ τη μεγάλη πολεοδομική...
1: Όλοι οι γαλάζιοι κλέβουν.
0: Το πάρουμε. Δηλαδή, σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέω εγώ τώρα, ή σε ένα μεγάλο φάσμα διαφθοράς όπως είναι οι πολεοδομίες, όπως συμβαίνει στις πολεοδομίες, όπως έχουμε δει και στη Ρόδο. Εντάξει. Εκεί λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό εδώ, σε όλη αυτή εδώ την ιστορία, ακόμα και αν υπάρχει ένας που να ήταν κάποτε γενικός γραμματέας ενός υπουργείου επί Νέας Δημοκρατίας, είναι αιτία μία ολόκληρη κυβέρνηση να την χαρακτηρίζεις και έναν ολόκληρο κόσμο που κυβερνά συν τους από κάτω που τους ψηφίζουν να τους λες γαλάζιες ακρίδες. Ποιος εσύ η εφημερίδα των συντακτών της αριστεράς? Ποια είναι η... αυτή τη στιγμή δεν είναι λάδι στη φωτιά της τοξικότητας και του εθνικού διχασμού αυτό που κάνουν οι αριστεροί?
1: Μακάρι να ήτανε όταν ένας αμαυρώνει την κατάσταση να τον λεκιάζουν μόνο αυτόν, διότι τώρα βλέπεις, εάν κάνει ένας Παλαιστίνιος όπως συμβαίνει τώρα ένα τρομοκρατικό χτύπημα, οι φίλοι της Παλαιστίνης και το Free Palestine δεν θα σταματήσουν να πάνε. Εάν το κάνει όμως ένας από την άλλη πλευρά, εκεί θα γίνει το έλα να δεις. Δηλαδή αυτή η υποκρισία, αυτή η διάκριση, όταν είναι δικό μας δεν βγαίνουμε στη φόρα, δεν βγαίνουμε στα μέσα, δεν κλείνουμε δρόμους, δεν κάνουμε συλλαλητήρια διαδηλώσεις. Αν όμως είναι από την άλλη μεριά, το βουλώνουμε. Εντάξει. Εκεί ο Παλαιστίνιος χτύπησε, σκότωσε, αλλά εμείς πάλι ελεύθερη την Παλαιστίνη.
0: Εδώ θέλω να μου μιλήσω όμως για αυτούς, ας Παλαιστίνιους.
1: Όχι, λέω πώς γίνεται η υποκριτική διάκριση.
0: Εντάξει, εννοείται. Υποκριτική διάκριση τίποτα. Αλλά εδώ πέρα όμως αυτή τη στιγμή έχουμε στοχοποιημένη, Παναγιώτη μου, στοχοποιημένο εθνικό διχασμό έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, εθνικό διχασμό έχουμε.
0: Αυτό είναι.
1: Εθνικό διχασμό, διότι έχουν μοιραστεί οι Έλληνες σε 1000 κομμάτια και δεν ξέρει ποιος να υποστηρίξει ποιο. Και στο τέλος θα μείνει όλη η κατάσταση και δεν θα μπορούμε να το μαζέψουμε. Άντε να, δηλαδή όταν θέλεις να χτίσεις ένα σπίτι πρέπει να έχεις ολόκληρα τούβλα, αν πιάσεις και τα τσακίσεις τα τούβλα, περίμενε να χτίσεις εσύ από τα κομμάτια του σπίτι σου.
0: Και ξέρεις τι, δεν είναι για απλά θέματα ο διχασμός. Επειδή είσαι κάποτε ήταν ο διχασμός, εσύ είσαι Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, στο καφενείο.
0: Ναι,
1: στο καφενείο, μαλώναμε.
0: Τώρα ο διχασμός έχει αναβαθμιστεί και γίνεται πιο βαθύς, που δύσκολα γιατρεύεται. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι εσύ είσαι γαλάζια ακρίδα, κλέβεις σε βάρος του δικού μου σπιτιού που δεν έχω να φάω και δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα. Μίσος, βαθύ ξεκινάει. Πρόσεξε. Μίσος, αυτό το μίσος δεν γιατρεύεται εύκολα. Τι σου λέει ακόμα? Είσαι υποστηρικτής του ξυλολίου των λαθρεμπόρων που έκαψαν 50 παιδιά στα Τέμπη, δολοφόνος και τους καλύπτης. Μίσος, βαθύ μίσος, εθνικό μίσος. Τι άλλο σου λέει? Παίρνεις τα λεφτά των τίμιων αγροτών και τα τρως εσύ που είσαι γαλάζια ακρίδα, από τον τέρμα πάνω τον πρωθυπουργό μέχρι τον τέρμα κάτω τον ψηφοφόρο. Αυτός, Παναγιώτη μου, ο εθνικός διχασμός δεν γιατρεύεται. Τι άλλο σου λέει? Ο αρχηγός σου και το κόμμα σου, επειδή είσαστε όλοι κλέφτες, απατεώνες, λίσταρχοι, λαθρέμποροι, δολοφόνοι, παρακολουθείτε και όλο τον κόσμο με τα Predator. Το καταλαβαίνεις σε τι βαθύ εθνικό διχασμό έχει ρίξει και ρίχνει καθημερινά η αντιπολίτευση τη χώρα? Πού θα πάει αυτό?
1: Η πιο μεγάλη προπαγάνδα που γίνεται, Λοΐζο μου, από την αντιπολίτευση, υποκριτική προπαγάνδα, είναι ότι ποτέ δεν λαβαίνουν υπόψη τους. Εγώ θα σου φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Το 1998 ήμουνα στη Γερμανία όταν έγινε το ατύχημα των τρένων με 132-150 νεκρούς και δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες άλλους τραυματίες. Έγινε σύγκρουση, εκτροχιασμός του τρένου στο Έσεγγεν. Λοιπόν, δεν βγήκε, δεν πάτωσε τίποτα, δεν έπεσε κυβέρνηση. Δεν... Και πού? Εκεί τουλάχιστον είχαν προειδοποιηθεί τα κυβερνητικά στελέχη ότι το τρένο που τρέχει 280-300 χιλιόμετρα έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που κινδυνεύει να διαλύσουν οι τροχοί από κάτω και να γίνει ένα ατύχημα. Ένα χρόνο τους το λέγανε τους Γερμανούς ειδικούς, και όμως δεν έχεις ακούσει ποτέ, ξέρει κανένας από αυτούς που με ακούει τώρα τι έγινε στο Έσεγγεν, πόσοι νεκροί και πόσα χρόνια κράτησε τα Τέμπη, πόσα χρόνια κράτησε το Έσεγγεν αν έπεσε κυβέρνηση. Εδώ ήθελα να ξέρω η υποκρισία της αριστεράς, ότι λαμβάνει μονάχα υπόψη ένα πράγμα το οποίο πληγώνει μια κυβέρνηση και το κρατάει επί 3 χρόνια σημαία. Οι Γερμανοί γιατί δεν το κάνανε αυτό? Και εκείνοι υπήρχε αντιπολίτευση και θέλουν να ρίξουν την κυβέρνησή τους, που ήταν κατά εκατοντάδες μεγαλύτερο το ατύχημα. Αυτή η υποκρισία λοιπόν της αριστεράς και η εκμετάλλευση όλων αυτών των περιπτώσεων είναι που με ανησυχεί εμένα, ότι δεν είναι δίκαιοι άνθρωποι.
0: Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Είχε γίνει και στα Δωδεκάνησα ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν ξέρω αν αφορά και αυτήν εδώ την περίπτωση, εδώ, στο οποίο αναφέρεται η εφημερίδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ ή Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, κύριο θέμα της. Ένας στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης. Και αυτά από την Καθημερινή. Α, έχει κι άλλα. Έχει και το θέμα της πολεοδομίας. Κοίτα, λέει, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς? Έκλειναν ραντεβού σε πάρκινγκ ιδιώτης μηχανικός, ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο, για κεντρικό κατηγορούμενο. Βγάζει το τηλέφωνο από τη τσέπη και μου δείχνει του στυλ «Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε». Ιδιαίτερα προσεκτικοί ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες από 25 περιπτώσεις χρηματισμού ή παράβασης καθήκοντος. Ένας εκ των κατηγορουμένων περιγράφεται ότι επένδυε χρήματα για την αγορά έργων τέχνης με σκοπό τη μελλοντική πώλησή τους.
1: Άρα ήθελε να ξεπλύνει κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί πρέπει να τιμωρούνται, δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα ανήκουν. Όταν συλλαμβάνεσαι κλέφτης πρέπει να τιμωρήσει αμήλικτα.
0: Εντάξει, θα τιμωρηθούν, ρε Παναγιώτη. Τι θέλεις να τους κάνουν, τους στείλουν στο Ιράν, να τους βγάλουμε στην πλατεία τα χρήματα, τους κρεμάσουμε με κανένα γερανό? Τι θα τους κάνουν?
1: Εάν δεν υπάρχει τιμωρία, θα υπάρχει και συνέχεια.
0: Τι θα τους κάνουν? Στο Ιράν έτσι κάνουν. Τους κρεμάνε δημοσίως.
1: Ναι, εκεί επειδή έβγαλε τη φτέρνα της μια κοπέλα, εκεί την πετροβολούν. Εδώ δεν είναι τα ίδια. Εδώ τον κλέφτη κανονικά θα πρέπει να τιμωρηθεί για να μην ξαναγίνει και δεύτερος.
0: Τιμωρείται.
1: Αυτό είναι. Τελείως.
0: Να σου πω μισό λεπτάκι, γιατί εμένα δεν μου αρέσει και αυτό εδώ το αφήγημα ότι στην Ελλάδα είναι όλοι κλέφτες.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι όλοι γαλάζοι. Εντάξει, όλα αυτή εδώ.
0: Εμένα
1: πέρα,
0: αυτή εδώ η δυσφήμιση και το αφήγημα αυτό εδώ δεν μ' αρέσει και δεν ισχύει κατά τη γνώμη μου. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πρωτογενή πλεονάσματα, οι οποίοι οι Έλληνες πληρώνουν τους φόρους τους, το κράτος πλέον έχει ορθοποδήσει. Δεν είναι μια Ελλάδα που ήταν στο παρελθόν μόνο ελλείμματα. Σημαίνει ότι οι Έλληνες πληρώνουν και τη φορολογία τους πλέον και το κράτος έχει, να πούμε, τα ωφέλη του. Και όλα είναι πιο.
1: Τη ζημιά την κάνουν οι λίγοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δυνατόν χιλιάδες πολεοδόμοι στην Ελλάδα να κλέβουν όλοι. Οι δύο ή τρεις που κλέβουν, αμαυρώνουν και τους υπόλοιπους.
0: Σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχουν.
0: Και στον χώρο της υγείας.
1: Παντού υπάρχουν.
0: Και στις πολεοδομίες. Και παντού υπάρχουν αυτές εδώ οι κακές νοοτροπίες του παρελθόντος.
1: Και έχουμε και λίγο έφεση εμείς οι Έλληνες σε αυτό το μαύρο χρήμα.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε και λιγάκι. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα τις ιστορίες των Ελλήνων στο εξωτερικό, γιατί είναι λιγάκι πολύ σκληρές όταν καθίσουμε και διηγηθούμε.
0: Αλλά όπως και να έχει όμως, υπάρχει και νόμος. Που λέει ο νόμος ότι όταν κάποιος κλέψει, για παράδειγμα, πάρει φακελάκι
1: και συλληφθεί
0: και κτλ. Επιβάλλεται αυτή η ποινή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η ποινή, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τους τρόπους, δηλαδή ανάλογα με κάποιες περιπτώσεις, επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινές. Δεν μπορεί, επειδή εδώ πέρα το θυμικό των Ελλήνων διψάει για αίμα, ο λαός, επειδή θέλει κολοσσέο αίμα θέαμα, οι άνθρωποι να οδηγηθούν, ξέρω εγώ, στις φυλακές μόνο και μόνο για να καλυφθεί το θυμικό. Δεν είμαστε εδώ πέρα μια χώρα τύπου Ιράν.
1: Υπάρχουν,
0: δεν είμαστε ένα τέτοιο καθεστώς.
1: Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν δικαστές και πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Όταν να πούμε τώρα για μια υπόθεση, για παράδειγμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Τους έχουν πάρει, ξέρω εγώ, κατάσχεση μέχρι ότου τελεσφορήσει περιουσίες. Δεν έχουν, βγήκε μια κυρία και έλεγε: δεν έχω λεφτά να πληρώσω τα φροντιστήρια του παιδιού μου. Τις μπλόκαραν τα πάντα, ξέρω εγώ. Όλο αυτό εδώ, επειδή είναι μπλεγμένη και δεν έχει ακόμα καταδικαστεί.
1: Και αυτό είναι λάθος.
0: Ένα λεπτάκι. Αυτό δεν είναι τιμωρία?
1: Και
0: δηλαδή
1: τιμωρία.
0: Τι θέλουνε? Θέλουνε να δούνε μια μάνα στις γυναικείες φυλακές?
1: Όχι, να βγει το πόρισμα, να μην γκρεμίσει.
0: Να καταλάβω, δηλαδή τι θέλει ο λαός? Τι δικαιοσύνη θέλει? Τέτοια δικαιοσύνη θέλει? Τη στείλουν με τις αλλοδαπές μέσα μία μάνα ροδίτησα, επειδή έκανε παρανομίες και επειδή τα έπαιρνε ακόμα, εγώ σου λέω, και στην πολεοδομία. Ο νόμος έχει κατηγορίες ποινών. Χρηματικές ποινές, ποινές εξόδου από τη χώρα, πολλών ειδών ποινών υπάρχουν. Ένα απαραίτητο κατευθείαν μέσα φυλάκιση, μπουζού, που θέλουν, δεν είναι δολοφόνος, δεν είναι έμπορος ναρκωτικών για να πάει μέσα, δεν είναι, καταλαβες?
1: Εγώ καταλαβαίνω από τη στιγμή που η δικαιοσύνη δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα θέματα δεν πρέπει να χρονίζουν, δεν πρέπει να κρατούν χρόνο, δηλαδή διάρκεια 2-3 χρόνια για να γίνει η απόφαση, και μένει η ρετσινιά, διότι μπορεί ένας να κατηγορήθηκε κατά λάθος και αυτός ο άνθρωπος επί 3 χρόνια
0: να
1: αναθώς και δεν μπορεί να το αποδείξει. Γιατί η δικαιοσύνη, κατ' εμέ, θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της δικαιοσύνης να μην ασχολείται με δίκες της οποιασδήποτε άλλης κατάστασης και περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, να ασχολείται μόνο για τους αυτοί που καταχρούνται δημόσιο χρήμα. Ένα κομμάτι της δικαιοσύνης να ασχολείται για να τελειώνει γρήγορα η δίκη και η απόφαση. Θα βγουν οι μάρτυρες, εάν αποδείξει αυτός ότι είναι αθώος, να βγει γρήγορα, σε ένα μήνα να βγει αθώος. Να μην 3 χρόνια τώρα, όπως λες, αυτή η κυρία μπορεί πράγματι να πήρε, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο και ξαφνικά να έχει δεσμευτεί η περιουσία της που είναι για να περάσει.
0: Μπορεί να πήγε και να κάνει και διακοπές και σε κάνα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, εντάξει, για να διευκολύνει καμιά, ξέρω εγώ, περίεργη.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί εμείς οι Έλληνες αυτό έχουμε. Παιδί μου, έχουμε μάθει ότι όταν τρίζει μια πόρτα, της ρίχνουμε λίγο λάδι.
0: Πάλι καλά που οι Έλληνες δικαστές τους έχουν γραμμένους και τα έχουν γραμμένα όλα αυτά. Και αυτά, που λέμε εμείς, και αυτά που λένε οι
1: καλά
0: άλλοι,
1: κάνουν,
0: και αυτά που γράφουν στα Facebook, και αυτά που γράφουν σε εφημερίδες.
1: Δεν ακούνε τίποτα.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Και καλά κάνουν και δεν τα ακούνε.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1 συν 1 δώρο.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Ακού Κόσμος 938.
0: Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νουδού. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το κύριο θέμα της Κόντρα. Τι λες τώρα, πότε θα πάει, πότε θα έχουμε εκλογές?
1: Εγώ τώρα να σου πω, με την όλη διαδικασία αυτή των πάρα πολλών κομμάτων, θα βλέπω αυτές τις εκλογές να μην έχουν τέλος. Δηλαδή τόσα πολλά κόμματα.
0: Και μετά τις εκλογές θα έχουμε πάλι εκλογές.
1: Και πάλι εκλογές. Και πάλι εκλογές. Το πιο καλό από όλα για μένα είναι να τελειώσει η θετία του και να την κάνει την εκλογή.
0: Ναι, αυτό είναι το ιδανικό.
1: Αυτό είναι. Αν τα κάνουν νωρίτερα, θα έχουμε κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες ούτε καν μπορούμε να τις υπολογίσουμε.
0: Ναι, αλλά και άμα τις κάνει αργότερα, πάλι θα τις έχουμε αυτές τις καταστάσεις, αλλά θα τις έχουμε αργότερα όμως.
1: Θα τις έχουμε και αργότερα, ίσως επειδή θα είναι ότι από εδώ και πέρα δεν γίνεται τίποτα άλλο, δεν έχει χρόνο να το σκεφτούμε. Έληξε ο χρόνος, οπότε πάμε για εκλογές. Εκείνη την ώρα ίσως να μην προλάβουν να κάνουν και δεύτερες και τρίτες πράξεις.
0: Πάντως είναι πραγματικά, δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση. Γιατί με τόση τοξικότητα και με τόσο μίσος μεταξύ που έχουν τα κόμματα, δεν θα υπάρξει εύκολα συγκυβέρνηση.
1: Αν
0: η μόνη λύση είναι να αφήσει.

0: Εντάξει, ναι, αλλά αυτά εδώ τα μικρά πυροτεχνήματα συνεχώς. Μεγαλώνει,
1: βέβαια. Είναι κάτι το οποίο.
0: Πες κάτι θα μείνει.
1: Το βλέπουν όλος ο κόσμος. Βλέπει τα πυροτεχνήματα. Όλοι έχουμε ψηλά το κεφάλι και βλέπουμε την έκρηξη και τα χρώματα που κάνει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κρατάει 3 δευτερόλεπτα και χάνεται 4. Αυτό είναι και η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα αυτή των αντιπάλων μιας κυβέρνησης ή και αντίπαλοι ενός άλλου κόμματος, διότι έχουμε και αντιπαλότητες μεταξύ των κομμάτων, των υποψηφίων κομμάτων. Και εδώ γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ τους. Ποιος παίρνει, πόσα παίρνει ο τάδε από αυτόν, πόσα παίρνει ο τάδε από εκείνον, αν εκείνος είναι πιο δυνατός και κάνει, παραγκονίζει το άλλο, το συγγενικό του κόμμα. Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά για μένα θα έπρεπε στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μια χώρα πτωχευμένη και μια χώρα που πασχίζουμε να βγούμε και από μνημόνια και να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε, διότι υπάρχουν τριγύρω μας πολέμοι, θα έπρεπε και αυτά τα κόμματα να έχουν μια λογική και να κατεβαίνουν ειρηνικά, να κάνουν τον αγώνα τους και αν μπορούν να κερδίσουν μια θέση στη Βουλή, να την κερδίσουν. Να μην την κερδίσουν με βρωμιές, με ψευτιές και με διάφορα άλλα
0: και με δηλητήριο.
1: Και με δηλητήριο. Να κατεβείτε σαν κύριοι με το πρόγραμμά σας και όποιος το
0: μελετήσει.
1: Με τις προτάσεις σας, όμορφοι και ωραίοι. Το να
0: κατεβαίνεις, όχι με δηλητήριο.
1: Όχι δηλητήριο, ακριβώς. Μην κάνεις έτσι την κοινωνία να, πούμε, να διχαστεί. Διότι θα κατεβούμε σε εκλογές. Οι εκλογές είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει να κυβερνηθεί μια χώρα η οποία πραγματικά βρίσκεται σε ένα γεωπολιτικό σημείο που θα πρέπει να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
0: Δεν έχει είναι. Κάνει ο Βελόπουλος πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει ρίξει τους όρους ξυλόλιο και τον όρο γαλάζιες ακρίδες. Είναι και βελοπουλικός όρος. Αυτή είναι βελοπουλική όρη, νομίζω.
1: Νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να ξυλώσει πάρα πολλούς από διάφορα κόμματα για να φέρει μαζί.
0: Και οι αριστεροί καρπίζονται και συνεχίζουν. Παίρνουν και αυτοί τις ορολογίες αυτές και τις τρέχουν και αυτοί μετά στη συνέχεια.
1: Είναι λάθος τους και θα αποδειχθεί στις εκλογές και στα αποτελέσματα. Άστε τις φυγόμετρησεις τώρα.
0: Έχει γίνει όλη η αντιπολίτευση Χρυσή Αυγή. Δηλαδή έχει φτάσει πια αυτό το επίπεδο αντιπολίτευσης. Να είναι Χρυσή Αυγή. Ό,τι διαλέξεις, ό,τι κόμμα διαλέξεις από την αντιπολίτευση, να είναι επίπεδου Χρυσής Αυγής.
1: Ακριβώς. Η τοξικότητα. Η τοξικότητα νομίζω ότι είναι καλύτερο. Για μένα ένα ήσυχο και ήρεμο κόμμα. Ένα, ας πούμε, χωρίς ύβρις, χωρίς.
0: Ποιο?
1: Ένα, οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ποιο, βρες μου, ποιο είναι αυτό
1: δεν
0: σήμερα?
1: Δεν υπάρχει. Βγαίνουν, κατεβαίνουν όλοι με λέξεις οι οποίες προσβάλλουν το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή και εσένα όταν σε απαντάει κάποιος με ύβρις, για μένα δεν είναι πολιτισμένος. Δηλαδή χρησιμοποιείς λέξεις οι οποίες προσβάλλουν εμένα και χαρακτηρίζουν και εσένα, διότι ένας πολιτισμένος και σοβαρός άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί λέξεις που είναι ύβρις και συχαμένες λέξεις που δεν τις χρησιμοποιούμε. Αλλά για να ικανοποιήσει την ψυχική του ειδονή και την ψυχική του διάθεση εκείνη την ώρα, για να μπορεί να ηρεμήσει, ρίχνει εκείνη τη λέξη την οποία λέει, εγώ τώρα του είπα αυτή τη λέξη και τον κατατρόπωσα, τον έκανα κομμάτια. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, φιλαράκια. Βγαίνετε και στα Facebook και βρίζετε με χιδές λέξεις.
0: Άσους αυτούς. Αυτοί ακολουθούν και το παράδειγμα των πάνω. Ή οι πάνω ακολουθούν το παράδειγμα των κάτω.
1: Και ένας τον άλλον υποστηρίζει.
0: Μάλλον έτσι όπως έχει γίνει δηλαδή το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα κεφάλια των κομμάτων. Αυτά τα πάνω κεφάλια παίρνουν το παράδειγμα των ποδιών, των από κάτω του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σου λέει τι
1: ακριβώς.
0: Θέλει από κάτω, μπαίνουν μέσα, βλέπει τι θέλει. Α, έτσι θέλει. Πάμε κι εμείς έτσι, τέλος λέει.
1: Ναι, ναι. Έκανε εντύπωση αυτός, πάμε να κάνουμε κι εμείς καλύτερη. Αυτά είναι πολιτισμός.
0: Άσε που έχουν γίνει και όλοι showman, δηλαδή τα κάνουν αυτά και τα λένε και αυτά, για να τους πάρουν μετά στα social και να τους βγάλουν, ρε παιδί μου, να τους διαφημίσουν, να φανούνε. Να μεταδώσουν έτσι την τοξικότητά τους.
1: Έτσι, να ικανοποιήσουν.
0: Πρώτη διδάξασα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Να ικανοποιήσουν το στομάχι του. Γιατί και την ώρα ανακατεύονται, κατάλαβες. Αυτό είναι.
0: Άμα ανακατεύονται, να κόψουν το φαΐ.
1: Τις ύβρις να κόψουν και να μην βρίσκουν λέξεις οι οποίες όχι πληγώνουν.
0: Εγώ ξέρω ότι άμα το στομάχι σου είναι ανακατεμένο, δεν τρως. Πρέπει να σταματήσεις να τρως.

0: Τρως και πήγες και μια σόδα. Λοιπόν,
1: και η σόδα αυτές... εντάξει, πρέπει να σταματήσει το φαΐ, να ηρεμήσει το στομάχι.
0: Να ηρεμήσει το στομάχι. Και να ηρεμήσει και το μυαλό, γιατί αν το μυαλό θέλει να πάει να φάει, ας πούμε, μια, ξέρω εγώ...
1: μια γελάδα που είναι και ακριβή τώρα, έχει φτάσει και 18 ευρώ με εξαιτίας του Μητσοτάκη, της ακρίβειας Μητσοτάκη.
0: Πάει να φάει ένα κιλό κοκορέτσι, σίγουρα το στομάχι θα γίνει χειρότερο.
1: Λοιπόν, πάμε. Ποια εφημερίδα είναι αυτή, η Star. Δικαστή να έγινε μοναχή. Η Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν
1: όριζος πάστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπερεαλιστικού πολέμου. Τι μας είπε τώρα, για πες, δεν κατάλαβα.
0: Τώρα η υπερεαλιστικός πόλεμος, τι να πω. Εάν παράδειγμα...
1: Άντε και καφεδάκι, ε.
0: Α, εγώ νόμιζα αυτό, τα λεφτά είναι αυτός που φέρνει.
1: Και καφεδάκι, εδώ. Να τώρα ήρθε το delivery.
0: Είμαι τυχερός, λέω, τώρα εδώ, θα πάρω το φακελάκι εδώ. Και θα φύγω.
1: Ήρθε, ήρθε λοιπόν, το τσεκ.
0: Μην του δείχνεις γιατί...
1: Ήρθε με τον τελιβερά, ήρθε με τον τελιβερά, γαλάζια ακρίδα, ναι, ήρθε.
0: Τα παίρνετε κάθε μέρα εσείς από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν,
1: άντε, στην υγεία σας δεν λέμε με τον καφέ, απαγορεύεται.
0: Λοιπόν, όχι, απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν το imperial, αυτό το ότι ο ισχυρός μπορεί να επιβάλλει τη γνώμη του και τη θέλησή του σε όλους τους αδύνατους, δεν ισχύει πάντα. Ισχύει όλους τους αιώνες και σήμερα ακόμα, αλλά δεν είναι ακριβώς στην περίπτωση τώρα που λένε η Αμερική, επειδή είναι ισχυρή, θα επιβάλλει τη δική της πολιτική στην Περσία. Αυτό πάει να πει η εφημερίδα. Αυτό δεν λέει, δηλαδή στην ουσία αυτό δεν χτυπάει.
1: Δεν τους καταλαβαίνουν τους κομμουνιστές. Πολύ χρόνο αφιερώσαμε, ναι, νομίζω. Ναι. Πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορείς να πεις στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων. Έχουν το δικό τους κλισέ.
0: Ακριβώς. Βλέπουν μόνο μία πλευρά, ναι, του ορίζοντα. Ενώ έχει τέσσερις πλευρές ορίζοντας. Κάντε και ένα κύκλο.
1: Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή από την ΑΔΕ. Θα αυστηροποιηθεί το σκηνικό, δηλαδή.
0: Ένα, γιατί θα χάσει ο Μητσοτάκης, γιατί φέρνει πάρα πολύ σκληρούς νόμους για τη φοροδιαφυγή. Εντάξει, αυτό μου το έχει πει και κάποιος. Μου λέει, όσο πολύ περισσότερο κυνηγάει το μαύρο χρήμα Μητσοτάκης, τόσους πολλούς νεοδημοκράτες χάνει. Εδώ... δεν ξέρω πώς να απαντήσω.
1: Είχε ένα τέλος πάντων είχε ένα έλλειμμα η χώρα, που πριν τα μνημόνια, πριν το Μητσοτάκη, εγώ θα πω, πριν το, δηλαδή με το τέλος του μνημονίου, δηλαδή αυτό άρχισε να μειώνεται το έλλειμμα, εντάξει, και να πηγαίνουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Το έλλειμμα μας ήταν κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο, κάτω από 10. Σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει από το μαύρο χρήμα που δεν μπορούσε να εισπράξει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και πριν το μνημονίο και πριν το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης έκανε άλματα ψηφιοποιώντας τις καταστάσεις και με την ΑΔΕ και με τα λοιπά. Κατάφερε λοιπόν η Ελλάδα, το κράτος, να έχει επιπλέον ετήσια έσοδα 25 δις. Και με αυτά τα 25 δις ξεπληρώνει τα χρέη μας, μειώνει φορολογία, παίρνει φρεγάτες, επενδύει και βελτιώνεται συνεχώς το κράτος σε όλα τα επίπεδα. Μόνο με την εξοικονόμηση αυτών των 25 δισεκατομμυρίων ετησίως από τη φοροδιαφυγή. Όμως, η φοροδιαφυγή ακόμα έχει ένα ποσό, μια δεξαμενή, που δεν έχει ακόμα αυτή εδώ χτυπηθεί, ακόμη 45 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 45, μπορεί να έχουμε 25 για παράδειγμα επιπλέον έσοδα, μπορεί να έχουμε του χρόνου, δηλαδή να κλείνει το έτος με 12 δις πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί καταφέραμε και πήραμε 25 δις από ανθρώπους που δεν πληρώνανε ποτέ. Αλλά... υπάρχει ακόμα ένα 45 δις, ένας κουβάς που έχει μέσα 45 δις μαύρο χρήμα, από το οποίο μπορεί να πάρει χρήμα η χώρα, το κράτος. και να διατεθεί, ας το πούμε, σε παροχές.
0: Α, πρόσεξε, αυτό που είπες είναι πολύ σοβαρό. Να διατεθεί σε παροχές, όχι να κάνει περιουσία Μητσοτάκης όπως τον κατηγορούν.
1: Για τώρα, και τώρα, τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Δηλαδή εμείς, γιατί ό,τι λέει τα μαζεύει και τα κάνει περιουσία αυτός και 5-10 δικοί του.
1: Άκου, Παναγιώτη,
0: αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή τώρα έχει ένα κοινό υψηλού επίπεδου. Οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν εμάς εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουν υψηλό κριτήριο σκέψης και IQ.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, το ξέρω καλύτερα για τα μηνύματα που δέχομαι. Δηλαδή δέχομαι αυτή τη στιγμή μηνύματα από γιατρούς, που δεν θέλουν δηλαδή να φαίνονται. Εν πάση περιπτώσει όμως. Οπότε λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε και λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά, θα πρέπει να, δεν ξέρω, δηλαδή να έχουμε και εμείς στο μυαλό μας ότι απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, καταλάβες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί και αυτοί εδώ οι άνθρωποι, ας το πούμε, που δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, γιατί ούτε και εγώ γνώριζα, αλλά μαθαίνοντας κάποια πράγματα και βάζοντας κάποια δεδομένα στο μυαλό σου, γίνεσαι και πιο έξυπνος, ξυπνάς, όταν έχεις σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι είναι λογικό αυτό. Αυτή είναι η ροή.
0: Όπως το εκλάβει κανείς, Λοΐζο, γιατί κάποιος θα μας πει ότι δεν είστε πιο έξυπνοι, είστε πιο φλάκες, είστε προπαγανδιστές.
1: Ο καθένας θα πει ό,τι θέλει.
0: Είστε εκείνο, είστε εκείνο, είστε εκείνο. Έχουν φαρέτρες. Εντάξει.
1: Εγώ τι ήθελα να πω.
0: Είναι οπλισμένοι.
1: Δεκτό. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Κάνει δικαίωμά του. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν 45 δισεκατομμύρια τα οποία η Ελλάδα ακόμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πιάσει. Αν σκεφτείτε τριγύρω σας και αν δούμε τη ζωή μας, τριγύρω μας, την καθημερινότητά μας, μπορούμε να καταλάβουμε αλλά και να φανταστούμε από πού προέρχονται αυτά τα 45 δισεκατομμύρια. Φυσικά και προέρχονται από το χώρο της υπηρεσίας, διότι στην οικοδομή κυρίως και σε άλλα επαγγέλματα, συναφή, εκεί δεν υπάρχει κανένα όφελος προς το κράτος, εκεί υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, μαύρο. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μερεμέτια, σοβατζίδες, ξένοι, εργάτες από, δηλαδή κατάλαβες. Ξεκάθαρα. Το ζούμε καθημερινά αυτό. Δεν πιστεύω να έχει κανένας μας ψευδέστηση. Εντάξει, ένα αυτό. Αλλά αυτά όμως είναι ψίχουλα. Το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο το κράτος δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ είναι αυτό της εγκληματικής παραοικονομίας. Τα ναρκωτικά, η πορνεία και το λαθρεμπόριο, ό,τι λαθρεμπόριο υπάρχει. Τσιγάρων, μικρότερο ποσό το λαθρεμπόριο. Το κύριο πακέτο είναι πορνεία, σωματεμπορία, ναρκωτικά. Πώς θα πάρει λεφτά από εκεί το κράτος, μπορεί? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Ο Μητσοτάκης πόσα ακόμα να πάρει? Άντε να πάρει ακόμα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρω εγώ, από τα φακελάκια, από τους γιατρούς, από τους υδραυλικούς, από τέτοιες υπηρεσίες, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην κόψουν αποδείξεις και τα λοιπά. Μπορεί να πάρει, άντε, πάρει 5 δις, 10 δις ακόμα από τα 45. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως που είναι τα ναρκωτικά, τι κάνει εκεί? Ξέρεις πόσα εκατομμύρια ευρώ καταναλώνονται σε ναρκωτικά καθημερινά? Από την κοκαίνη μέχρι την ηρωίνη, μέχρι την κάναβη. Μιλάμε για ένα πελώριο κόστος. Ένα πελώριο ποσό. Που το κράτος δεν έχει κανένα όφελος, κανένα κέρδος. Μόνο ζημία έχει. Γιατί παράγει ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται λογικά, είναι ψυχασθενείς, προκαλούν εγκληματικότητα.
0: Ατυχήματα.
1: Ατυχήματα, δυστυχήματα.
0: Τρέχουν τα νοσοκομιακά.
1: Αποσχολούν όλη την ώρα το σύστημα υγείας.
0: Έτσι.
1: Δεν παράγουν, έχουν επιδόματα, όλη την ώρα ζουν με επιδόματα όλη την ώρα. Το κράτος πρέπει να φτιάχνει ιδρύματα για αυτούς. Εδώ μιλάμε για μια ζημιά, για μια ανοιχτή πληγή στο κράτος, η οποία είναι πολλαπλών δισεκατομμυρίων ετησίως, ετησίου προϋπολογισμού. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Για μένα, Λοΐζο, υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο ότι δεν πρέπει να περνάω εγώ φτωχός. Δηλαδή τη φτώχεια την έχουν σαν μίασμα. Δηλαδή τι σωστά είναι αυτά να μπορείς εσύ να ζεις φτωχός. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα έβλεπες ότι οι πλούσιοι ήταν μετρημένοι στα... τους βλέπαμε, τους γνωρίζαμε, τώρα δεν πρέπει να είναι κανένας φτωχός. Αυτός ο ανταγωνισμός και να γίνω εγώ αυτάρκη σε χρήματα δημιουργεί τον άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει πάντα να οικονομήσει έστω και μαύρα τα λεφτά.
1: Πάμε. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Βλέπεις λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Τραμπ να κάνει επιχειρήσεις στο Μεξικό, στα καρτέλ του Μεξικό, να τα πολεμάει, στα καρτέλ της Βενεζουέλας, το Μαδούρο, να το συλλαμβάνει. Γιατί πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται αυτό το πρόβλημα, η Αμερική, των ναρκωτικών, των καρτέλ, και προσπαθούν να το καταπολεμήσουν. Εδώ στην Ελλάδα, εκτός από τις πενιχρές δυνάμεις που έχουν τα σώματα δίωξης ναρκωτικών κτλ., έχεις δει καμία σοβαρή επιχείρηση καταπολέμησης των ναρκωτικών στη χώρα δεκαετίες τώρα? Εγώ δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο με αυτό που βλέπω στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται πόλεμος με τα καρτέλ. Έχεις δει εσύ κανένα πόλεμο με αλβανικό καρτέλ? Έχεις δει κανένα πόλεμο με ουκρανικό καρτέλ? Με ρωσικό καρτέλ, με καμιά μαφία από αυτούς που φέρνουν, ας το πούμε, από την Τουρκία ναρκωτικά, από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω κι εγώ από πού έρχονται, οι ηρωίνες, οι κοκαίνες, από την Κολομβία, με όλα αυτά τα καρτέλ, έχεις δει κανένα πόλεμο? Το μόνο πόλεμο που είχαμε δει τότε, κάποτε, σε εισαγωγικά, ήταν με τον Νουρέμ. Θυμάσαι που είχαν πιάσει ένα καράβι γεμάτο κοκαίνη και σκοτώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι μάρτυρες, εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω και εγώ τι έγινε με αυτήν την υπόθεση.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Και ήταν ένα καράβι αυτό. Σκέψε πόσα καράβια έχουν έρθει από τότε μέχρι τώρα και εκεί αφορούσε μόνο ένα μία παρτίδα κοκαίνης. Σκέψου πόσες παρτίδες κοκαίνης, ηρωίνης, κάναβης, χαπιών, ψυχοφαρμάκων. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε?
0: Εγώ σε καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ακριβώς την όλη ανάλυση που έκανες, ότι εμείς δεν έχουμε κάνει πόλεμο έστω με καρτέλ. Έχουν γίνει μερικές συλλήψεις, τεράστια βέβαια ποσά και σε τόνους μάλιστα ναρκωτικών, αλλά από την άλλη μεριά για μένα προσωπικά η χώρα και η κυβέρνηση και όλοι οι άνθρωποι μαζί θα πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε πόλεμο με τη γαλήνη της οικογένειας του Έλληνα, να μπορεί να φροντίζει τα παιδιά του και ο Έλληνας να μην καταλήγει εκεί. Το παιδί, ο νέος που τελειώνει το σχολείο και μπαίνει στη ζωή, να μην θέλει να γίνει γρήγορα πλούσιος, διότι τα ναρκωτικά, με την ιδέα ότι πουλάω και γίνομαι πλούσιος την άλλη μέρα, αυτό θα πρέπει να εκλείψει. Για μένα ο αγώνας που πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση είναι να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια, τον νέο άνθρωπο που χτίζει την οικογένειά του και μεγαλώνει τα παιδιά του, αυτός να μπορεί να έχει δύναμη να μην καταλήξουν τα παιδιά του στη χρήση ναρκωτικών.
1: Σωστό. Συμφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Έτσι είναι όπως το λες. Όμως, διπλό. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που λες και να καλλιεργήσουμε μια τέτοια παιδεία, θα πρέπει να περάσουμε από πολλά στάδια. Υπάρχει μια παιδεία, εντάξει, εννοείται. Υπάρχει αυτό εδώ. Δεν μεγαλώνουν τα παιδιά με το σκεπτικό να γίνουν όλοι έμποροι ναρκωτικών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και δεν μπορούν να γίνουν κιόλας, γιατί οι έμποροι ναρκωτικών είναι αυτοί οι οποίοι τα παράγουν, τα φέρνουν. Όλοι οι άλλοι είναι τα βαποράκια. Αλλά πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα θέλουν να πάρουν ναρκωτικά. Γιατί τους αρέσει. Γιατί θέλουν να ζαλιστούν, γιατί θέλουν να γελάσουν, γιατί θέλουν να ξεχαστούν, γιατί θέλουν να διασκεδάσουν. Κατά το δικό τους τρόπο.
0: Αυτοί είναι οι χρήστες των ναρκωτικών. Εγώ λέω οι εκμεταλλευτές των ναρκωτικών που χρήστες, κάνουν χρήματα.
1: Οι χρήστες των ναρκωτικών, από τη στιγμή που υπάρχουν, θα βρεθούν και οι έμποροι.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που κάποιος θέλει κάτι, θα κοιτάξει να το βρει και αν δεν το βρει, θα πάει στα βουνά να ψάξει να βρει μανδραγόρα. Στα βουνά της ΚΟ. και να πάρει να μασάει μανδραγόρα. Από τη στιγμή που δεν βρίσκει τίποτα, σου λέω.
0: Πολλοί δεν το ξέρουν, μην το λέει.
1: Και αν θα το πάρει, θα έρθει κάτω και θα σου πει πάρε και εσύ λίγο. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα δηλαδή να το εκλείψεις. Θα πάει στο αλκοόλ. Θα πιάσει ένα μπουκάλι ουίσκι και θα το πιει όλο και θα είναι χειρότερα. Γιατί θα αγριέψει, θα κάνει φασαρία, θα βγει με το αυτοκίνητο, θα σκοτωθεί. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς κατασταλτικά όλο αυτό εδώ να το ελέγξεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να το ελέγξεις με τη δική σου συνδρομή, να συμμετέχεις μέσα σε αυτό και να το ελέγξεις. Το ίδιο το κράτος πρέπει να φτιάξει κατηγορίες τέτοιων ελαφριών ναρκωτικών, όπως είναι η κάναβη που είναι φυσικά προϊόντα κτλ., και να ελέγξει τη διάθεσή του στον κόσμο. Δεν μπορεί τώρα το 1 στους 10, βάσει μελέτες που διαβάζαμε πριν, νέους, να κάνει χρήση κάναβης και το κράτος να μην το αντιλαμβάνεται αυτό εδώ και να μην το ελέγχει και να αφήνει να έρχονται από την Αλβανία κατουρημένα ναρκωτικά, δεν ξέρω και εγώ τι, και από ποιον άλλο χώρο εκτός Ελλάδος, καρτέλ που μισούν τους Έλληνες και δεν ξέρουμε και τι στέλνουν, και να τα διαθέτουν αυτοί εδώ μέσω των παράνομων κυκλωμάτων στους νέους. Κατάλαβες? Δηλαδή το κράτος πρέπει να εξυγχρονιστεί και σε αυτό το κομμάτι. Πώς να το κάνουμε? Καλός ή κακός, μπορεί να ακούγομαι εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω και εγώ, στα αυτιά του καθενός, όπως θέλει ο καθένας να με ακούσει, αλλά πρέπει το ίδιο το κράτος να το δώσει, να το παρέχει, για να είναι ελεγχόμενο, ποιοτικό, με γνώση ποιος το πήρε, πόσο πήρε, πόσο κόστισε, και το όφελος να διατεθεί υπέρ της παιδείας. Παράδειγμα, υπέρ της γαλήνης, της κοινωνικής γαλήνης, υπέρ ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα, υπέρ ανθρώπων οι οποίοι έχουν ψυχικά προβλήματα, υπέρ της τρίτης ηλικίας.
0: Είπες έτσι σωστό τώρα, πάρα πολύ σωστό.
1: Γιατί δηλαδή να τα παίρνει τα λεφτά αυτά το καρτέλ ναρκωτικών της Αλβανίας και να μην τα παίρνει αυτή τη στιγμή η τρίτη ηλικία της χώρας, που δεν έχει ένα σωστό γυροκομείο, παράδειγμα, η Κάλυμνο, η Κάλυμνος έχει, δεν ξέρω, κατάλαβες δηλαδή.
0: Ούτε η Ρόδος έχει, γιατί ποιος, πού θα πάει, στα Κολύμπια?
1: Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ο άλλος, όταν θα έχει από το κράτος, για παράδειγμα, κατηγορία 1, 2, 3, 4, λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο βαρύ, λίγο πιο βαρύ, αυτό τέρμα, μέχρι εκεί πας, δεν θα πάει να πάρει τώρα ενέσεις ηρωίνης. Μέχρι εκεί που του δίνει τη δυνατότητα το κράτος θα πάει. Ούτε θα πάει να πάρει ψυχοφάρμακα αρντάν, υπνοσθεντών, ξανάξ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα, που παίρνουν οι τρελοί, οι βαριά ψυχοπαθείς άνθρωποι. Να τα πάρει ένα παιδί για να βγει, ξέρω εγώ, να πάει σε ένα κλαμπ. Δεν θα τα πάρει. Θα πάει να πάρει αυτό που του δίνει το κράτος. Ούτε τα έκσταση, ούτε τίποτα, ούτε τις αμφιταμίνες, ούτε τα μεθ, ούτε τις χημίες όλες αυτές. Κατάλαβες? Θα πάει να πάρει το κράτος το νόμιμο, θα το κάνει στο πάρκο του, θα περάσει τα καλά, πιει και την πύρα του, θα πάει να κοιμηθεί. Τελειώσαμε. Το όφελος στο κράτος.
0: Αυτό είναι πράγματι, Λοΐζο μου, ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο είναι και δύσκολο να το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση αν δεν έχει συνεργασία την παιδεία, γιατί προηγουμένως είπε στην παιδεία να πέσουν λεφτά. Όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Όταν οι δάσκαλοι δεν δίνουν σημασία στην μελλοντική εξέλιξη του παιδιού, δηλαδή αυτό το παιδί που είναι 5, 10 χρονών, 12 χρονών, θα γίνει κάποια στιγμή 17 χρονών. Πρέπει να το ετοιμάζει ο δάσκαλος ότι όταν θα γίνεις 17 χρονών θα έχεις αυτά στο νου σου. Θα έχεις στο νου σου πώς θα κάνεις μια πολύ καλή επιχείρηση, πώς θα γίνεις ένας καλός επιστήμονας και πώς θα αντιμετωπίσεις και τα οικονομικά και πώς θα χτίσεις οικογένεια. Αυτά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Εδώ στα σχολεία δεν διδάσκονται ούτε καν καθόλου ο ΓΟΚ. Δεν βλέπω εγώ να έχει μάθημα η εκπαίδευσή μας να γίνεται έστω μία φορά την εβδομάδα μάθημα και, για οδήγηση, έστω και με τον πατίνι. Όλα αυτά είναι έλλειψη της παιδείας και νομίζω έλλειψη προγραμμάτων από την κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβερνάει ή οποιαδήποτε θα κυβερνήσει. πρέπει να προσέξει το θέμα της εξέλιξης των νεαρών.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίπα.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά Pro Evolution. Απ' το σπίτι δεν θα βγω.

0: λίγο απλούστατα.
1: Σ' αρέσει το κομμάτι, καλό.
0: Καλό.
1: Το ξέρεις?
0: Το έχω ακούσει μια φορά, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το...
1: Δεν μπορείς.
0: Όχι, καλό είναι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά αυτή η αστειότητα και αυτή η χαλάρωση βάζει σε μια... Πώς να το πούμε...
1: Προδιάθεση.
0: Αποδεσμεύεται ο νέος. Λέει, αφού το λέει και το τραγούδι, κάτσε να δούμε.
1: Καλά, ξέρεις τι ακούν οι νέοι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άσε τι ακούνε.
0: Ναι, ναι, αυτά τα...
1: Αυτά, είναι, αυτά που ακούς τώρα είναι, είναι 15 ετίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αν σε πάω τώρα στα νέα, στο τι ακούνε τώρα.
0: Είδες λοιπόν πως εξελίσσεται το θέμα, φαντάσου. Ότι και τι θα δούμε σε 10 χρόνια. Εντάξει. Εμείς βεβαίως δεν έχουμε κανένα λόγο, αλλά...
1: Λες ο Αλέξης όταν γίνει κυβέρνηση να το αποενικοποιήσει.
0: Ο Αλέξης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του στην απέναντι μεριά και να πει εγώ ποιος είμαι, τι έχω κάνει, και δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός ούτε μία σκέψη ότι κάπου έχει κάνει λάθος και θα πρέπει να μαζέψει αυτό το τουπέ που έχει. Δεν μπορεί να βγει τώρα ξαφνικά ο Αριστοτέλης και να κάνει μάθημα στους Έλληνες κάτω από την Ακρόπολη. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω. Με τι θράσος θα κάνει αυτός ο άνθρωπος όταν 5,5 χρόνια πήρε τη χώρα με ψευτιές ότι θα χτυπάει τα ανταούλια και θα χορεύουν οι άλλοι, και τελικά δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, ούτε του έγινε καθόλου ένα μικρό μάθημα.
1: Άστονε τώρα, πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά. Πάμε λίγο και σε πιο ποιοτικό ρέγγε, σε Bob Marley, Could You Be Loved. Αυτά τα θυμάσαι τα τραγούδια?
0: Αυτά είναι παλιά.
1: Θυμάσαι εσύ αυτά τα τραγούδια?
0: Αυτά είναι δικά μας.
1: Αυτά είναι δικά σας?
0: Βέβαια. Αυτά είναι πριν 30 χρόνια.
1: Δηλαδή τώρα θυμάσαι τον εαυτό σε παραλία να ακούς Bob Marley?
0: Ναι, γιατί εκείνη την εποχή αυτά ήταν που κουνούσαμε τα κορμιά μας.
1: Έτσι,
0: Έβλεπες τώρα τις πιτσιρίκες να κουνιούνται πάνω στα τραπέζια με αυτά τα τραγούδια.
1: Εγώ δεν τα πρόλαβα.
0: Να κάνουν την τσακίρα.
1: Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Την τσακίρα.
1: Πάντως
0: εντάξει.
1: Ωραίες εποχές, ωραία μουσική. Αν και το ρέγγε δεν ήταν ποτέ τόσο εμπορικό στα κλαμπ μέσα.
0: Όχι, αλλά έστω εκεί που γινόταν.
1: Τουλάχιστον στις παραλίες, στα παρτάκια ήταν το καλύτερο.
0: Γινόταν εντάξει. Τώρα... Είχε την ευχάριστη αυτή να τα απολαμβάνεις.
1: Τώρα τι ακούμε στις παραλίες? Ντουμπου. Παίξτε και κανένα ρέγγε ρε παιδιά στις παραλίες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω, κοίταξε, υπάρχουν περιοχές που ο Δήμος επιβάλλει και το είδος της μουσικής που θα παίζει.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Μπορεί δηλαδή, έχει σημεία ξέρω εγώ που είναι, που παίζουν όλα την ίδια μουσική. Δηλαδή δεν παίζει ένα μαγαζί ένα τραγούδι, το άλλο μαγαζί άλλο τραγούδι, το άλλο μαγαζί άλλο τραγούδι. Όχι, υπάρχει μια κοινή μουσική και παίζουν όλα το ίδιο.
0: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Έτσι πρέπει να γίνει. Άμα ήμουν δήμαρχος, άμα εμείς τώρα ήμασταν δήμαρχοι. Εντάξει, από κόμμα τώρα πάμε στο Δήμο τώρα. Εντάξει. Θα λέγαμε, θα φτιάξουμε ένα κανάλι ραδιοφωνικό, το οποίο όλες οι παραλίες θα παίζουν αυτό. Να πηγαίνεις και όλοι. Να πηγαίνεις να ακούσει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, ο άλλος το παράλληλο. Τέλος αυτό. Κομμουνισμός. Θα γουστάρουν και οι αριστεροί. Όλοι το ίδιο. Συμφωνείς?
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι και μια κομμουνιστική άποψη να. Και θα ακούνε όλοι Bob Marley στις παραλίες.
0: Αφού το λες εσύ, μπορεί να είναι και έτσι.
1: Καλοκαίρι είναι. Τι θα βάζουμε στις παραλίες?
0: Οι ξένοι τα θέλουν αυτά.
1: Εννοείται. Πάμε λίγο πίσω στις εφημερίδες. Πάμε να δούμε που είχαμε μείνει. Στο λόγο ήμασταν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Political. Ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές, επιποδός για τις κάλπες. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Hey, 3.500 στελέχη το Πασόκ σε όλη την επικράτεια.
0: Μετρημένοι, ε.
1: Τους μέτρησαν ένα ζένα, ε. Αυτοί τώρα έχουν πάρει λεφτά για να πάνε, δηλαδή, ή τζάπα πάνε.
0: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε κάποιον, ο οποίος, δεν ξέρω, αν βγαίνει ένα στέλεχος το οποίο για ένα μήνα θα...
1: Εθελοντές πρέπει να είναι.
0: Άμα είναι εθελοντές, χαλάλι τους, εντάξει. Α, και κοίταξε.
1: Αυτή είναι, ξέρεις τι είναι αυτή, ε? Αυτή είναι πράσινες ακρίδες. Να, και εγώ τώρα μυρίστηκα ότι ρίχνεις τη μάγια. Γι' αυτό βάλα τα πράσινα, αλλά άμα είναι εθελοντές δεν θα πάω κι εγώ στη μάγια το Πασόκ, δεν θα στήριξω το Πασόκ.
0: Δυστυχώς,
1: εσύ είσαι μπλε ακρίδα, εγώ πάω να γίνω πράσινη ακρίδα, αλλά δεν...
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα θα πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να υπάρχει η διχόνοια μεταξύ φίλων και συγγενών ακόμα. Να σταματήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Όπως είπα, η χώρα δεν είναι όπως ήταν το 1980. Η χώρα κινδυνεύει από πολέμους τριγύρω μας, υπάρχουν έτοιμοι να μας επιτεθούν όχι μόνο οι γείτονες αλλά και άλλοι ακόμα.
1: Και η αριστερά καλλιεργεί την τοξικότητα.
0: Είναι λάθος.
1: Λάθος ξελάθος, αυτό είναι. Η αριστερά και η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και η δεξιά. Γιατί τώρα, Παναγιώτη, πω κάτι. Είναι τώρα σωστό να χωρίζουμε ποια μιλάμε τώρα, η αριστερά και η δεξιά? Μήπως,
0: είναι
1: δηλαδή...
0: λάθος. Τεράστιο λάθος. Είπα.
1: Δηλαδή, μήπως έχει τελειώσει αυτή η εποχή πια?
0: Δύο καταστάσεις. Μία ρεπουμπλικάνη και μία δημοκρατική, όπως είναι η Αμερική.
1: Και αυτή δεν είναι αριστερή και δεξή?
0: Ναι, αλλά βλέπεις όπως δεν απομονώνεται μόνο ένα αριστερό κομμάτι και να σπάει και να ρημάζει.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει ούτε η Αμερική αυτό με το αριστερά και δεξιά. Γιατί αν ακούσει και τον Τραμπ, για τους αριστερούς μιλάει.
0: Ακριβώς, γιατί,
1: λέει, οι αριστεροί, και... οι μηδενιστές που καταστρέφουν τη χώρα μου.
0: Γιατί κάπου εκεί ξεφύγαν και αυτοί και μιμούνται τα μικρά κράτη τα οποία κατεβάζουν μάρμαρα και κατεβάζουν τζαμαρίες και είναι σπίτια.
1: Και ο Τσίπρας Ελλάς, λέει αριστερή συμπαράταξη, λέει Έλλας, όχι Ελλάς, Έλλας. Αριστερή ελληνική συμπαράταξη.
0: Α, τώρα είναι στο Έλλας.
1: Έλλας πρέπει να λέγεται. Εγώ Έλλας πρέπει να το λέω. Δηλαδή, πρέπει, γιατί προσπαθούν να μου κάνουν πλήση εγκεφάλου τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι να λέω τώρα το κόμμα
0: αυτό
1: του Τσίπρα.
0: Πώς πέρασε? Έλλας. Πώς πέρασε από τον Άριο Πάγο όταν
1: γιατί η ελληνική λύση του Βελόπουλου πώς πέρασε?
0: Υπάρχει το λύση. Υπάρχει το λύση. Αλλά ασχέτω Έλλας, δεν ξέρω.
1: Κόμμα Ελλάδα δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει κόμμα Ελλάδα και τίποτα άλλο? Ή απαγορεύεται το Ελλάδα?
0: Μάλλον αυτό είναι βέβαια στο θέμα, είναι ο Άριος Πάγος. Κρίνει ή απορρίπτει, δεν ξέρω.
1: Δημοκρατία, νέα δημοκρατία, πώς δόθηκε η δημοκρατία στην Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν είναι, κοίταξε, αυτά τα χαρακτηριστικά ονόματα που χαρακτηρίζουν την...
1: Η δημοκρατία είναι κάτι αντίστοιχο, συμβασμένο με την Ελλάδα.
0: Η δημοκρατία είναι ιδεολογία, το κράτος είναι όμως κράτος, είναι έθνος. Είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς σαν δημοκρατία.
1: Φαίνεται ότι πέρασε όμως, έτσι πέρασε.
0: Πέρασε. Τώρα δεν ξέρω αν από εδώ και πέρα έπρεπε ήδη να τον πούνε ότι να το αλλάξει. Εάν το αλλάξουν τώρα μετά από ένα μήνα πόσο...
1: Έχει μερικούς φαρισαίους στο Facebook και στο ίντερνετ που λένε είναι, λέει, θηλυκό. Είναι συμπαράταξη, γι' αυτό λέμε «Η Έλλας». Άμα λέτε λοιπόν «η Έλλας», λέει, να λέτε «η Έλλας», όχι «η Έλλας». Είναι, λέει, θηλυκό. Εν τω μεταξύ, ήδη το κόμμα του Καρατζαφέρη που το λέγανε «ο λαός», γιατί ήτανε με την ίδια λογική τους, είναι ο συναγερμός. Λαϊκός, ορθόδοξος, συναγερμός.
0: Το λέγανε «λαός».
1: Μπράβο, αλλά... το λέγανε «το λαός», όχι «ο λαός». Ναι. Αυτή η ήδη η φαρισαίοι αριστερή. Αλλά όμως τώρα που είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν λένε «το Έλλας», λένε «η», επειδή είναι συμπαράταξη, «Έλλας».
0: Το σκέφτηκαν πάρα πολύ πάντως για να βγάλουν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω πού αποσκοπούν.
1: Τι που αποσκοπούν? Αποσκοπούν να γίνουν κυβέρνηση σε 10 χρόνια.
0: Σε 10 χρόνια.
1: Ναι, και θα γίνουν. Αφού όλοι εδώ πέρα οι μικροί έχουν ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν. Δηλαδή οι επόμενοι ψηφοφόροι, οι επόμενες γενιές, θα είναι γενιές που δεν θα θυμούνται το Τσίπρα, δεν θα ξέρουν τι έκανε ο Τσίπρας από το 15 μέχρι το 19. Αντίθετα, θα ξέρουν ότι ήταν ένας καλός που δεν έκλεψε και έφυγε άδικα, έχοντας παραδώσει 38 δισεκατομμύρια στο Μητσοτάκη, τα οποία τα πήρανε οι γαλάζιες ακλίδες και τα φάγαν όλα.
0: Αυτό το αφήγημα βεβαίως αυτό... δεν έχει, βλέπεις ότι δεν έχει την επόμενη ενημέρωση. Τι είναι αυτά τα μαξιλαράκια, τι ήταν αυτό το μαξιλάρι. Κανένας δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό... ακούει και αυτό το είναι. Παίρνει και αυτό... το κάνει σημαία.
1: Αυτό είναι από το αφήγημα του.
0: Από την άλλη μεριά όμως ήθελα να πω ότι μια κυβέρνηση σαν τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα θέλει να μην μένει στο σκοτάδι η νεολαία, θα πρέπει πάνω απ' όλα να φέρνει νόμους να βοηθηθεί η νεολαία να μην φεύγει στο εξωτερικό, να μπορεί να, τα πτυχία της να μπορεί να τα παρουσιάσει στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική επιστήμη, να μπορεί εδώ να έχει ένα πολύ σοβαρό και καλό μισθό, να μπορεί να αναπτύξει και να κάνει την οικογένειά του, γιατί αυτό
1: να γίνουν επισκόποι. Να πάει να γίνουν παπάδες και ο παπάδες καλύτερα να γίνουν επίσκοποι. Τώρα οι επίσκοποι διπλασιάστηκε ο μισθός.
0: Αν η κυβέρνηση η οποία θέλει να
1: πόσο πήγε τώρα, πήγε λέει κοντά στα 5.000 μεικτά.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ο αρχιεπίσκοπος. Ο επίσκοπος θα πάει γύρω στα 2,5 με 2,800 μεικτά.
0: Από 100
1: πιο πολλά μισθούς, και από το χειρουργό θα πάρει.
0: Από 100 μισθούς δεν πασχεί η πατρίδα μας.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα, πώς το εξηγεί. Πώς το εξηγεί τώρα αυτό εδώ. Τι έπαθε η κυβέρνηση τώρα και ανέβασε τους μισθούς ξαφνικά των αρχιεπισκόπων και των
0: επισκόπων. Εάν είναι αληθινό, θα πρέπει να το εξηγήσει.
1: Τι
0: ότι
1: έπαθε.
0: Πράγματι, δηλαδή, στερεί το ο αρχιεπίσκοπος χρημάτων, δεν έβγαινε και του δώσαν κάτι παραπάνω.
1: Τι τρώει ο ένας δεσπότης τώρα, τι λεφτά να ξοδέψει.
0: Εντάξει, μπορεί να μείνει μόνο το φαγητό του, μπορεί να κάνει και κάποιες άλλες εργασίες.
1: Κάνει αγαθοεργίες.
0: Αγαθοεργία θα πρέπει να μας την παρουσιάσει, εντάξει.
1: Μπορεί να στέλνει στο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Να στέλνει στο φανάρι, για παράδειγμα. Αν είναι. Να βοηθήσουν, ξέρω εγώ, τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Λέω τώρα, παράδειγμα. Αν είναι επίσκοποι εδώ πέρα των νέων χωρών. Αλλά ένας δεσπότης που είναι, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Τι έξοδα έχει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Και θέλει 3.000 το μήνα του.
0: Αφού δεν πληρώνει πουθενά. Ξέρω εγώ, τα πληρώνουν η Εκκλησιαστική Επίτροπη, τα ταμεία, τα παγκάρια που μαζεύουν τα λεφτά.
1: Στο καζίνο πάει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι κάνει, παντρεμένος δεν είναι. Οικογένεια δεν έχει. Σπίτι του παρέχει η Εκκλησία. Όλα του τα παρέχει η Εκκλησία. Και το φαγητό ακόμα ίσως, ξέρω εγώ. Είναι, ζει στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Γιατί να θέλει τόσα πολλά χρήματα.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ. Είναι 100-200 άτομα όλοι και όλοι. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα θρησκευτικά. Διότι όσο τα βάζουμε με την θρησκεία.
1: Τα βάζεις με τη θρησκεία τώρα.
0: Με τους λειτουργούς της θρησκείας.
1: Τα βάζεις με τους λειτουργούς τώρα. Τα βάζουμε με τον Μακρυφό.
0: Όταν λέμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε γιατί τα θέλουν τα λεφτά, γιατί τα παίρνουν και αυτά, βρίσκουν την ευκαιρία όλοι και βγαίνουν και μπορεί να.
1: Όχι, εδώ πέρα τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει, έχει κάνει κακό στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί, μπορεί όλο αυτό να έχει κάνει.
1: Μα δεν έχεις δει ότι με αυτό το πράγμα έχει γίνει κακό και ότι όλοι έχουν βγει και κατηγορούν τώρα την Εκκλησία και τους δεσποτάδες.
0: Ακριβώς, τους δίνει μια αφορμή για να μπορούν να βγάλουν τη χολή τους, την οποία την κρατάνε και δεν βρίσκουν την αφορμή. Και τώρα τους δίδεται μια αφορμή και να ορίστε, σου λέει: εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και ο δεσπότης παίρνει 2.000 άτομα.
1: Ακριβώς. Γιατί να το κάνει αυτό
0: είναι λάθος.
1: Χρειαζόταν αυτή τη στιγμή τέτοιο
0: λάθος,
1: πράγμα.
0: Λάθος επικοινωνιακό της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών των υπευθύνων οι οποίοι αποφασίζουν και κάνουν αυτά.
1: Θα μπορούσε και συγγνώμη σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε να βοηθήσει την Εκκλησία, να επιχορηγήσει την Εκκλησία.
0: Δεν χρειάζεται επιχορήγηση η Εκκλησία. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην Εκκλησία. Εγώ όσες φορές πάω να ανάψω ένα κερί, θα αφήσω 1-2 ευρώ. Ο άλλος
1: θα μπορούσε. Δεν βγάζει η Εκκλησία μας τώρα. Έχει οικονομικό πρόβλημα, ναι, Παναγιώτη μου. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, ο κλήρος δηλαδή, είναι η υποστελέχωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα ισχύει ο μνημονιακός νόμος όσον αφορά τον κλήρο, όπου τρεις φεύγουν και ένας προσλαμβάνεται. Και έχουν φτάσει όλοι οι ιερείς να είναι μιας ηλικίας άνω των 70, ερείπια, σωματικά, με ένα σωρό προβλήματα υγείας, και να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ναούς, τα χωριά να μην χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Εκεί πάει το θέμα.
1: Και αντί να κάνει η κυβέρνηση να δώσει, να βγάλει αυτό το πράγμα, το μνημονιακό, ας το πούμε, τον νόμο, και να δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα, νέους ιερείς να μπουν να καλύψουν τα κενά και να έχει κλήρο η εκκλησία που να μπορεί να λειτουργήσει, πάει και δίνει τώρα, να πούμε, στους αρχιεπισκόπους και στους επισκόπους 100% αύξηση στους μισθούς της. Και σου λέει τώρα ο άλλος που τα βλέπει αυτό εδώ, το ανάβουν τα λαμπάκια. Σου λέει: εγώ δεν έχω να φάω, οι γιατροί δεν έχουν αυτό, δεν μπορούν να δουλέψουν. Άλλο. Και στους κατευθείαν, διχάζει κατευθείαν τον λαό, τον εστρέφει εναντίον της εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και οι επισκόποι μας και οι αρχιεπισκόποι, γιατί αυτό το πράγμα δεν το δέχονται βασικά? Κανονικά δεν πρέπει να το δεχτούν. Πρέπει να πούνε: όχι, δεν θέλουμε αυτό εδώ. Θέλουμε να ανοίξετε τις θέσεις, να μπουν μέσα παπάδες, να προσλάβουμε ιερείς. Νέο κόσμο, να προσλάβουμε νέο κόσμο στην εκκλησία.
0: Δυστυχώς με τα μέσα επικοινωνίας τώρα που υπάρχουν, την εκκλησία μπορεί οι περισσότεροι που δεν πάνε, είναι λίγο άρρωστοι, έχουν κάποια αδιαθεσία ή καθόλου κέφι την Κυριακή, ανοίγουν την τηλεόραση και κάθονται εκεί πέρα μια-δύο ώρες και ακούνε ζωντανή λειτουργία. Η τεχνολογία τι έκανε? Έκανε τον άνθρωπο να ακούει μεν λειτουργία εφόσον τη θέλει και την ακούει με σπίτι του. Σιγά σιγά, όπως βλέπεις, δεν υπάρχουν παπάδες. Θα συγκεντρωθούν οι εκκλησίες και οι πιστοί θα συρρυκνωθούν. Δεν θα γίνεται λειτουργία σε κάθε εκκλησία και ένας παπάς. Θα πάνε όλοι μαζί σε μία τάδε και θα ξέρουν σήμερα ποια εκκλησία λειτουργεί, του Αρχαγγέλου. Πάμε στον Αρχάγγελο. Την άλλη
1: μα εβδομάδα, έτσι γίνεται μια... στα χωριά.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Τώρα η νοημοσύνη, η τεχνική νοημοσύνη, όλα αυτά, τη θρησκεία την παραγκονίζει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν μια απάντηση σε όλα.
1: Ωραία, εντάξει, ένα λεπτάκι όμως. Απ' την άλλη όμως, μήπως και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο εξαγοράζει τους αρχιεπισκόπους?
0: Αν συσσαγωγικά εξαγοράζει, εάν...
1: Γιατί αν υπάρχει τέτοιο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέτοια προβλήματα και οι επισκόποι και οι αρχιεπισκόποι δεν μιλάνε και παίρνουν, ξέρω εγώ, διπλάσια μισθοδοσία, μπορεί να φανεί και φαίνεται στα μάτια ενός απλού πιστού και στην κρίση τη δική μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να θεωρηθεί, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται και για μια απόπειρα εξαγοράς στην τελική. Δηλαδή, αμασάμε τα λόγια μας.
0: Δεν ξέρω αν αυτό όλο έγινε, Λοΐζο μου, σκοπίμως να δημοσιευθεί η αύξηση των μισθών τους. Αυτό δεν ήταν θέμα και ούτε καν έπρεπε να το συζητήσουν και να το κάνουν πανελλήνια ατραξιών. Διότι τώρα 100 Μητροπολίτες πήραν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ παραπάνω όλοι μαζί. Αυτό δεν κατέστρεψε τη χώρα, αλλά έδωσε την ευκαιρία όμως σε αυτούς που είναι εναντίον όλης αυτής της κατάστασης της θρησκευτικής και ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι μονιασμένοι και είναι αγαπημένοι και είναι σαν ένα έθνος,
1: ναι, πούντι,
0: λόγω θρησκείας. Ξαφνικά τους αρχίζει και τους κάνει να έχει διχόνια.
1: Χτυπάνε
0: μεταξύ.
1: Τη θρησκεία αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Χτυπάνε την εκκλησία αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι λάθος αυτό τώρα. Δημοσιεύτηκε όλο, γίνεται.
1: Τεράστιο λάθος της κυβέρνησης. Τεράστιο λάθος της κυβέρνησης και προεκλογικά.
0: Για 200.000. Πίστεψε. Εδώ μπουρμπουάρ δίνουν οι 200.000.
1: Πίστεψε δηλαδή, ξέρω εγώ, θεώρησε η κυβέρνηση ότι άμα τους δώσει διπλάσιο μισθό, οι παπάδες, οι αρχιεπισκόποι θα πούνε στους παπάδες ψηφίστε Νέα Δημοκρατία και οι παπάδες θα πούνε στους πιστούς ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που θα γυρίζουν και τα μάτια των παπάδων.
0: Ακριβώς.
1: Θα σου πει τώρα: εμείς παίρνουμε 1.000 ευρώ, εσύ παίρνεις τώρα 3.000 ευρώ και μας έχεις κατσικωθεί, να πούμε. Σαν δυνάστη θα τον ευλέπει τον επίσκοπο ο παπάς.
0: Ακριβώς αυτόν τον διχασμό έπρεπε να τον αποφύγει η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Θες να βοηθήσεις κάτι, θέλεις να πεις ότι να δώσω και εκεί γιατί μου κάνανε αιτήσεις ότι έχουν κάποιες ανάγκες. Κάντο μεταξύ εκεί πέρα, έτσι χωρίς να φαίνεται. Δεν είναι, σου λέω, 200.000, 300.000 που στοιχίζει αυτή η αύξηση, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μπουρμπουάρ σε ένα μεγάλο έργο που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση σε έναν εργολάβο.
1: Εκτός, δηλαδή, και αν έρχονται και χειρότερα πράγματα.
0: Ίσως τώρα.
1: Και τι εννοώ χειρότερα πράγματα?
0: Αν κάνουμε σενάρια.
1: Άκου τώρα, ναι, πάμε λίγο και συνωμοσία. Ναι, γιατί όχι.
0: Μπράβο,
1: επειδή κυβερνάνε και την εκκλησία φιλενοτική, να το πω κομψά, μήπως τελικά δούμε μπροστά μας φιλοενωτικές κινήσεις και οι αρχιεπισκόποι πρέπει να είναι με φουσκωμένες τις κοιλιές, να μην σκέφτονται?
0: Το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω πώς το. Δεν ξέρω.
1: Ένα ερώτημα είναι και αυτό.
0: Ναι, ένα ερώτημα. Τώρα
1: σκέφτομαι κι εγώ. Πώς λέμε, πώς κάναμε παλιά, σκέφτομαι και γράφω, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Εγώ σκέφτομαι και λέω.
0: Ναι.
1: Και γράφουμε.
0: Τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που ανοίγεις, το θέμα με
1: τον. Δεν έχουμε και χρόνο.
0: Με τον Πάπα. Το θέμα με τον Πάπα και με το θέμα με το Πατριαρχείο.
1: Με όλα αυτά. Βεβαίως.
0: Είναι τεράστιο
1: είναι
0: θέμα.
1: Είναι φιλενοτική, ας το πούμε. Πιέζουν τα κράτη να υπάρξουν ενώσεις και μπούρου μπούρου και όλα αυτά εδώ. Τι γίνεται, μήπως είναι στο πλαίσιο και αυτής εδώ της ιστορίας όλο αυτό που γίνεται?
0: Υπάρχει μια έρπουσα υποψία ότι μπορεί να είναι και εδώ. Αυτό το πράγμα που λες ότι.
1: Πάντως ο Ναυπάκτου, ο οποίος είναι σοβαρή προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, φωτισμένος ιεράρχης, μιλάει στην Ορθόδοξη Αλήθεια, και κλείνουμε με αυτήν την εφημερίδα, για την συναναστροφή του με τις Οσίες Μορφές. Γνωριμία με τον Άγιο Καλίνικο, Σοφρόνιο του Έσεξ, τον Όσιο Παΐσιο και Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Επίσης, μηνύματα στέλνει για πανορθόδοξη ενότητα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή ο Θεόφιλος, ο οποίος συναντήθηκε, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, με τον Ντόναλτ Τραμπ, και μπορεί να δούμε τον Ντόναλτ Τραμπ να επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα την Ιερουσαλήμ, προσκεκλημένος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Θα είναι τεράστιο γεγονός.
0: Ναι,
1: οπότε βλέπεις τώρα τι παίζεται. Πολλά παίζονται.
0: Η Ιερουσαλήμ θα γίνει η νομαρχία της Τουρκίας.
1: Ναι, θα την πάρει ο Ερντογάν την Ιερουσαλήμ. Ναι, εννοείται. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Γκολφόπουλος. Σε εμάς, εδώ. Σου λέει νύχτα, λένε θα έρθουν, νύχτα θα φύγουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Εμείς, Παναγιώτη μου, θα τα πούμε λίγαν συντόμως, εντάξει.
0: Παρασκευή.
1: Ή Παρασκευή, μπορεί και αύριο. Θα δούμε. Μιλάμε.
0: Καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα να δούμε πώς έχουν τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δυστυχώς, ξεκινάω με ακόμη μια φρικτή είδηση. Θανατηφόρο τροχαίο εδώ επί της επαρχιακής οδού Ρόδος Κάμηρος, στο ύψος περίπου της Κρεμαστής. Ένας 70χρονος έμεινε, έτσι, επί τόπου δηλαδή, στην άσφαλτο, μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο. Και δυστυχώς η μέρα ξεκινάει με αίμα στην Ρόδο. Είναι αυτό που λέμε καθημερινά, συχνά, πυκνά. Παρακαλώ, μην τρέχετε, προσέχετε. Προσέχετε ειδικά αυτή την περίοδο, όπου κυκλοφορούν δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα στους δρόμους, όπου χρειάζεται κανείς να δείχνει υπομονή, όπου δεν χρειάζεται να διαβιάζεται. Είναι κρίμα να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι αντί να καλυτερεύουν, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο αφόρητη. Και μια που λέμε για θανατηφόρο, να σας πω ότι είχαμε και εξέλιξη. Θυμάστε προσφάτως, όπου είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο εκεί στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, δηλαδή στο ύψος εκεί περίπου στα Φάντου, όπου ένας 44χρονος θέρισε δύο γυναίκες. Είχαμε εξελίξεις, διότι αυτός ο άνθρωπος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, δηλαδή υπήρχε μια απαγόρευση ότι του αφαιρείται το δίπλωμα.

την απόφαση του δικαστηρίου. Σας θυμίζω την υπόθεση. Το θανατηφόρο τροχαίο δηλαδή, πριν από περίπου 20 ημέρες, τόσο είναι, περίπου 20 ημέρες στην περιοχή Αφάντου. Και έχουμε παραβίαση των όρων οι οποίες τέθηκαν από το δικαστήριο. Στα υπόλοιπα αναμένουμε πρωθυπουργική επίσκεψη το Σάββατο στην Ρόδο, ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κάνει τα εγκίνια της υπερβόλας. Ποια είναι αυτή η υπερβόλα, γιατί αυτή την περίοδο ακούμε διάφορα, θα σας τη δείξουμε λίγο αργότερα. Ελπίζω τα πράγματα να κυλήσουν ομαλώς, θα ενημερώσει το κοντρόλ, διότι χθες επιστατεύσαμε έναν καλό μου φίλο για να φέρει πλάνα από την υπερβόλα, να καταλάβετε κι εσείς που είναι υπερβόλα, τι είναι υπερβόλα, τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε σήμερα, από χθες το βράδυ είναι στην Ρόδο ο Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη, η οποία επισκέπτεται σήμερα και αποδίδει, γιατί δεν έχει εγκαίνια, περίμενε, μην βιάζεσαι, αυτή είναι υπερβόλα λίγο αργότερα. Ωραία, μια χαρά, πέσουνε σε λίγο. Άστο για να πάω εγώ στην συνέχεια, αγαπητέ. Λοιπόν, η Υπουργός Πολιτισμού αποδίδει το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη στην Σίμη, είναι ο Μητροπολιτικός Ναός δηλαδή στη Σίμη, στο γυαλό δηλαδή, έτσι. Μετά έρχεται, έχουμε την απόδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάλκης, όπως λέγαμε χθες, καθώς και της Εκκλησίας της Παναγιάς της Χωριανής, που είναι στον οικισμό, δηλαδή στο λεγόμενο χωριό της Χάλκης. Και το Σάββατο, παρέα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ουσιαστικά την υπερβόλα, ενώ παράλληλα θα αποδοθούν, κοιτάξτε τώρα, αυτή η εικόνα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι έργα τα οποία ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι σε διάφορες διαδικασίες αποκατάστασης. Δηλαδή έχουμε το Ρετζέπ Πασά, το Ρετζέπ Πασά είναι το τζαμί το οποίο υπάρχει στην πλατεία Δωριέως και ελπίζω να έχουμε και μια σωστή εξέλιξη για το θέμα αυτό, δηλαδή να γίνει κάποια στιγμή η μετατροπή του σε μουσείο Ισλαμικής τέχνης, γιατί έχει ένα μοναδικό θόλο που διατηρεί αυτό το κιανού χρώμα, το γαλάζιο χρώμα. Ένα αντίστοιχο χρώμα έχει ένα φοβερό τζαμί το οποίο υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, και του Ρουστέμ Πασά δηλαδή. Είναι ένα μοναδικό έργο τέχνης το τζαμί του Ρετζέπ Πασά. Αυτό ξεκίνησε να κατασκευάζεται από την δεκαετία του 90, δηλαδή, για να καταλάβετε πόσα χρόνια χρειάζονται κάποια έργα για να καρποφορήσουν. Και με βάση τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, γρήγορα δηλαδή, γιατί είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, θα αποδοθεί αυτό το τζαμί έτσι, στην κοινωνία της Ρόδου. Επίσης το αρχοντικό Χασάν Μπέι, και αυτό έχει μια ιστορία μεγάλη, και αυτό αποδίδεται. Και ένα μέρος που έχει να κάνει με το Murat Reis. Το Murat Reis είναι ένα σύνολο δηλαδή, το οποίο υπάρχει απέναντι από το Εθνικό Θέατρο στον κεντρικό ιστό της πόλης. Ένας ιστορικός χώρος, δεν είναι νεκροταφείο, είναι κάτι παραπάνω από νεκροταφείο, το Murat Reis. Έχει μια φοβερή ιστορία και είμαστε σε διαδικασία αποκατάστασης. Και βεβαίως υπερβόλα, η οποία υπερβόλα δεν γίνανε. Έτσι, τρομερά έργα δηλαδή, για να σας τα πω με απόλυτη λεπτομέρεια. Γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ήταν η υπερβόλα, έγινε μια διαμόρφωση, δηλαδή μια τακτοποίηση, γιατί ήταν ένας άναρχος χώρος. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε δηλαδή τα πλάνα από την υπερβόλα και να ευχαριστήσω τον μαέστρο μου και φίλο και συνάδελφό μου, χρόνια τον είχα μαζί μου, τον φίλο τον Κυριάκο τον Χατζηγεωργίου, Κυριάκος και αυτός, αυτός είναι πιο τυχερός από τον άλλο Κυριάκο, θα φανεί δηλαδή, και θα δούμε ακριβώς το τι σημαίνει υπερβόλα, τι υπάρχει μέσα, τι ακριβώς θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός. Σημαντικό το γεγονός ότι τρέχουν αυτά τα έργα, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους. Και βεβαίως μία διαμόρφωση που έγινε εκεί στον προμαχώνα του Αποστόλου Παύλου είναι ο προμαχώνας όπου από τον Δήμο της Ρόδου ξεκινήσαμε να κάνουμε το Jazz Festival πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή μία φυσική εξέλιξη του πεζοδρομίου, ενώνει δηλαδή αυτή η περιοχή, έχει γίνει μία ήπια διαμόρφωση, ένας απλός τάπητας δηλαδή έπεσε, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως ο Μόλος των Μήλων. Ο Μόλος των Μήλων, για να σας εξηγήσω, είναι ο Μόλος στο κεντρικό λιμάνι της Ρόδου, το τουριστικό λιμάνι δηλαδή, το οποίο έχει και έχει μετατραπεί κυρίως για την υποδοχή των κρασιών.

0: αεροπλοίων. Εκεί υπήρχε η ιστορική γραβούρα δηλαδή με τους 13 μίλους της Ρόδου και αυτό το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Λέω ότι αυτά τα έργα έχουν μια φυσική εξέλιξη, δηλαδή κάποιοι πόροι στη διάσωση και στη συνέχεια έτσι έχουμε υπαίθριους ανοιχτούς χώρους. Είναι γεγονός ότι έχει γίνει μια ωραία προσέγγιση. Και βεβαίως πολύ μεγάλο θέμα, κατά καιρούς προσπαθούν κάποιοι να το βάλουν με αυτόν τον τρόπο, αν τελικά αποδίδονται ή δεν αποδίδονται χρήματα στην Ρόδο. Αποδίδονται. Το θέμα είναι αλλού όμως. Το πρόβλημα του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αλλού. Το έχουμε συζητήσει, μάλλον το έχουμε ξαναθέσει και στους υπουργούς. Αλλού είναι το θέμα με αυτούς τους χώρους. Δεν είναι αν αποδίδονται, γιατί βεβαίως τα ταμεία της εφορίας αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού γεμίζουν, διότι τα μνημεία της Ρόδου, η Ακρόπολη της Λίνδου, το παλιά του Μεγάλου Μαγίστου, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, το οποίο δεν φτάνει, έτσι, μια μεγάλη συζήτηση, μια που αυτή την περίοδο συζητάμε για πολιτισμό, και βεβαίως οι Κάμερος αποδίδουν πάρα πολλά χρήματα διαχρονικά στον Κορβάνα. Και να το πω και λίγο τώρα, για να στριμώξω μια κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν οι κυβερνήσεις και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να εγκαλούν το Υπουργείο γιατί δεν επιστρέφει τα χρήματα, και όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα, οι βουλευτές αναχτενίζονται. Το λέω με την καλή έννοια. Ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, αντίστοιχα δηλαδή. Αυτό θέλει μια συνέπεια. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει και ένας πολύ μεγάλος ντόρος σχετικά με την επιλογή να εγκατασταθεί δηλαδή εκεί η Νίκη της Σαμοθράκης. Έχουμε αρχίσει, μαθαίνουμε ιστορία, μα κάποιοι μάλλον τώρα μαθαίνουν ιστορία, θέλουν να διδάξουν και τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ωραίο να γίνονται πράγματα. Από εκεί πέρα είναι πάντα κυρίαρχη η υποκειμενική άποψη για κάποια δεδομένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, έτσι, το λέω πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεται το ανάθημα των Ροδίων να είναι ανάθεμα για κάποιους που έχουν μια άλλη άποψη. Λογικό είναι, έτσι. Αυτές είναι οι κοινωνίες. Έχει συμβεί άλλωστε παντού δηλαδή. Ακόμη και μνημειακά έργα τα οποία έχουν τοποθετηθεί ή έχουν ουσιαστικά κατασκευαστεί σε κάποιους τόπους, προκαλούν μια συζήτηση. Οκ, that's enough. Τελειώσαμε λοιπόν. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το σημαντικότερο από όλα αυτά, επειδή είναι και επίκαιρο και επειδή αναμένεται και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στις 18 Ιουνίου στη Ρόδο, για να δει και αυτά τα ζητήματα μαζί με ένα άλλο. Εντάξει τώρα, εδώ όλοι καχάζουν και καμαρώνουν και τα λοιπά, που έχει να κάνει με την εξέλιξη του νοσοκομείου της Ρόδου, του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Λοιπόν, και εμείς έτσι να πούμε τα δικά μας. Από το σταθμό αυτό ξεκίνησε η συζήτηση, έτσι, για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Κανείς δεν είχε διαφερθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το καταλάβαμε, έτσι, για να μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Από εδώ ξεκίνησε η συζήτηση με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε στον Υπουργό, ότι Υπουργέ, έχετε δεσμευτεί στο παρελθόν για το νοσοκομείο, είναι δεύτερη θητεία σας στο Υπουργείο Υγείας, κάντε κάτι να αποδοθεί. Μετά χαθήκαν λίγο, παραλίγο να μπερδέψουν και εμάς, που ανήκει το νοσοκομείο. Βεβαίως εκτός από τις δύο συγκεκριμένες δηλαδή κλινικές που είχαν αποδοθεί στο Δήμο της Ρόδου για να μεταφερθούν εκεί οι τεχνικές υπηρεσίες, μετά πήγε το χρηματολόγιο κτλ. Όλος ο άλλος χώρος ανήκει στο ΔΣ του νοσοκομείου της Ρόδου, και εξού η απόφαση. Γιατί και οι ίδιοι έψαχναν να δουν τι ακριβώς και ποιος έχει την ευθύνη, μάλλον την ιδιοκτησία του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Λοιπόν, πάμε όμως στο νοσοκομείο. Με αφορμή αυτά τα οποία υπόθηκαν πριν από δύο ημέρες, που είχαμε μία πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί βλέπετε το ρεπορτάζ συνεχίζεται, ότι υπάρχουν προβλήματα με εργαζομένους, ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία αγωνία, διότι είναι επιβαρημένο τώρα καλοκαιριάτικα το έργο όλων των γιατρών, είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ποσοτικά δηλαδή, έτσι, έχουμε διπλασιασμό των αναγκών, έχουμε πάρα πολλά τροχεία κτλ. Και βγήκε αυτή η είδηση προημερών ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαν αντιδράσει οι γιατροί, έλεγαν ότι πρέπει κάτι να γίνει στο νοσοκομείο, γιατί αλλιώς πάμε σε κλείσιμο κλινικών. Αυτό έγινε και είχαμε τη δυνατότητα προημερών να ρωτήσουμε για το ζήτημα αυτό τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτηλα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι ίδιοι γιατροί, δηλαδή, οι οποίοι είχαν χτυπήσει το καμπανάκι. Ένας εξ αυτών που ήταν και μέλος στο ΔΣ είναι ο χειρουργός ο κύριος Νίκος Χριστοδούλου, γιατί η δική του κλινική είναι αυτή η οποία ουσιαστικά βάζει προσωρινά αναστολή και συνενώνεται με την πρώτη χειρουργική κλινική. Καλημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιωάννου.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε μια εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή πού βρισκόμαστε, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει λίγο ότι εντάξει να το δούμε προσωρινά το πρόβλημα και δεν τρέχει και τίποτα και ενδεχομένως να είναι καλύτερα και όλα τα σχετικά.
1: Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα, κύριε Χατζιωάννου, παραμένει ο κύριος Χατζημαργαρίτης που θα πάρει τη γονική άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή θα φύγει με την γονική άδεια και θα μείνουμε δύο γιατροί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι, που θα πει,
0: απέφυγε ότι... να το πω ότι ήταν ο κύριος Χάτζη Μαργαρίτης αυτός ο οποίος δικαιούται προημερών. Γιατί
1: τη γονική του άδεια.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, θα μείνουμε δύο. Επομένως δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Χατζημαργαρίτη, να καταλάβετε. Χθες ήταν εσωτερική εφημερία που θα πει, ας πούμε, ότι είχαμε ένα γιατρό ετοιμότητος. Είχαμε ένα επίγον χειρουργείο και οι τρεις χειρουργοί και εγώ και ο κύριος Δημητρίου και ο κύριος Χατζημαργαρίτης 6 η ώρα ήμασταν στο χειρουργείο για ένα επίγον περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, επειδή δεν έχουμε ούτε ειδικευόμενους, έτσι, είμαστε όλοι και οι τρεις γιατροί στο χειρουργείο. Λόγω έλλειψης προσωπικού, ιατρικού προσωπικού, είτε ειδικευμένος είναι είτε ειδικευόμενος είναι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα από το Σάββατο και μετά να ξέρετε ότι μόνο τα επίγοντα θα γίνονται μέχρι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Δηλαδή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τρεις γενικούς χειρουργούς ειδικευμένους στην κλινική για να λειτουργήσει η κλινική.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν σύμπτυξη των κλινικών. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Χατζιώ.
0: Για εξηγήστε μας.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι αναδεχθές το γεγονός ότι κερδίζουμε νοσηλευτικό προσωπικό με την σύμπτυξη των κλινικών. Κανένα. Το προσωπικό παραμένει το ίδιο. Έτσι, απλούστατα θα μεταφερθούν κλινικές με το προσωπικό τους σε άλλες και από άλλες κλινικές θα μεταφερθούν σε... Δεν κερδίζουμε τίποτα. Ίσα-ίσα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως.
0: Ναι, πάντως να περνάνε τα χρόνια και αντί να έχουμε μεγαλύτερη αυτοτέλεια εννοώ και στις κλινικές, γιατί θυμάστε και το γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, με συγχωρείτε για τον πρώτο Νικό κύριε Χριστοδούλου, γιατί χρόνια είμαστε στο κουρμπέτι, έτσι, δηλαδή ναι. Εδώ δεν είχαμε νοσηλεύτριες. Είχαμε δηλαδή κρεβάτια πολλά και οι νοσηλευτές ήταν ελάχιστοι όταν υπήρχαν οι γιατροί.
1: Άρα, λοιπόν, ίδιο παραμένει, δεν...
0: ναι, το ίδιο παραμένει.
1: Ναι. Από το νοσηλευτικό προσωπικό να ξέρετε ότι έχουν βγει κάποιες θέσεις στα κέντρα υγείας και πολλοί νοσηλευτές από εδώ, 7 στον άτομο να ξέρετε, έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να πάνε στα κέντρα υγείας, επομένως θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Πάω σε ένα πρακτικό ερώτημα, κύριε Χριστοδούλου. Όταν πριν από περίπου ένα χρόνο και είχαμε κάνει και μια σχετική εκπομπή και στην τηλεόραση, είχατε χτυπήσει ένα καμπανάκι ότι κινδυνεύουν κάποιες κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Είχαμε κάποια εξέλιξη, γιατί εάν τώρα είστε μόνο δύο γιατροί, μόνο στο χειρουργικό και πάμε να κλείσουμε την κλινική, μου φαίνεται ότι δεν είχαμε τίποτα. Απλά μόνο λόγια είχαμε.
1: Καμία. Επιδεινώθηκε η κατάσταση και να ξέρετε ότι τώρα μετά από εμάς, κοντός στους αρμούς αλληλού, δηλαδή το Δεκέμβριο φεύγουν τρεις παθολόγοι, θα δούμε τι θα γίνει με τις παθολογικές κλινικές.
0: Άρα ουσιαστικά είμαστε εν αναμονή, δηλαδή, εάν τελικά δεν προκύψουν από τις 23 θέσεις οι οποίες έχουν πυροκυρηθεί, αν δεν προκύψουν κάποιοι είτε χειρουργοί είτε παθολόγοι, πάμε και εκεί σε μια προβληματική διαχείριση.
1: Ναι. Κύριε Χατζιωάννο, θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Να ξέρετε ότι στην ιατρική είναι δύο τα ευαγγέλια της ιατρικής. Είναι η παθολογία και η χειρουργική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως, τα νοσοκομεία στείνονται πάνω στην παθολογία και στη χειρουργική. Έτσι.
0: Μα είναι λογικό, αυτή είναι οι πυλώνες.
1: Μπράβο.
0: Αυτή είναι οι πυλώνες. Βεβαίως.
1: Δεν ισχύει ότι στα περιφερειακά νοσοκομεία της επαρχίας υπάρχει μόνο μία χειρουργική και μία παθολογική. Αυτό είναι ψέμα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο οι παθολογικές και δύο χειρουργικές. Σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας, να ξέρετε, αυτό ισχύει και στο κέντρο. Υπάρχουν δύο παθολογικές και δύο χειρουργικές.
0: Ξέρετε, τώρα αυτό μπαίνει και έχει μία διάσταση που έχει να κάνει και με την οικονομική προσέγγιση, την κοινωνική προσέγγιση. Εδώ μιλάμε για ένα τόπο ο οποίος δίνει εξετάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό. Μιλάμε για την επαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για την. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Δεν μιλάμε για την Πτολεμαϊδα, ούτε για το Αίγιο, ούτε για τα Ασιάτιστα. Μιλάμε για τη Ρόδο, δηλαδή, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και σήμερα το πρωί είχαμε και άλλο θανατηφόρο που σημαίνει ότι τρέξατε όλοι όσοι γιατροί σας σε εφημερία να δείτε πώς μπορεί ο άνθρωπος έτσι να αναχτίσει, δεν ξέρω και ποια την κατάσταση. Θέλω να πω ότι και τα τροχεία θερίζουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις χειρουργούς στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου τα τροχεία είναι καθημερινά, είναι εκπληκτικά τα στοιχεία, κύριε Χριστοδούλη, γιατί συζητάμε τώρα.
1: Και συζητάμε και το άλλο που έχουμε πει, ότι η υποστελέχωση δεν είναι μόνο σε αυτές τις δύο κλινικές, είναι και στα επίγοντα, να ξέρετε, στο χειρουργικό τομέα.
0: Στο ΔΕΠ, στο τμήμα που υπηρετούν περιστατικό.
1: Και εκεί υπάρχει υποστελέχωση, όπως και στα κτηνολογικό, γιατί εμείς με το που έρχεται το τροχείο θα πρέπει να κάνουμε έναν fast υπέρηχος, λέγεται, για να δούμε αν συμβαίνει κάτι στην κοιλιά. Αυτή η δυνατότητα δεν την έχουμε όλο το μήνα, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εάν πάμε στο διατάφτα, είναι φοβερό να μπαίνεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, σε ένα νοσοκομείο που επαναλαμβάνω ως τόπος προσφέρει τα πλήστα όσα στην ελληνική οικονομία, και να παρακαλάς όταν έχεις πρόβλημα να δεις αν υπάρχει ο ακτινολόγος για να κάνει τον fast υπέρηχο για να διαχειριστεί μετά το περιστατικό χειρουργός.
1: Το περιστατικό.
0: Δηλαδή, τώρα γιατί συζητάμε.
1: Αυτά τα λέγαμε από πέρυσι, κύριε
0: Χατζηδάκη.
1: Το ξέρετε, μαζί ήμασταν. Τα λέγαμε από πέρυσι και.
0: Εντάξει, λέω ότι πάντα η εξουσία, ξέρετε, έχει κάποιες απαντήσεις. Η εξουσία πάντα προσπαθεί να δικαιολογήσει. Είναι λογικό, έτσι. Εγώ δεν το μέφομαι. Απλά θα πρέπει κάποιοι να έχουν μια πιεστική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα, να τα βλέπουν λίγο διαφορετικά. Γιατί έρχεται που λένε ο χρόνος. Και τώρα μου λέτε ότι είστε δύο γιατροί στο νοσοκομείο και να σας ρωτήσω πόσες μέρες είστε, βρίσκεστε μέσα
1: κάθε
0: τώρα.
1: Μέρα.
0: Είστε δύο γιατροί κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Είτε Σάββατο είτε Κυριακή, όλες τις μέρες εδώ είμαστε.
0: Και κοιτάξτε κύριε, το αναφέρομαι και στο Βασίλη. Κάνετε χειρουργία, δηλαδή με καθαρό κεφάλι τώρα. Το χειρουργείο έχει και κινδύνους όταν είσαι κουρασμένος, άϊπνος και 24 ώρες. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα... Τι να πω. Αυτά συμβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν, μέχρι το Σάββατο, εφόσον παραμένει ο κύριος Χατζημαργαρίτης, και βλέπουμε από εβδομάδα στο τι γίνεται.
1: Βλέπουμε από εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει επιστημονικό συμβούλιο, πιστεύω ότι θα γίνει σήμερα, να δούμε τι θα προτείνει το επιστημονικό. Θα πρέπει να περάσει από το διοικητή, από το διοικητικό συμβούλιο, αυτό να σταλεί στην ΥΠΕ και ΥΠΕ να αποφασίσει.
0: Ναι, έτσι καλά. Πώς θα αποφασίσει η ΥΠΕ, δηλαδή. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω
1: γίνει,
0: το τυπικό.
1: Θα γίνει η σύμπτυξη των κλινικών. Θα φέρει γενικό χειρουργό για τις θερινές περιόδους, τρεις μήνες αυτούς, για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν ξέρω. Ναι,
0: μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου. Σας το έλεγα προημερών. Τώρα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει θέμα και στην Κάρπαθο. Δεν έχουν γιατρούς. Και εκεί το είπα χαριτολογώντας. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι γινόταν στην ΚΟ γίνεται και στην Κάρπαθο. Πας για καρδιολόγο και σε βλέπει γυναικολόγος. Τι γελάς, Βασιλάκι μου. Σου εύχομαι να μην έχουμε κανένα θέμα με την καρδιά μας, που λένε. Αλλιώς, πώς να το πω. Γιατί κάποια θέματα δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με χιούμορ, δηλαδή. Ή πολλές φορές τα αντιμετωπίζεις με χιούμορ, γιατί αλλιώς δεν προσεγγίζονται. Έτσι. Που λένε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Λοιπόν, θα πάμε αναγκαστικά στη διαφημίση, επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται και αυτό το θέμα να ρωτήσουμε αν τον έχουμε, γιατί φαντάζομαι ότι μετά την είδηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έρχεται στη Ρόδο για να γενιά στην Περβόλα. Από χθες το βράδυ είναι εδώ ο Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη. Για αυτά τα ακίνητα τα οποία αποδίδονται, πολλά εξ αυτών δεν είναι απόλυτα ολοκληρωμένα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, νομίζω το έχουν πάρει χαμπάρι και νομίζω στην Παταγωνία. Μου στείλανε χθες μήνυμα από την Παταγωνία, μου λέει: πες εκλογές πάτε. Λέω: ναι, καλά. Ένας μπιγκουίνος από την Παταγωνία, ο Σμιθ, μου λέει: μάλλον σε εκλογές πάτε. Έτσι πω. Το καταλαβαίνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Βουλή των Ελλήνων. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δηλαδή. Και βεβαίως ευχαριστούμε θερμά γιατί διέκοψε αυτή την παρουσία του εκεί για να μας μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία τρέχουν στην περιοχή μας ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάνος Κόνσολας. Καλημέρα, Υπουργέ.
4: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα στον κόσμο. Λοιπόν. Καλή δύναμη, ευχές πολλές από την Αθήνα και από την Βουλή. Πράγματι, εξελίσσεται μια πολύ σημαντική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί κατά καιρούς σε αυτό το θέμα, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά και ως άνθρωπος που έχετε βιώσει τις αβελτηρίες της πολιτικής στο πεδίο. Οπότε, αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της χώρας, για τη νέα γενιά των πολιτών που θα αναλάβουν τα ενία της χώρας αυτής και νομίζω ότι είναι καθοριστική η χρονική στιγμή τώρα και η ευθύνη των κομμάτων είναι τεράστια και των πολιτικών παραγόντων και των εκπροσώπων. Η παρακαταθήκη θα είναι μεγάλη για την επόμενη Βουλή αλλά και για τις επόμενες γενιές που πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα οποία δημιουργούν παθογένειες και προβλήματα και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει ένας κοινωνικός μετασχηματισμός και υπάρχει μια εξέλιξη στα πράγματα και πρέπει να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνει αυτή τη συζήτηση τώρα και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε αντάξει της εμπιστοσύνης στους πολίτες, όλα τα κόμματα, και να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια και να τολμήσουμε να προχωρήσουμε στη μεγάλη μεταρρύθμιση της συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά αυτό το οποίο ουσιαστικά ενδεχομένως είναι ένα θέμα είναι πάντα το timing σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη. Πάω γρήγορα στα θέματα τα οποία ουσιαστικά βάζετε στο τραπέζι του διαλόγου, πιέζοντας και τους βουλευτές, μάλλον τους υπουργούς που είναι στην κυβέρνηση, για διάφορα θέματα άδειας εισόδου, δηλαδή καθυστέρηση από ό,τι φαίνεται στα λιμάνια. Επίσης, βλέπω ότι δύο τελευταίες παρεμβάσεις, το θέμα που έχει να κάνει με τους αλληλείς. Και εκεί έχουμε κενά τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να τρέξουν. Και ένα μείζο θέμα, το οποίο δεν έχει τύχει της προσοχής, Υπουργέ, που έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Αλλιώς θα πρέπει να βάλουμε λουκέτο σε ξενοδοχεία. Το αυτονόητο, δηλαδή παράταση σε κάποιες προθεσμίες.
4: Λοιπόν, πήγαμε σε πολλά θέματα τώρα.
3: Τι να κάνουμε, βάλετε πολλά.
4: Έτσι έχετε μαθήσει να ανακατώνετε την τσιρά που
3: μου. Όχι, εγώ θέλω γρήγορες απαντήσεις. Αυτό θέλω.
4: Και να αναδεικνύετε τα ζητήματα και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ακούστε, πρέπει να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Χρημάτισα και υπουργός τουρισμού. Ωστόσο όμως, δεν μπορεί, και το τονίζω, καμία υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, για πρώτη φορά το λέω δημόσια, εν μέσω σεζόν και να μην λειτουργεί κατασταλτικά και κυρίως προληπτικά, να μην λειτουργεί προληπτικά την περίοδο του χειμώνα και εν μέσω σεζόν να εκενώνονται ξενοδοχεία που λειτουργούν για δεκαετίες και ξαφνικά επειδή είτε ο ιδιοκτήτης, είτε η πυροσβεστική, είτε οι περιφερειακές υπηρεσίες του τουρισμού δεν ολοκλήρωσαν τον έλεγχο τα πιστοποιητικά αλλά και τα νέα δεδομένα της πυρασφάλειας να βγαίνουν επισκέπτες από τα δωμάτια τους. Αυτό είναι τραγικό, κύριε Χατζιάνο, με συγχωρείτε. Είμαστε στον 21ο αιώνα, στην καρδιά του τουρισμού, στην καρδιά του τουρισμού στη χώρα, στη Ρόδο, και να συμβαίνουν αυτά. Αυτά είναι
3: Ναι, αλλά από την άλλη και σας καταλαβαίνω, λοιπόν, αλλά από την άλλη όμως και οι ίδιοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι σοβαροί στις προθεσμίες οι οποίες δίδονται. Όχι να καταχαράζουν. Το είπατε εσείς. Το είπατε εσείς.
4: Στο τραπέζι τρεις παραμέτρους.
3: Σωστά, σωστά.
4: Λέω. Επιχειρηματίες, ναι, της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού και την πυροσβεστική.
3: Προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να μην πάμε από παράταση σε παράταση, γιατί από παράταση σε παράταση δεν λέτε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Έτσι.
4: Αφενός λοιπόν αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο και αφετέρου πρέπει να προσαρμοστούμε με τον νόμο για να μην έχουμε φαινόμενα που δημιουργούν ενδεχόμενα κακές εικόνες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της διαμονής του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών, mm-hmm. των ενίκων. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να ενισχύσουμε την πυροσβεστική με προσωπικό που έτσι καλώς βγήκε, είχα πρόσφατα συνάντηση με το Σωματείο, με το Συνδικάτο mm-hmm. των Πυροσβεστών στην Αθήνα, στη Βουλή. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία της πυροσβεστικής σε περιφερειακό, τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο. Υπάρχει πράγματι υποστελέχωση και πρέπει να δούμε αυτή τη στελέχωση και στην ΚΟ και στην Ρόδο προκειμένου να υπάρχει εγρήγορση και αποτελεσματικότερη διεκπαιρέωση. Από την άλλη, οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού να λειτουργούν προληπτικά στους επιχειρηματίες. Δεν είναι τιμωρή. Η περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού, το τονίζω κύριε Χατζιωάννου, δεν πρέπει να είναι τιμωρός. Πρέπει να είναι σύμβουλος. Να είναι σύμβουλος στους επιχειρηματίες. Και αφενός οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες, να μπορούν να κινηθούν γρήγορα και την περίοδο του χειμώνα, προκειμένου να είναι την άνοιξη και το καλοκαίρι έτοιμοι για να μπορούν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία με απρόσκοπτη και με ασφάλεια, με απρόσκοπτη σειρά και με ασφάλεια για όλους όσους εμπλέκονται. Τώρα είμαστε δυστυχώς σε ένα κομβικό σημείο. Mm-hmm. Ζητούν εδώ και τώρα. Και λέω λοιπόν, εκεί που χρόνια λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία και εδώ και τώρα ζητούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας με κάποιες μεταβλητές που δεν μπορούν να τα βγάλουν. Μήπως πρέπει να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις και να υπάρχει παράταση εφόσον φυσικά υπάρχει ασφάλεια μετά από τον έλεγχο. Μάλιστα. Μήπως πρέπει οι υπηρεσίες τουρισμού να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και οι ιδιοκτήτες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τα τρία μέρη για να μπορούν να υπάρχουν αυτά τα οποία επιζητούν όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, δηλαδή στήριξη στην επιχειρηματικότητα με ασφάλεια. Άρα αυτά πρέπει να τα δούμε τώρα, γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση στη Βουλή και από εκεί και πέρα ελπίζω και το Υπουργείο και οι περιφερειακές υπηρεσίες αλλά και τα τμήματα, τα αρμόδια της πυροσβεστικής να συνεργαστούν, που αυτό πληροφορούμε ότι κάνουν. Η πυροσβεστική δίνει το καλύτερο εαυτό της και προσπαθεί να συνεργαστεί με τους επιχειρηματίες, αρκεί να μην υπάρχουν.
3: Ωραία, Υπουργέ, πάμε τώρα στις άδειες εισόδου. Γιατί κάναμε τα πάντα για να τρέξει αυτό το περίφημο Visa the Gate. Έρχονται οι επισκέπτες, είναι και Τούρκοι τώρα, γιατί αυτοί μας έσωσαν και με το Bayrami και περιμένουν στις ουρές. Το ίδιο συμβαίνει στο Visa the Gate, το ίδιο συμβαίνει και στο αεροδρόμιο με αφορμή αυτή την κίνηση των Βρετανών στο Brexit. Αλλά έρχονται και είναι ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου και υπάρχει και ένα θέμα χωροταξικό. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα πώς αντιμετωπίζονται?
4: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι αναφερόμαστε στις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό από τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις.
3: Εντάξει, είναι αρνητική η εντύπωση.
4: Από το νέο σύστημα ελέγχου.
3: Όποιος και να είναι και ο λόγος, εάν κάνω εγώ 3,5 ώρες να έρθω από τη Μεγάλη Βρετανία και θέλω 1,5 ώρα στο ανοιχτό διάδρομο του αδρομή του Ζώδου με 40 βαθμούς, που δεν είμαι συνηθισμένος, είναι θέμα.
4: Αλήθεια, υπάρχουν μεγάλες λοιπόν καθυστερήσεις και ουρές. Τα βλέπω και εγώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας ιδιαίτερα και στη Ρόδο. Που ήδη καταγράφονται στα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα και κυρίως σε συνοριακούς σταθμούς που έρχεται και ο οδικός τουρισμός. Οι πληροφορίες μου από ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών από τη Βόρεια Ελλάδα είναι δραματικές οι εικόνες στον οδικό τουρισμό. Και πρέπει λοιπόν από τις χώρες που αποτελούν σημαντικές τουριστικές αγορές στην Ελλάδα και οι επισκέπτες που έρχονται αεροπορικώς, όπως για παράδειγμα Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και ΗΠΑ, ενδέχεται οι καθυστερήσεις να δημιουργήσουν δυσμενή εικόνα αλλά και να μειώσουν το τουριστικό ρεύμα από τη ΣΥΠΑ προς την Ελλάδα εξαιτίας αυτού. Και σας θέτω υπόψη ότι δεν υπάρχουν πλέον καθημερινά δρομολόγια από τη ΣΥΠΑ προς την Ελλάδα. Το τουριστικό ρεύμα έχει αυξηθεί με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και μάλιστα πέρσι από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος διακινήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες από τη ΣΥΠΑ και φέτος προβλέπεται αύξηση του αριθμού των πτήσεων και σε αυτούς υπάρχουν επισκέπτες που θα έρθουν στα Δωδεκάνησα. Τι πρέπει επίσης να επιθυμίσουμε? Ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και από το ομογενειακό στοιχείο στον Καναδά και στην Αυστραλία.
3: Μάλιστα.
4: Και την περίοδο. Εδώ τη στιγμή που έχουμε μια αιχμή της τουριστικής περιόδου και υπάρχουν οι καθυστερήσεις, πρέπει εδώ η πολιτεία να λάβει μέτρα και να υπάρχει ευελιξία, και ήταν εμφανής αυτή η διαδικασία ευελιξίας που υπάρχει με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Βρετανία, mm-hmm. που αποτελεί δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά στη χώρα μας, αλλά και τη Δωδεκάνησο.
3: Πρώτη για μας.
4: Πρέπει λοιπόν εδώ, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εδώ τώρα, σε αυξημένη κίνηση, να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς στο παλιό σύστημα ελέγχου, με τις φράξεις διαβατηρίων να μην υπάρχει αυτό, μάλιστα, σε αυτή τη φάση.
3: Μάλιστα.
4: Μέχρι
3: μάλιστα.
4: να εξυγχρονιστεί. Δεύτερο, με βάση την τρέχουσα εμπειρία, να μπορούμε να υπάρχει μια προσαρμογή στη λειτουργικότητα του νέου συστήματος ελέγχων για το 27 στη χώρα μας, mm-hmm. το Travel to Europe, αυτή η ψηφιακή εφαρμογή που υπάρχει από επισκέπτες τρίτων χωρών, προκειμένου να μεθεί ο χρόνος ελέγχου. Και τρίτον, θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί και τα αεροδρόμια με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ενδεχόμενα και με προσωπικό. Αυτό πήγε στα δύο Υπουργεία η παρέμβασή μου στο μεταφορών και στην προστασία του πολίτη. Mm-hmm. Επικοινώνησα και τηλεφωνικά με την ηγεσία. Έδειξαν να κατανοούν το πρόβλημα. Περιμένω και τις αντιδράσεις και την άμεση παρέμβασή τους να λυθεί άμεσα και να μην...
3: Να σας ρωτήσω, Υπουργέ μου, θα είστε εδώ το Σάββατο που εγκαινιάζεται η υπερβόλα, δηλαδή ουσιαστικά αποδίδεται η υπερβόλα από τον Πρωθυπουργό?
4: Φυσικά θα είμαι.
3: Ναι.
4: Φυσικά θα είμαι. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό που ήταν αποθήκη για δεκαετίες στο πλαίσιο της επισκεψιμότητας πλέον και προσβασιμότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού και με παρέμβαση του ιδίου του Πρωθυπουργού γίνεται πράξη να δοθεί για χρήση στους δροδίτες και στους επισκέπτες του νησιού, προκειμένου να απολαύσουν και το υπαίθριο μουσείο
3: βέβαιος,
4: που υπάρχει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Έχετε δίκιο, αλλά να πούμε ότι είναι μια συνέχεια, μια εξέλιξη που ξεκίνησε από 8 χρόνια πριν και επί άλλων κυβερνήσεων, έτσι, για να είμαστε και
4: είναι
3: δίκαιοι δηλαδή.
4: Και θυμάμαι, κύριε Χατζημάνου, και το προσωπικό σας ενδιαφέρον ως αντιδήμαρχος πολιτισμού.
3: Μα υπάρχει, ήταν στην προγραμματική σύμβαση η υπερβόλα.
4: Στην προγραμματική σύμβαση της Μεσσωνικής Πόλης, που φυσικά είναι σε καθυστέρηση.
3: Τι καθυστέρηση έχει πάει, δεν ξέρω που έχει πάει. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Βρε παιδί μου, εντάξει, έρχεται ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Κανένα όνομα δεν βρήκε στο γραφείο του την ώρα που έκανε τον μήνυνα σχηματισμό. Τι ήταν αυτό τώρα?
4: Γνωρίζετε, κύριε Χατζιόνογκου, γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Εγώ ξέρω ότι έχει το κινητό σας, καταλάβατε. Και πολλές φορές όταν τα βρίσκεστε, έρχεται και από κοντά και σας λέει διάφορα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα τι έγινε, βρε παιδί μου, με τα 12 άνησα? Τι τιμωρία είναι αυτή?
4: Κύριε Χατζιόνου, επειδή είστε άνθρωπος που καταλαβαίνετε από την πολιτική και γνωρίζετε ότι η ύψιστη τιμή για κάποιον που εκπροσωπείται το Δεκάνησα είναι κυρίως να είναι χρήσιμος, αποτελεσματικός, αλλά και να μπορεί να είναι ωφέλιμος σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό που είπατε, αποκλειστική αρμοδιότητα και φήμη είναι του Πρωθυπουργού. Προσέξτε, ο Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Άλλωστε αυτός κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τους πολίτες και δευτεροπόντως τα πρόσωπα. Άρα αυτός κρίνει ποιος θα επιλέξει. Από εκεί και πέρα, όπως έχω επίσης πει, για μένα μεγάλη προτεραιότητα είναι η παράταξη. Η παράταξη που πρέπει να είναι μεγάλη και ισχυρή, να αποτελεί ελπίδα για τη χώρα και παράγοντα σταθερότητας, το τονίζω. Και όπως προτεραιότητα είναι μια μεγάλη μερίδα των πολιτών συμφωνούν γι' αυτό, είναι οι πολίτες που έκαναν τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
3: Μάλιστα.
4: Ο σεβασμός μου απέναντι σε αυτούς τους πολίτες είναι τεράστιος, γιατί τους οφείλουμε πολλά, αν όχι τα πάντα, και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τους δικαιώσουμε. Αυτά τα έχω πει και στη συνέντευξη με την Αντάστα Παπρί στην Εθνική Δημοκρατική. Νομίζω ότι από εκείνα αποτυπωμένα οι απόψεις μου για τα ζητήματα αυτά. Επομένως, όλοι κρινόμαστε και όλοι θα κρυθούμε.
3: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ, Υπουργέ μου. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Σας αναμένουμε. Λοιπόν, είναι αυτό που λένε ότι εγώ πληρώνω την Νατάσα Μπαμπρίκη για τις συνεντεύξεις στην εφημερίδα κτλ. Είναι αυτή η σχέση που λένε ότι τη δίνω και πλύνει τα ρούχα μου, δηλαδή, και έχουμε και αυτές τις συνέπειες. Λοιπόν, τώρα, χαριτολογώντας τα λέω αυτά, καταλαβαίνετε ότι εμείς οφείλουμε να ρωτάμε και να ακούμε απαντήσεις. Δηλαδή, δεν σώνει και καλά, θα πρέπει να έχουμε σε μια ρήξη με τον κύριο Κόσολ, αλλά θέλω να προβληματιστείτε με κάποια ζητήματα, ρε παιδί μου. Παντού υποστελέχωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω το γιατί πανηγυρίζουμε σε αυτή τη χώρα. Υποστελέχωση στο νοσοκομείο. Υποστελέχωση στην πυροσβεστική. Υποστελέχωση στο λιμάνι. Υποστελέχωση στο αεροδρόμιο. Περιμένουμε το ραντάρ. Περιμένουμε την εφαρμογή We are in Europe και τα λοιπά. Περιμένουμε επίσης να έχουμε ανθρώπους στο Υπουργείο Πολιτισμού για να φυλάνε τους αρχαιολογικούς χώρους. Παντού υποστελέχωση και δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουμε αυτή τη χώρα, επειδή απλά σβήνουμε ένα μέρος του χρέους, του λεγόμενου χρέους της χώρας, δηλαδή γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί το υπόλοιπο είναι, με συγχωρείτε, η εξέλιξη δείχνει ότι είναι προβληματικό. Δηλαδή γιατί πρέπει να πανηγυρίσω εγώ? Εξηγήστε μου. Πόσο αλλάζει του καθενός την ζωή όλη αυτή η εξέλιξη? Και καταλαβαίνω και τον άνθρωπο, και τον κύριο Κόσελα, και τον κύριο Παπά, και τον κύριο Ψηλάντη, και την κυρία Ιατρίδη δηλαδή. Και δεν αποδέχομαι ότι σώνει και καλά γίνονται τεράστια πράγματα εδώ εναντί άλλων περιοχών. Μάλλον είστε αδιάβαστοι οι περισσότεροι ή δεν βλέπετε αυτά τα οποία η ίδια κυβέρνηση αναδεικνύει, το λεγόμενο κυβερνητικό έργο δηλαδή. Για να μην τρελαθούμε, θα πετάμε και τις κούφιες μας και να σας πω κάτι. Πρακτικά δηλαδή. Αυτή δεν είναι απέτηση. Επιδοκίμασε θετικά δηλαδή, έτσι, την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οροδιακός λαός, το δεδικασιακός λαός. Φοβερά ποσοστά. 4 βουλευτές, σοβαρά μιλάμε τώρα. 4 βουλευτές. Σημαίνει πάρα πολλά. Ώρα είναι να αποδώσει και ο κ. Μητσοτάκης. Και να μου λέτε ότι επειδή ολοκληρώθηκε το τάδε έργο στη Μεσονική Πόλη, εγώ πρέπει να πετάω τη σκούφια μου. Έτσι, είτε ασχετήσαστε, είτε προσωρινά ενημερωμένοι δηλαδή. Άρα δεν ξέρετε και την ιστορία των έργων. Και τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικότητες. Κάποιοι τα ξέρουν καλύτερα, ασχολούνται, κάποιοι ασχολούνται σε μια περίσταση που έχουμε να κάνουμε με αυτό. Δεν είναι και άλλος ο ρόλος. Λοιπόν, τώρα, υποστελέχωση από εδώ, υποστελέχωση από εκεί, η οικονομία θριαμβεύει, η φέτα αυτή και αν θριαμβεύει δηλαδή. Θα γίνεται εισαγωγή από την. Και τα καύσιμα θριαμβεύουν. 2.37 πλήρωσα το πρωί την αμόλυβδη. Κατάλαβα. Γιατί 2.37 εγώ την αμόλυβδη και 1.92-1.97 πόσο έχει στην Αθήνα η αμόλυβδη? Και γιατί πρέπει να περιμένουμε για τα 21 ευρώ του μεταφορικού ισοδύναμου, το οποίο έγινε πράξη του ελληνικού κράτους 3 χρόνια? Και τι γίνανε αυτοί οι οποίοι πραγματικά κλέψανε? Καλά ρώτησε ο Νικητιάδης τώρα. Λέει αυτοί που κλέψανε το μεταφορικό ισοδύναμο του στήλατο στον εισαγγελέα. Εκεί είναι η ιστορία. Μετά λέμε η διαδικασία. Έχω και ένα ερώτημα. Καλά, αυτό το Μαρκόπουλο γιατί το κάνετε υπουργό? Επειδή λέμε για τους άξιους. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα. Και αυτές οι αμαρτίες έχουν συμβεί από όλα τα κόμματα. Θυμάμαι τότε και με το ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε βρεθεί με μια παράλληλη εξουσία, τοπική αυτοδιοίκηση εμείς, κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε μερικούς υπουργούς οι οποίοι ήταν για ζήου ζήτσου δηλαδή. Πώς λέγεται αυτό που ρελαξάρεις? Πήγαινες να μιλήσεις στους υπουργούς και σου λέγανε κάτι απίστευτα πράγματα και λες, μα είναι δυνατόν τώρα αυτός να είναι υπουργός της κυβέρνησης? Άσε που πάθαινες μέρη και ένα πολιτιστικό σοκ δηλαδή. Πήγαινες εσύ κυριλέ, γιατί αντιμετωπίσεις ένα θεσμικό εκπρόσωπο και ο άλλος ήταν με τις ευγέλες που λένε στο γραφείο. Δηλαδή είχαμε και τέτοια ζητήματα εκείνη την περίοδο. Και καλά κάνει ο Τσίπρας τώρα που λέει στο κόμμα θα τους δείξω πόρτα. Θα τους ελέγχω εμφανισιακά, είναι καλά. Αν και ο ίδιος πρέπει να βελτιωθεί λίγο φανησιακά, δεν το έχει αυτό. Πρέπει να βρει και ένα rebranding στο πώς εμφανίζεται και ο Αλέξης. Αυτά τα άσπρα, τα παγωμένα, τα κουστούμια δεν είναι της μόδας, εσύ Αλέξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίφημη υπερβόλα, την οποία ακούω διάφορα. Μάθαμε και την υπερβόλα τώρα. Καλό είναι. Τι υπερβόλα, τι υπερβόλια. Λοιπόν, εντάξει. Γιατί έχουμε και άλλα περβόλια που έχουν στο Δήμο, λες και τρώμε σανό. Δηλαδή, δεν κάνουμε περβόλια, λέει, και θα αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι η περβόλα? Η περβόλα, να σας πω, είναι μια περιοχή που ήταν εργοτάξιο. Ήταν εγκατεστημένο, για να πάω και σε άλλο θέμα, έτσι. Και δεν πηγαίνω και συνέντευξη, γιατί θα είμαι ενοχλητικός. Θα ρωτήσω για το περίφημο πράσινο κτίριο εκεί στο λόφο του Αγίου Στεφάνου και μπορεί να μου πει η υπουργός, την οποία συμπαθώ προσωπικά. Έτσι, εγώ θεωρώ την άξια η Μενδώνη. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, γενικός γραμματέας, 25 χρόνια Πασόκ δηλαδή. Εντάξει, γιατί είναι αυτό που λένε κάποιοι και έχουν αλήθεια, είναι αλήθεια. Αν ήταν το Πασόκ δεν ήταν ένα δημοκρατία στην εξουσία, όλο το Πασόκ είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στην κυβέρνηση. Εδώ θα πασοκίσει και ο Μητσοτάκης στο τέλος. Λοιπόν, γνωρίζει λοιπόν, ήταν για να πάμε στην υπερβόλα. Λοιπόν, ένα εργοτάξιο το οποίο ήταν πίσω από την πινακοθήκη, στριμωμένο δηλαδή μεταξύ του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, τα όπιστα κτίρια. Δημοτική πινακοθήκη, πλατεία Σίμης, για να καταλάβετε δηλαδή. Πίσω αυτή η πλευρά ήταν όλα τα αρχαία κατάλοιπα, τα οποία όταν τα έβρισκα σε κάποια σημεία της πόλης, τα μετέφεραν και τα έπεθα στην περιβόλα. Εδώ λοιπόν, πάρε full screen για να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον μαέστρο, τον Κυριάκο τον Χατζηγεωργίου, τον οποίο έστειλα χθες, όχι μυστική αποστολή, με τον drone του. Φούλαρε την οθόνη με την περβόλα, γιατί θέλω να μιλάω να έχω χρόνο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η περβόλα. Ήταν το εργοτάξιο, το οποίο τι έγινε? Έγινε μια διαρρύθμιση. Έτσι ήταν πριν. Απλά υπήρχαν κάποια παραπάνω έτσι, φυτά, έγινε μια διαρρύθμιση, μπήκαν σε μια αν θέλετε φυσική εξέλιξη τα έργα, εδώ πάνω σε στήλες, τα δείτε ρωμαϊκά, ελληνιστική περίοδος, είναι υπολείμματα μεγάλων έργων. Γιατί εκεί στην περβόλα βρίσκεται το περίφημο ρωμαϊκό τετράπυλο, δηλαδή θα το δείτε από ψηλά, είναι το ρωμαϊκό τετράπυλο. Λοιπόν, έχει γίνει μια διαμόρφωση, έτσι ήταν, σας επαναλαμβάνω, μην ακούτε και πάρα πολλά, έτσι ήταν αυτή η κατάσταση, έγινε μια πολύ όμορφη διαρρύθμιση και έχει γίνει ένας, βλέπετε, ήπιος πεζόδρομος με το υλικό το οποίο χρειάζεται δηλαδή, για να μπορείς πίσω από την πινακοθήκη να γίνει πλέον η είσοδος και να φτάνεις έως τους κήπους του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Είναι οι κήποι που βρίσκονται μόλις μπαίνεις στο παλάτι στα δεξιά σου. Έτσι, αυτή η περιοχή είναι η περβόλα και τι να σας πω τώρα για την περβόλα. Παραλαμβάνω, ρωμιακό τετράπυλο, έτσι, τα έργα των Ρωμαίων δηλαδή εκεί την εποχή, είναι ένα εξαιρετικό, θα σας το δείξω σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουν μπει εδώ τα αναθήματα, τα αγάλματα, τα υπολείμματα και πολλά εξ αυτών μεταφέρονται στον λόφο του Αγίου Στεφάνου στο Μόντε Σμιθ για να μπουν εκεί στα εσωτερικά που έχουν μπει τα κυκλειδώματα και να υπάρχουν και σε εκείνη την περιοχή. Οπότε έχει ένα ανοιχτό μουσείο. Πολύ όμορφη παρέμβαση. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι ήταν τα πράγματα. Απλά μπήκε μια εφταξία. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, να σας πω το εξής τώρα. Θα δείτε εδώ στη γωνία, υπάρχει μια εκκλησία, θα τη δείτε κάποια στιγμή. Αυτό είναι το ρωμαϊκό τετράπυλο, όπως καταλήγει, με άσπρο μάρμαρο, κάποια κομμάτια κτλ. Θα δείτε στη γωνία μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία ήταν κάπου εκεί που ήταν πολλά δέντρα. Είναι η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Πιοσάσκο. Ποιος ήταν ο Πιοσάσκο? Ένας υπότης Ιταλός, ο οποίος ήταν ο δωρητής της εκκλησίας και τη μετέφεραν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ήταν μάστορες αυτά. Όταν ήρθαν οι Ιταλοί και θέλαν να παρουσιαστούν ως φυσικοί διάδοχοι της ιστορίας της Ρόδου, δηλαδή, γιατί υπήρχε μια γλώσσα Ιταλική και πήγανε τώρα αυτοί πονηροί το 1912, ουσιαστικά μετά το 1923 όταν αποδόθηκαν τα Δωδεκάνησα σε αυτούς, μετά την περίφημη συνθήκη της Λοζάνης, να καταρρύψουν, δηλαδή να βγάλουν όλα αυτά τα οποία είχαν και ευτυχώς τα καφασωτά που είχαν οι Τούρκοι, που είχαν ασβεστώσει τα πάντα, και αυτό διασώθηκε η μοναδική κληρονομιά της Ρόδου. Αυτή λοιπόν στη γωνία εκκλησία είναι ο Άγιος Δημήτρης του Πιοσάσκο. Ήταν σε άλλο σημείο, πίσω από την πινακοθήκη. Τη σήκωσαν λοιπόν οι Ιταλοί, έβγαλαν λίθο-λίθο Ιταλοί, λιθαράκι-λιθαράκι Ιταλοί και τη μετέφεραν στη γωνία. Μάστορες Ιταλοί, επαναλαμβάνω. Και εδώ είναι το ρωμαϊκό τετράπυλο, αυτό είναι ο χώρος υπερβόλας. Κοιτάξτε, η παρέμβαση λέει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη συζήτηση. Είναι αυτά τα οποία γίνονται καμιά φορά. Από ένα έργο βγάζεις 5 έργα. Μια χαρά είναι αυτά. Αυτός είναι ο χώρος. Αυτό θα εγκαινιάσει, θα αποδώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Θα πούνε εκεί και διάφορα τσιτάτα. Αυτά είναι πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Και είναι σημαντικό, αυτός είναι ο Άγιος Δημήτρης, είναι σημαντικό. Δεν έχει τίποτα. Και μάλιστα χάθηκε και το οικόσιμο το Πιοσάσκο, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση τώρα αυτή. Είναι σημαντικό να αποδίδονται αυτά στην ροδιακή κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα του Υπουργείου Πολιτισμού είναι άλλο, το οποίο είχαμε θέσει. Και όταν λέω είχαμε θέσει, επειδή ο καθένας έχει μια εμπειρία, όχι λόγια του αέρα δηλαδή, σκρίπτα μάνετ, με έγγραφα επίσημα, επειδή λέμε για την παλιά πόλη. Όπως επίσης και κάποια άλλα ζητήματα. Εγγράφος, και λέγαμε ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού, το ελληνικό κράτος δηλαδή, να έχει σπαταλήσει εκατομμύρια για να αποκαταστήσει εκκλησίες και να είναι κλειστές. Και να περιμένουμε την ημερομηνία ανοιχτές πόρτες για να πάμε να δούμε αυτό τα μνημεία. Να, εδώ είναι ο Άγιος Δημήτρης. Γιατί να μην είναι ανοιχτά όλα αυτά τα μνημεία? Γιατί να μην συνδεθεί το άνοιγμα των μνημείων με τη λεγόμενη κοινωνική εργασία δηλαδή? Ποιος ο λόγος? Δεν χρειάζεται να σκάψει ένας 45χρονος στο πρόγραμμα 55-65. Εδώ. Πάρτε κόσμο, ανοίξτε μνημεία να μπαίνουν μέσα, να μένουν στην παλιά πόλη. Αυτό είναι ο λόγος. Η παλιά πόλη. Επειδή ακούω και διάφορους. Τώρα. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι πολύ ευγενής. Λοιπόν, διάφορους τύπους που ξαφνικά τώρα ανεκάμψαν την παλιά πόλη. Παλιά πόλη. Πρέπει να έχει οχήματα μέσα. Παλιά πόλη πρέπει να περπατάτε. Παλιά πόλη πρέπει να συνεχίσει η νέα δημοτική αρχή αυτά τα οποία έκανε από το κακό στο χειρότερο η προηγούμενη. Όλα τα μεγάλα έργα. Πρέπει ο λεγόμενος πεζόδρομος Αμία να συνεχιστεί στην παλιά πόλη. Για να μπορεί ο επισκέπτης όχι να μπαίνει με το αυτοκινητάκι να βγαίνει. Όχι, δεν είναι αυτό η παλιά πόλη. Αλλά να περπατάει, να περπατάει στις γειτονιές, να βλέπει τα μνημεία. Αυτό είναι η παλιά πόλη. Γιατί μαθαίνω και ακούω και μαθήματα τώρα ιστορίας τον τελευταίο καιρό. Επειδή κάποιος έχει μία άλλη άποψη, το μαθαίνουν και ιστορία τώρα. Ιστοριοδίφες. Λοιπόν. Και δεν χρειάζεται ντρόν η παλιά πόλη. Ντρόν είναι μια χαρά για να βλέπεις. Χρειάζεται δηλαδή ντρόν από πάνω για να δω από κάτω τον τάδε κακό επαγγελματία. Πας και το γράφεις. Και κάνεις αυτό το οποίο λέγαμε. Φτιάχνεις την νομοθεσία και κάνεις ό,τι κάνει η ΑΔΕ. Παίρνει μια κορδέλα, λέει απ' έξω κλειστό λόγω φρονικών παρεμβάσεων και τελειώσαμε. Αυτός είναι ο τρόπος. Όχι να τρέχει ο αντιδήμαρχος, εκάστοτε αντιδήμαρχος, να τρέχει, να γράφει τον τύπο και να σε γράφει κι αυτός. Και να πηγαίνει στα διοικητικό πρωτοδικείο, στα δικαστήρια και να παίρνει άφεση αμαρτιών. Συγχωρείτε. Γιατί δεν τρέξανε. Υπήρχε ένας φάκελος έτοιμος, τον οποίο σύνταξαν οι ανδύρ, δηλαδή οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι της ΔΟΔΟ, τα παιδιά. Μελέτησαν την νομοθεσία και έφεραν ένα πακέτο το οποίο είναι στο Δήμο της Ρόδου και βεβαίως έπρεπε να προωθηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να τελειώνει με την ιστορία. Σε πιάσαμε, τι είπε, να έχεις βγει στο μαντράκι. Τώρα στην παλιά πόλη τι σημαίνει, δεν μπορεί να περάσει κανείς. Και περιμένει, λέει, τώρα το λέω με αφορμή γιατί ο Βαγιανός είναι, ο Σωτήρης λέει τον ντρόν να του δείξει λέει, την παράβαση. Τι λες, ρε Σωτήρη, τι λες. Έχουμε φτάσει τα καφέ να έχουν συγκρουστεί. Θα περνάς και θα συγκεντρώνε και ένα σφινάκι από τη μέση. Λοιπόν, κλείνω τώρα με αυτά. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ όμορφο ότι αποδίδονται αυτά τα μνημεία, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να βρει τον τρόπο. Υπάρχει ο τρόπος, πολύ εύκολος ο τρόπος. Αυτά τα μνημεία να είναι ανοιχτά. Και ο άλλος να μπαίνει στην παλιά πόλη και να μην βγαίνει από την παλιά πόλη. Να μπορεί να τη δει, να καταλάβει αυτό το μοναδικό που υπάρχει. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή ακούω και διάφορα μελλοντικά, δεν γίνονται και όλα έτσι άναρχα. Θέλει και μία αλφα προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τα είπαμε για τον τύπο τον 45χρονο. Το λέω ότι το βλέπω την Παρασκευή να πηγαίνει σούμπιτο. Διότι δεν μπορεί να παραβιάζει τους όρους και δεν μπορεί και έχει συμβεί. Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη δεν θέλω να δικάσω. Την πρώτη λέει πήγε να παραβιάσει, λέει, γιατί τον εγκέφαλο για να μην έχει τα δεδομένα. Γιατί ξέρετε, τα νέα αυτοκίνητα γραφούν τα πάντα. Ταχύτητες τα πάντα. Τη δεύτερη φορά του είπαν ότι μην ασχολείσαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εννοώ το μηχανοκίνητο μέσο. Αυτό είναι στη δουλειά του. Τώρα φαντάζομαι ότι μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και στη φάκα. Έτσι. Και θα το ξαναπώ, δεν θέλω να μιλήσω για το ολοφονικό στις Καλυθιές, όταν βλέπεις ζητήματα με ψυχολογικά, με ανθρώπους που ποτό, μέθη, τσιγάρα, ιστορίες, τι να πω. Αυτό που με ανησυχεί και κλείνω είναι ότι σας έχω πει πολλές φορές, κάθε λίγο και λιγάκι η Ρόδος είναι πρώτη είδηση, όχι για σοβαρά ζητήματα, όχι για αυτό το οποίο είναι η Ρόδος, έτσι, όχι για τον πολιτισμό της, αλλά γιατί ο ένας βιάζει την ανιψιά του, άλλος την ξαδρέφη του, άλλος τη θεία του, άλλος την πεθερά του, γιατί κάποιος έχει το μαχαίρι και αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, γιατί όλος είναι βλαμμένος και τα φτιάχνει με μια κοπέλα και το πάθος γίνεται μίσος και γιατί ο άλλος μεθυσμένος κάνει αυτό που γίνεται. Αυτό είναι η Ρόδος. Νομίζω ότι θα έχουν την αίσθηση οι περισσότεροι ότι αυτοί που βρισκόμαστε εδώ και αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν επιλέξει αυτή την πατρίδα, είμαστε διαστροφικοί. Και γι' αυτό τόσα χρόνια, να το πω γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ, μου λέει γιατί δεν βγαίνει στα κανάλια. Τι να βγω να πω, ρε παιδιά. Καταρχήν, εγώ όταν έβγαινα πληρωνόμουν. Όταν έκανα την αποκριτή, όχι τζάμπα. Έτσι, αυτά τα έχω λύσει. Τα ψυχολογικά μου τα έχω ουσιαστικά αντιμετωπίσει. Αλλά να βγω, τι να πω δηλαδή. ο τοτάδε σκότωσε τον τάδε, ο τοτάδε είναι στην αιμομιξία. Δηλαδή θεωρείται αυτό δουλειά των ανθρώπων, είναι, δεν το κατακρίνω δηλαδή, αυτό είναι. Ο δημοσιογράφος δεν οφείλει να κρύψει τίποτα, να αποτυπώσει αυτό που βλέπει. Αλλά είναι ντροπή με αυτό που συμβαίνει στον τόπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αναδειγμένο αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αλλά και της χώρας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανακαμψής και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε να καταστήσει το χώρο πλήρως επισκέψιμο, προσβάσιμο και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα πραγματοποιήσει σειρά εγγενείων και παραδόσεων έργων πολιτισμού σε Ρόδος, Μιχάλκη και ΚΟ, με επίκεντρο αποκαταστάσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδουλού, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Όπως ανέφερε, για την εύρυθμη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής είναι απαραίτητη παρουσία τουλάχιστον 3 ειδικευμένων χειρουργών. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι την Παρασκευή στη μία από τις 2 χειρουργικές θα παραμείνουν 2 ιατροί. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης τελέχωσης. Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε επίσης ότι η συγχώνευση των 2 χειρουργικών κλινικών δεν συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς όπως είπε, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αιτήσεις μετακίνησης προς κέντρα υγείας. Όπως σημείωσε, οι παθολογικές και χειρουργικές κλινικές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και η επαρκή στελέχωσή τους είναι καθοριστική σημασία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Επισήμανε εδώ ότι οι ανάγκες υπάρχουν επίσης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και στο ακτινολογικό τμήμα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητήθει με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι και οι επενδυτές του τουρισμού βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της κοινής απόφασης των αρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Παπαβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα στις προβλέψεις που αφορούν τον καθορισμό ορίων στις τουριστικές κλίνες και στις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποτρεπτικό περιβάλλον για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη Ρόδο. Ο κ. Παπαβασιλείου υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο χωροταξικό ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επενδυτές. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αν δεν προχωρήσει η κυβέρνηση σε αλλαγές, οι ξενοδόχοι θα αποτανθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα κινηθούν νομικά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του νησιού. Στην ανάγκη οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Υπογραμμίζει ότι παρά τη βελτίωση των οικονομικών δικτών, η πραγματική επιτυχία κρίνεται από το εάν οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες προοπτικές για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα νησιά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης, η στέγαση, η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Έγκαινα, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσόλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο κ. Κόνσολας, σε αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου, αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφερία Νοτίου Αιγαίου. Μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, δρομολογώντας μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα. Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού, να διασφαλιστεί ομαλή παροχέτευση των υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να βελτιωθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων στην περιοχή. Τον αποκλεισμό της Καλύμνου από σημαντικά θερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο κ. Νικητιάδης ζητά εξηγήσεις για τη μη προσέγγιση της Καλύμνου από το πλοίο Λευκάωρη, το οποίο από τις 21 Ιουνίου θα εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά-Σάμος Δωδεκάνησα, καθώς και από το πλοίο Διαγόρας που συνδέει την Καβάλα με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως επισημαίνει, η Καλύμνος παρακάμπτεται παρότι βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λέρο και την Κώτη, τις οποίες εξυπηρετεί το δρομολόγιο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος απέστειλε επιστολή προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου, προειδοποιώντας για τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου. Σύμφωνα με την επιστολή, η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και διακοπής της λειτουργίας της, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Η Δημοτική Αρχή ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η ΑΝΕΚ αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη σύνδεση των ακριτικών νησιών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην περιοχή. Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας με τη δημιουργία 1.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, οι οποίες για πρώτη φορά θα καλύψουν όχι μόνο Δήμους αλλά και περιφερειές της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ και προβλέπει θέσεις πλήρους ημερικής απασχόλησης διάρκειας έως 18 μηνών. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσία.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην συντροφιά μας. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα με τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Θέλετε σε τοπικό, θέλετε σε εθνικό, θέλετε σε διεθνές επίπεδο. Όλα εδώ ακούγονται, αγαπητοί μου φίλοι. Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Κλέθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το οποίο παρατηρώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι απαγορεύεται να γίνεται τώρα κάποιο έργο. Διάβαζα, έβλεπα χθες το βράδυ, έκανα έτσι ένα... μία γύρα στο Facebook και στα social media γενικότερα, ας πούμε. Και τι έβλεπα? Στάθηκα περισσότερο στην είδηση ότι ο Μητσοτάκης επισκέπτεται το Σάββατο τη Ρόδο και να εγκαινιάσει έναν αρχαιολογικό χώρο που, εντάξει, έχει ευαισθησία η αλήθεια σε θέματα πολιτισμού. Είναι η αδυναμία του. Και όπως στη Ρόδο, τη Ρόδο επισκέφθηκε η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Πάντα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ο προπομπός, ο αρμόδιος υπουργός, και μετά πάει ο πρωθυπουργός προκειμένου να εγκαινιάσει το έργο το οποίο γίνεται. Ένα έργο το οποίο κράτησε τώρα εδώ, δεν ξέρω πόσο κρατάει τώρα, πόσα χρόνια αυτή εδώ η ιστορία. Ένας αρχαιολογικός χώρος, δεν χρειάζεται εγώ να πω περισσότερα. Έδειξε λίγο πριν και τα πλάνα τα σχετικά ο Τέρης Χατζιωάννου. Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν τα πάω και τόσο καλά με τον πολιτισμό και πιο πολύ, ας πούμε, με την πολιτική. Αν και είναι υποχρεωτικό για όσους δεν το γνωρίζουν, στα περιφερειακά μέσα πρέπει να έχουν μία ώρα την ημέρα, λέει, θέματα πολιτισμού. Μάλιστα, ποιος θα τα αξιολογήσει τώρα αυτά, ότι είναι θέματα πολιτισμού, γιατί μπορεί να μιλάμε, ξέρω εγώ, για μπουζούκια και ο άλλος να σου λέει ότι είναι πολιτισμός. Εγώ θυμάμαι τα μπουζούκια λόγου χάρη και όταν σπούσανε τα πιάτα, να πούμε, επί Πασόκ με το μακαρί το Γιαννόπουλο, όταν χόρευε ο Ανδρέας Γεννήτικης για την καταστροφή, να πούμε, γινόταν το έλα να δεις. Όταν ρωτήθηκε ο Γιαννόπουλος, τότε ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης, λέει, μα είναι, λέει, πολιτισμός, εδώ, λέει, παράγουμε. Και μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί τότε, Βασίλη, αν δεν το ξέρεις, και ένα μπουζουξίδικο στην Αθήνα με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Κατάλαβα ποιο, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, βέβαια. Το... γιατί σου λέει παράγει πολιτισμό. Εντάξει, πάνω τώρα σε αυτό το οποίο λέμε. Πολιτισμός, λοιπόν. Και βλέπω, λοιπόν, τώρα, αυτό αλλού θέλω να καταλήξω. Έβλεπα τώρα, ας πούμε, στα social media, να, τώρα, λέει, που πάμε σε εκλογές, τώρα θυμηθήκαν να εγκαινιάσουμε. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Από μιας αρχής εγκαίνια κάνουν. Και το ότι γίνονται έργα από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, ουδείς νομίζω μπορεί να το αμφισβητήσει. Ουδείς μπορεί να το ακυρώσει αυτό. Διότι μόνο επενδύσεις γίνονται. Και το ότι γίνονται επενδύσεις, αυτό φαίνεται κυρίως από το πόσο πολύ έχει πέσει η ανεργία, διότι δημιουργήθηκαν νέες δουλειές. Να σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια οι εργαζόμενοι έψαχναν να βρουν κάπου να εργαστούν και δεν έβρισκαν δουλειά. Και σήμερα γίνεται το αντίστροφο. Οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Η ανεργία έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Από το 17 έχει πέσει το 7. 18 πόσο ήταν. Θυμάμαι τότε τον Αλέξη τον Τσίπρα, όταν παρέδωσε αυτήν εδώ τη χώρα με capital controls και με την ανεργία να βρίσκεται εκεί στα ύψη. Ο μισθός τότε, υπήρχε και ο υποκατώτατος μισθός, έτσι. Όταν λέμε υποκατώτατος, ήταν κάτω από το πιο χαμηλό. Και αφορούσε, ας πούμε, τις νέες ηλικίες, τα παιδιά 18 μέχρι 24-25 χρόνων, που αυτά πρέπει να τύχουν στήριξη, και πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση και έχει αφορολόγητες αυτές εδώ τις ηλικίες. Οι νέοι που δουλεύουν από 18-19, 20-21-22 δεν πληρώνουν φόρο. Θυμάμαι, λοιπόν, τότε ο μισθός ήταν 400 τόσο, ας πούμε, 490 αν δεν κάνω λάθος μειχτά, κάπου 380-400, να το πούμε έτσι σκάρτα. Δούλευαν δηλαδή για ένα ολόκληρο μήνα 8 ώρες κάθε μέρα για να πάρουν 4 εκατοστάρικα. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας που παρέδωσε τέτοια Ελλάδα, έρχεται και μιλά. Έβλεπα νωρίς το πρωί στο Λοΐζο στο TikTok που ανέβασε ένα βιντεάκι ο Τσίπρας και μιλούσε και έλεγε, μου είπε, λέει, κάποιος νεαρός ότι δεν θα με ψηφίσει και του είπα, δεν πειράζει που δεν θα με ψηφίσεις, ψήφισε τον Αλί Μπαμπά. Τουλάχιστον ο Αλί Μπαμπάς είχε 40 κλέφτες, υπονοώντας ότι ο Μητσοτάκης έχει περισσότερους από 40 κλέφτες. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι την παράγουν την πολιτική. Και γενικότερα λοιπόν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μου έλεγε και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νικητιάδης, μου λέει, έλα ρε Κλεάνθη τώρα να πούμε. Άντε, μπράβο τώρα, παραμονές των εκλογών. Θυμηθήκατε. Βρε, παραμονές των εκλογών. Έχουμε από την επόμενη μέρα των εκλογών. Μόλις κάνουμε εκλογές και αναδειχθεί μια κυβέρνηση, την επομένη αρχίζει ο προεκλογικός αγώνας για τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι μια τακτική η οποία ακολουθείται χρόνια. Γι' αυτό και πολύ σωστά έπραξε ο Μητσοτάκης και λέει ότι οι εκλογές θα γίνονται στην ώρα του, στην τετραετία. Τώρα, το αν θα γίνουν 2-3 μήνες νωρίτερα, δηλαδή αν πρέπει να είναι Ιούνιο και γίνουν Μάρτιο, αυτό δεν χάλασε, δεν θεωρούνται προώρες εκλογές. Αλλά εσείς θυμάστε, φίλοι και φίλες που με ακούτε και με βλέπετε αυτή την ώρα, ποτέ στην Ελλάδα να είχε εξαντληθεί, σπανίως να εξαντληθεί η τετραετία. Έχουν στην κυριολεξία οι μάγκες της αντιπολίτευσης, έχουν τετραγωνίσει τον κύκλο. Όλα τα βλέπουν μαύρα και άραχνα, όλα τα βλέπουν κάρβουνο. Τίποτα δεν βλέπουν σωστό. Το μόνο σωστό το οποίο παρατηρούν είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Εκεί όντως υπάρχει, αλλά και εκεί όμως στρεβλά την περνάνε στον κόσμο. Λόγου χάρη, μιας και είπα προηγουμένως για την άφιξη του Μητσοτάκη το Σάββατο στη Ρόδο που θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Η βενζίνη στη Ρόδο είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι είναι στην Αθήνα. Αυτό όμως δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Πάντα ίσχυε αυτό. Πάντα. Πάντα στα νησιά η βενζίνη ήταν πιο ακριβή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λόγω του ΦΠΑ, λόγω των μεταφορικών, δεν ξέρω πώς τι. Αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Αλλά και γενικότερα όμως για το κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί μιλάτε για ακρίβεια, Μητσοτάκη? Δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα? Έχετε δει τι ακρίβεια υπάρχει στην Αμερική σήμερα? Εγώ ήμουνα πριν από κάποιους μήνες στην Αμερική και είδα πραγματικά, την οποία την επισκέπτομαι συχνά, και είδα πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια πόσο έχουν εκτοξευθεί οι τιμές προς τα πάνω. Έχετε πάει η Ευρώπη σε καμιά χώρα, Ισπανία, να πάτε Ιταλία να δείτε τι γίνεται, οι τιμές που βρίσκονται? Και αν δεν έχετε πάει, εφόσον φίλοι νησιώτες έχουμε επισκέπτες από αυτές εδώ τις χώρες, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε που βλέπουμε ότι είναι πολύ περιορισμένο το οικονομικό τους background? Γιατί οι άνθρωποι περνάνε και αυτή κρίση, έχουν ακρίβεια? Γιατί λειτουργείτε τόσο άδικα? Νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάψει όλοι οι Έλληνες στους εγκεφάλους μας? Έχουν καεί εγκέφαλοι, αλήθεια, αρκετοί. Αλλά όχι όμως όλοι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται ο εγκέφαλός του στη θέση του. Θέλω να πω, κάντε βρε σωστή αντιπολίτευση. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Να, άκουγα προηγουμένως λόγου χάρη τον κύριο Χριστοδούλου, τον γιατρό για το νοσοκομείο της Ρόδου, που μιλούσε με τον Τέρι το Χατζιωάννου. Μαζί τους αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και πάλι και σε αυτό προκυρήσονται θέσεις και οι γιατροί, παρά τα κίνητρα, παρά το ότι εδώ στα νησιά παίρνουν πολύ με υψηλότερους μισθούς από ό,τι παίρνουν στο κέντρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλουν να έρχονται. Κάποιοι λένε ότι αποκόπτονται από την επιστημονική τους ανέλυξη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός εδώ ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει, σημασία ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Όπως επίσης υπάρχει έλλειμμα γιατρών. Γιατί ενώ σπουδάζουν με δωρεάν παιδεία, δηλαδή με χρήματα του ελληνικού λαού, σπουδάζουν και στο τέλος, μόλις πάρουν το πτυχίο, φεύγουν από τη χώρα που τους σπούδασε δωρεάν για να πάνε σε άλλες χώρες να δουλέψουν, γιατί εκεί υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί. Καλά κάνουν, και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα. Ο καθένας, αλλά αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το κρύβουμε. Και ειδικά τώρα εκεί στα καφενεία οι συζητήσεις που γίνονται, άκουγα τον φίλο μας τον Κικιδόπουλο, τον Παναγιώτη. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο χαμηλό επίπεδο έχει πέσει τώρα μέσα στα καφενεία? Είναι αυτό που λέμε καφενειακές κουβέντες. Και δεν πρέπει να τα παίρνουμε, φίλε Παναγιώτη, της μετρητής, ούτε να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το τι λέει τώρα. Σαφώς, βεβαίως, πολίτες είναι, όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλλά δεν μπορείς εσύ να γεμίσεις το κεφάλι του καθενός. Ο καθένας με την παιδεία που κουβαλά, με τη γνώση που έχει και με τη μόρφωση που κουβαλάει μέσα του. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε στον πρώτο μας
1: καλεσμένο. Πρώτο μας καλεσμένο.
0: Αυτός είναι
1: ο κύριος Δαμηράς.
0: Γεια σου μεγάλε Βασίλη. Χαιρετούμε την Αμερική. Καλημέρα στην Αμερική μας. Καλημέρα στο Σικάγο.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ξυπνήσαμε έτσι. Εκεί τώρα έχουμε μεσάνυχτα. Τι ώρα είναι τώρα εκεί, 3-4 το πρωί είναι?
2: 3.30 το πρωί.
0: 3.30 το πρωί σε έχουμε ξυπνήσει. Συγγνώμη, Βασίλη μου, αλλά θέλω να ακούσω, να δω τι γίνεται. Πώς, ακρίβεια υπάρχει στην Αμερική?
2: Έχει πέσει τώρα, ο πληθωρισμός είναι 3%, 3% και 20%, 3% και 5% έχει πάει ο πληθωρισμός λόγω του Τραμπ, αλλά είναι σε τα state που έχουν Republican κυβερνήτες, η οικονομία δεν είναι ακριβή. Εκεί που είναι ακριβή είναι που έχουν δημοκρατικούς, γιατί βάζουν φορεία πολύ.
0: Α, γίνεται αυτή η εξαίρεση. Εγώ ήμουν στο Λος Άντζελες και είδα ότι υπήρχε μεγάλη ακρίβεια. Εκεί είναι δημοκρατικός ο κυβερνήτης του Λος Άντζελες?
2: Ναι, στο Λος Άντζελες είναι και ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης να έχει κατεστρέψει την Καλιφόρνια και το Λος Άντζελες ο δημοκρατικός και το Σαν Φραντσίσκο. Το Σαν Φραντσίσκο έχει καταστραφεί και έχουν φέρει όλους τους χόμενες και τους ναρκωμανείς.
0: Δείτε η τι μαθαίνω σήμερα. Μάλιστα.
2: Επικίνδυνη.
0: Δηλαδή στη Νέα Υόρκη τώρα που εξελέγει νέος δήμαρχος μουσουλμάνος των δημοκρατικών, εκεί φαντάζομαι τώρα τι θα γίνεται.
2: Εκεί φεύγουν οι εταιρείες, έχουν πάει στην Φλόριντα και στο Τέξας και στο North Carolina. Στη Βόρεια Καρολίνα.
0: Μου έκανε όμως εντύπωση μια στιγμή στη Νεβάδα που ήμουνα τελευταία στο Las Vegas, ήταν πιο προσεγμένες οι τιμές, προσεγμένες, δηλαδή ήταν πιο προσεκτικές. Εκεί είναι, ανάλογα τη ζωή θέλει να ζήσεις, αλλά και ο φτωχός έχει τη δυνατότητα να ζήσει.
2: Στο Las Vegas είναι τουριστικό, τα τουριστικά ναι. Είναι διαφορετικά ανάλογα, λόγω τα καζίνα και αυτά, αλλά ναι. Εδώ στο Σικάγο και στο Σικάγο είναι, έχει γίνει πολύ ακριβή η ζωή. Λόγω με τις εφορίες, λόγω με αυτά που έχουν κάνει, που φέραν όλους τους παράνομους, όλα αυτά τα τις βοήθειες.
0: Εγώ θυμάμαι, γιατί ξέρεις, όταν πας για να κάνεις και διακοπές, κακά τα ψέματα, ας πούμε, είσαι πιο προσεκτικός, ας πούμε, όσο γίνεται, να ξοδέψεις λιγότερα στα της διατροφής, προκειμένου να κάνεις άλλες αγορές, άλλα ψώνια, ας πούμε, πιο χρήσιμα. Κατάλαβες τώρα, και ειδικά όταν πηγαίνεις με γυναίκες, την κόρη μου, τη γυναίκα μου κτλ. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και πολλές φορές τους έλεγα, έλα ρε εσείς, ας αποφύγουμε το εστιατόριο, δεν θέλω πολυτέλειες και τα λοιπά, πάρτε κάτι εκεί να φάμε στο ξενοδοχείο, ξέρω εγώ. Και πηγαίναμε τη σειρά, ας πούμε, μαγαζιά τύπου 7-Eleven, ας πούμε, που είναι φθηνά. Και έβλεπα την ακρίβεια που υπήρχε, δηλαδή το club sandwich, λόγω χάρη, το οποίο το έπαιρνα, ας πούμε, 4-5 δολάρια, ας πούμε, έβλεπα τώρα, ας πούμε, 10-12 δολάρια. Διπλές τιμές. Και λέω, στην Ελλάδα είναι πιο φθηνά, ρε παιδιά.
2: Ναι, είχαν ανεβεί ανάλογα σε αυτό, και εδώ το Σικάγο έχουν ανεβεί οι τιμές τώρα, γιατί έχουν βάλει, είναι οι εφορίες και αυτά που βάζουν, και πολλά έχουν μπει μέσα.
0: Δεν μου λες, έβλεπα χθες σε όλα τα δελτία ειδήσεων της Ελλάδος, έβλεπα τελικά, πες το.
2: Συγγνώμη.
0: Έβλεπα χθες σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλα τα κανάλια της χώρας εδώ στην Ελλάδα, έβλεπα αυτό που έγινε με τον Τραμπ. Τι έγινε, τι συγκεκριμένα έγινε, και λέγανε ότι το γιουχαΐσαν, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Έχουν βάσει αυτά τα πράγματα? Τι ακριβώς συνέβη?
2: Δεν είναι μερικό, δεν έχουν. Και αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, αυτή είναι δημοκρατικά. Αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν έχουν κανένα... όταν πάνε να του, καταρχήν να τον μιλάς σε πρόεδρο, σε όποιον πρόεδρο, δεν του κάνεις τέτοιες ερωτήσεις να το κολλήσεις, υποτίθεται, στον τοίχο. Του κάνεις ερώτηση να πληροφορήσει το έθνος. Και μάλιστα της είπε και συγγνώμη, ήταν κουρασμένος, θέλει να κάνει και follow-up, αυτό να ξαναπάει. Αλλά πάντα θέλει η media εδώ, το mainstream media, να δείξει ότι ο Τραμπ κάνει λάθος, ότι είναι ότι δεν τα πάει καλά, ότι η οικονομία είναι άσχημη, όλα αυτά είναι ψέματα. Μετά με αυτά που...
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά κανάλια απέναντί του. Δεν ξέρω, μόνο το Fox News πρέπει να του έχει μείνει, κυρίες και κύριοι, CNN και τα λοιπά. Όλα αυτά τα άλλα κανάλια, τα περισσότερα δηλαδή, έχουν στραφεί κατά του Τραμπ. Γίνεται το έλα να δεις, εκεί να δείτε πραγματικά αντιπολίτευση. Πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Μιλάμε για ό,τι πιο σκληρό μπορεί να συμβεί.
2: Και... Το ίδιο πράγμα ήταν τότε με το πόλεμο του Ιράκ. Όταν βγαίνει Republican είναι αυτό γίνεται. Ιδίως από το τότε που βγήκε και ο Πους έγινε αυτό το συνέχεια. Τώρα έχουν πάει οι δημοκρατικοί τόσο πολύ στα αριστερά που δεν υπάρχει πια η λογική σε αυτούς. Όλα είναι τρελά.
0: Οι Αμερικάνοι όμως, βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι έχει χάσει όμως ποσοστά ο Ντόναλντ.
2: Λόγω τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Ιράν και ανάλογα και που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, τι ρωτάς και ποιους και σε ποιες περιοχές κάνεις τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι Παναμερικα... δηλαδή δεν είναι για όλη την Αμερική, ας πούμε.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι για όλη την Αμερική οι δημοσκοπήσεις. Γίνονται δηλαδή σε ξεχωριστές
2: πολιτείες. Μπορεί πολιτείες. Να πηγαίνει σε όλη την Αμερική, αλλά δεν σου λένε τι ρωτάνε. Μπορεί να ρωτάς περισσότερους δημοκρατικούς. Αυτό δεν το λένε. Το Washington Post και αυτοί δεν είναι με τον Τραμπ. Δεν είναι.
0: Ποια κανάλια τώρα είναι εναντίον του Τραμπ? Το CNN τώρα, σίγουρα, έτσι.
2: Τώρα Μίλσεν κάνει καλές δημοσκοπήσεις που είναι online. Αλλιώς το Washington Post, το CNN και αυτά... Οπωσδήποτε θέλουν να δείξουν ότι ο Τραμπ δεν τα πάει καλά. Βέβαια με το Ιράν δούμε τώρα πώς θα γίνει, γιατί πρέπει να κάπως να το κλείσει το θέμα. Να δούμε πώς, τι θα γίνει με αυτούς, θα μπορέσει να κάνει συμφωνία. Δεν το βλέπω. Θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Τώρα λέγανε τα ελληνικά κανάλια ότι εκεί μέσα στο στάδιο, στο μπάσκετ που παρακολουθούσε ο πρόεδρος, για μια στιγμή λέει η γιγαντοθόνη τον έδειξε και οι εξέδρες άρχισαν να τον γιουχάρουν. Έχει βάση αυτό το πράγμα?
2: Με είπαν ότι ήταν μερικοί, όχι όλοι. Γιατί
0: μερικοί, ναι, όχι όλοι.
2: Για άτομα κάτι θα γίνει. Πάντα δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και μερικά άτομα που θα κάνουν. Πάντα υπάρχουν και οι υπέρ και οι κατά.
0: Ποιοι ηγούνται τώρα στους δημοκρατικούς? Είναι η Κάμαλα?
2: Τώρα είναι τον Νοέμβριο, έχουμε το Μίτερ που θα είναι όλο το Κογκρέσο και μερικοί γερουσιαστές και κάποιοι κυβερνήτες. Αυτό είναι μετά.
0: Τον Τραμπ ποιος θα το διαδεχθεί? Γιατί νομίζω πως δεν έχει δικαίωμα για άλλη θητεία.
2: Τώρα λένε ότι θα πάει ο Ρούμπιο και αυτά, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, αλλά αυτά ακόμα έχουν, πρέπει να γίνουν primaries και αυτά το αποφασίζουν, θα κατεβούν, είναι ο λαός, κάθε ένα το κόμμα αποφασίζει, ο λαός, οι οπαδοί του κόμματος.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι πρόταση θα σου έκανα, Βασίλη μου? Να ηγηθείς εσύ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θα έρθω να σε βρω στην Αμερική όταν είναι. να εκπέμπουμε από εκεί. Οι Έλληνες τι γίνεται? Τι λένε οι Έλληνες, αλήθεια? Οι Έλληνες είναι...
2: Οι Έλληνες, ανάλογα που ζουν, οι περισσότεροι είναι με τους δημοκρατικούς, ιδίως εδώ στο Σικάγο, μέσα στο Σικάγο. Μερικοί που είναι έξω, προς τα έξω είναι με τους Ρεπάμπλικανς, προς τα προάσια. Μερικοί έχουν αλλάξει και εδώ λόγω το αυτό.
0: Ναι. Λες ότι στο Σικάγο οι Έλληνες είναι περισσότεροι με τους δημοκρατικούς, έτσι. Σε γενικές γραμμές, ναι, σε όλη την Αμερική, έχω την εντύπωση με τους Ρεπουμπλικάνους είναι οι περισσότεροι ή με τους δημοκρατικούς?
2: Νομίζω οι περισσότεροι είναι με τους δημοκρατικούς, γιατί νομίζουν ότι επειδή το όνομα είναι ελληνικό και πολλοί που έχουν έρθει από την Ελλάδα τα τελευταία γέρνουν και προς τα αριστερά γι' αυτό.
0: Α, κατάλαβα. Οπότε πάνε έτσι τα πράγματα, ε?
2: Ναι, πάνε έτσι. Στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουν και εδώ παράξενο σκεπτικό.
0: Το ξέρεις, Βασίλη, ότι αρχίζεις να δημιουργείς φαν εδώ στην περιοχή? Αρέσει σε πολλούς. Και μάλιστα και μου λένε και φίλοι οι οποίοι έχουν ομογενείς. Αχ, μου μιλούσε χθες μια κυρία που το παιδί της είναι στο Σικάγο και μου έλεγε μήπως ο φίλος σας που βγάζεται και μιλάει, θα πάρω το όνομα και θα σου το δώσω όταν είναι.
2: Ναι.
0: Πόσο πληθυσμό, πόσους Έλληνες έχουμε στο Σικάγο, Βασίλη μου?
2: Πρέπει να έχουμε... περίπου 400.000.
0: Έχουμε τόσους πολλούς, ε. Εσύ συνεχίζεις τώρα να διδάσκεις στο Πανεπιστήμιο, Βασίλη?
2: Ναι, κάμια φορά ναι, πάω, ναι, διδάσκω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάντως πολύ ικανοποιημένοι και περήφανοι για σένα που έχουμε αυτή τη συνεργασία και σε ακούμε, να τα λέμε πιο συχνά, έτσι, να μας μεταφέρεις το κλίμα και τον παλμό. Και κυρίως βεβαίως των ομογενών μας, των Ελλήνων. Των Ελλήνων.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε
2: ναι.
0: Καλά, την καλημέρα μας. Γεια σου, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλης Δαμηράς. Αστέρι. Καθηγητής Πανεπιστημίου, έτσι. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι ό,τι να είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχει αδυναμία στον Ντόναλντ Τραμπ. Ρε Βασίλη, σου είχα φέρει μια μπλούζα με την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Πότε θα τη φορέσεις, βρε? Θα τη φορέσεις καμιά μέρα? Ή θα σε παραξηγήσουν, φοβάσαι? Να βγεις με την μπλούζα του τώρα. Πρόσεξε, γιατί όταν είναι θα τη δώσω του Νίκου του Σέργη στην ομάδα σταθερότητα στην οποία θα πάμε τώρα.
3: Καλύτερο Νίκος.
0: Να τη δώσω στο...
3: Καλύτερο στο
4: θέλω, τη θέλω και καπελάκι.
0: Τη θέλει σίγουρα.
4: Και κόκκινο καπελάκι να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη.
0: Έτσι λες, ε. Λοιπόν, και η μπλούζα είναι μαύρη με τη φωτογραφία του Ντόναλντ μπροστά τυπωμένη.
4: Μαύρη, με τέλος πάντων. Άντε θα την προτιμούσα σε κόκκινη. Ναι. Πάει έτσι πολύ έντονα. Και τέλος πάντων, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα μαύρη, θα την πάρω.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον έτερο της ομάδας σταθερότητας, τον Θανάση Καμιλάρη. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, δεν είναι.
5: Ναι, ακούω, ναι.
0: Τσαμπίκο μου, βάλει για τη φάση της ομάδας σταθερότητας, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εσύ θέλεις μήπως και εσύ θέλεις και εσύ μπλούζα του Ντόναλντ Τραμπ?
4: Εγώ την είδα πρώτος.
5: Δώσε μου μια του Τσίπρα εμένα τώρα.
0: Α, προτιμάς του Τσίπρα εσύ, έτσι.
4: Εγώ την είδα πρώτος, μην τη δώσετε πουθενά. Τέλος.
5: Έχει προτεραιότητα, τώρα τέρμα την κατοχύρωσε, τελείωσε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, μια χαρά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πραγματάκια. Από πού να ξεκινήσουμε, Νίκο Σέργη? Έχεις και, ρε φίλε, δεν σε προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα 10 αναρτήσεις κάνεις, 10 διαφορετικά θέματα πιάνεις, κάθε μέρα όλη την επικαιρότητα.
4: Τόσο πολύ υλικό προσφέρεται απλόχερα. Εάν αυτό το υλικό προσφέρονταν στις παλιές εποχές, τότε που υπήρχαν οι θείες που έπαιζαν οι επιθεωρήσεις, θα είχαμε αύξηση των θειάσεων. Τώρα εκτονώνεται με άλλο τρόπο, στα social εκτονώνεται, αλλά το υλικό είναι αυθονότατο. Δηλαδή το προσφέρουνε πριν από λίγο, π.χ. η Καριστιανού μίλησε για ελληνοτουρκικά και είπε ότι όταν πηγαίνουμε σε διάλογο πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση, λέει, των Τούρκων και διάφορα τέτοια.
0: Οπα.
4: Όταν το άκουσα λέω, γιατί όχι και αρωματοθεραπεία. Δηλαδή
0: κάναμε με την επί Τσίπρα είχαμε μία υπουργό πολιτισμού που έκανε εκείνα εκεί, πώς θα λέει.
5: Κονιόρδου.
0: Μπράβο, είναι και ηθοποιός αυτή, ναι.
5: Υπουργός πολιτισμού.
4: Ναι,
0: τι έκανε αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά, τι ήταν αυτά τα μαγικά που έκανε, τι ωραία πράγματα ήταν. Χαλαρωτικά,
4: Ναι, η σημερινή όμως, αυτή που είναι αρχηγή πλέον κόμματος, όπως η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί, πλέον έχουν ξεφύγει, είναι σε άλλη κατάσταση. Δεν είναι απλώς υπουργοί, κάτι ξέρω εγώ, και καθημερινά συνεχώς, και ακόμη τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. η Δούρου, θα μας πετάξει στα σκυλιά, ξέρω εγώ, ο καθένας βγαίνει και λέει κάτι, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και γίνεται... όχι μία φορά τη μέρα, ο καθένας δίνει και λέει τον πόνο του. Το λένε καθημερινά πολλές φορές και υπάρχουν πάρα πολλοί πονεμένοι αυτή τη στιγμή και πολλοί που έχουν σκυλιάσει για το Μητσοτάκη και ξέρω εγώ και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το ρίξουν. Δεν πέφτει εδώ και 3 χρόνια, δεν πέφτει με τίποτα και βγάζουν συνεχώς πολύ τρέλα. Διασκεδαστική τρέλα βγάζουν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μέχρι τέλος θα πάει, δεν πέφτει δηλαδή, θα τις κερδίσει τις εκλογές?
4: Τι να πες, είδες χθες την εικόνα με το καθαρό αίμο που τρέχει ο Μητσοτάκης και πίσω τρέχουν τα γαδούρια.
0: Τι ήταν αυτό, φοβερό ήταν αυτό.
4: Το φαντάστηκα, λέω, έχουμε ένα καθαρό αίμο που τρέχει και είναι συνεχώς μπροστά με διπλή διαφορά από τον δεύτερο. Άρα είναι ένα καθαρό αίμο και πίσω είναι στις υποδρομίες τα γαϊδούρια που συμμετέχουν. Οπότε υπάρχει πιθανότητα ένα καθαρό αίμο να το στάσουν τα γαϊδούρια, να τα βάλουμε σε έναν υπόδρομο να τρέχουν.
0: Θανάση μου, δεν μου λες, επειδή εμείς είμαστε πολέμοι τώρα της ψεκοκατάστασης, να πούμε. Είμαστε ενάντια στα ξυλόλια, ενάντια σε όλα αυτά τα οποία υποβαθμίζουν, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, το μυαλό του ανθρώπου. Για πες μου κάτι. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Εγώ βλέπω ότι καλά κρατεί το καλαμπούρι, ας πούμε, και οι ψέκες.
5: Έτσι και χειρότερα. Έτσι και χειρότερα.
0: Και χειροτερεύει το πράγμα, θα έλεγα.
5: Έτσι και χειρότερα θα πάει. Γιατί δεν ξέρω, αν το γυρίσουμε λίγο στο σοβαρό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα.
0: Παιδιά, σήμερα εκεί...
5: Βλέπω την αξιόγλου να πούμε εκεί πέρα.
0: Αξιόγλου.
5: Την αξιόγλου, ναι. Ήταν έτοιμη να πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που φεύγει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και έρχεται ο Τσίπρας και της φέρνει τον Κασελάκη, δίνει και εντολή στον παπά να υποστηρίξουν τον Κασελάκη, την πετάνε έξω της Αξιόγλου με 70% τον Κασελάκη, γίνονται μετά ό,τι γίνονται, φεύγει η Αξιόγλου και τώρα ξαναπάει στον Τσίπρα και ζητάει, ας πούμε, Δηλαδή, τι να πω, δεν υπάρχει πλέον ίχνος αξιοπρέπειας τα παιδιά. Κάποτε και αυτούς τους αριστερούς, που πάντοτε εντάξει, ενάντια, εγώ τουλάχιστον ενάντια, ήμουνα, είμαι σε άλλο χώρο, λοιπόν, στην αριστερά, αλλά υπήρχε μια κάποια αξιοπρέπεια.
4: Ο χώρος
5: εδώ, ας πούμε, είναι πράγματα που γίνονται, που είναι, δεν είναι να γελάς πλέον, ας πούμε, αλλά είναι να λες τι κατάδια υπάρχει στην πολιτική.
4: Ξέρεις, εθίστηκαν στην εξουσία 4 και κάτι χρόνια και τώρα έχουν γίνει από δήμαρχοι κλητήρες και από κλητήρες τίποτα. Αυτό τους σωθεί να κάνουν αυτά που βλέπετε, ότι δεν υπάρχει καμία ηθική, ούτε καν ηθικό πλεονέκτημα. Απλώς προσπαθεί ο καθένας να επιβιώσει, η Δούρου, η Αξιόγλου, ο Παπάς, ο Πολάκης, και όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς, αυτοί οι ανένταχτοι, οι επαναστάτες πηγαίνουν και υποτάσσονται σε αυτόν που τους έχει κλωτσίσει στο παρελθόν και τους κλωτσάει ακόμη και τώρα και παρακαλάνε. Καμία ηθική. Καμία ηθική για τη θέση. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς.
5: Ναι. Ο μόνος δηλαδή που θα μπορούσα να πω ότι εν πάση περιπτώσει κρατάει μια κάποια αξιοπρέπεια και ηθική, παρόλο ότι είναι στα ζήτα, είναι ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης. Δηλαδή από την αρχή ο διαχωρισμός της παρέδωσε, έφυγε, έκανε τι έκανε, ήρθε μετά. Ανέλαβε τη Νέα Αριστερά, εκεί μένει. Δηλαδή ο μόνος, ας πούμε, που βλέπω μια αξιοπρεπή στάση είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είναι θα ζητήσει, ας πούμε, την Αριστερά.
0: Τώρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Εγώ αναφέρθηκα χθες και αναφέρομαι στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα γίνει τώρα η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν όλοι αυτοί πάνε με το Τσίπρα, αυτή η περιουσία θα μεταφερθεί στο κόμμα του Τσίπρα? Δηλαδή αναφέρομαι τώρα στην περιουσία του, αναφέρομαι στο κτίριο της Κουμουνδούρου. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι το ευκαταφρόνητο, στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι, έτσι.
5: Αν δεν διαλυθεί το κόμμα και να παραδοθεί σφραγίδα, αυτά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα όλοι αυτοί, ο Φάμελος και οι λοιποί, που ουσιαστικά είναι πλέον στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, είναι πώς θα κάνουν τη μεταβίβαση με κάποιο βελούδινο και νομότυπο έστω τρόπο των περιουσιακών στοιχείων αυτά στο καινούριο κόμμα.
0: Είναι, πρόσεξε να δεις, είναι το κτίριο μια στιγμή. Είναι η κρατική χρηματοδότηση. Ναι. Είναι η εφημερίδα.
5: Το κόκκινο.
0: Είναι στο κόκκινο. Είναι η Αυγή, έτσι. Δεν ξέρω πόσες ανώνυμες εταιρείες έχουν. Εδώ τώρα όμως ο Πολάκης αντιδρώντας και λέγοντας ότι εμείς δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί η περιουσία τώρα στο κόμμα του Τσίπρα? Ενώ το κόμμα του Τσίπρα, το Έλλας, όχι η Ελλάς, από πού και ως πού η Ελλάς, το Έλλας, έτσι, το κόμμα του Τσίπρα, δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω τίποτα περιουσιακά στοιχεία. Ένας άλλος τίτλος είναι.
4: Δεν έχει αλλιώς εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
4: Και δεν
0: ένας
4: είναι ένα κόμμα που
0: συμμετείχε... Κράτησε το πλάνο το προηγούμενο, Τσαμπίκο μου. Ένας άλλος τίτλος
4: είναι. Δεν είναι ένα κόμμα που συμμετείχε στις εκλογές του να πάρει το 1,5% να έχει έστω μια μικρή επιχορήγηση. Δεν έχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το χαρτί το διαπραγματευτικό αυτών που αντιπροσωπεύουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάει αυτή η περιουσία
4: να
0: τώρα.
4: Να πάνε την πρίκα, ναι, να βρουν έναν τρόπο να πάει η πρίκα και ο εαυτός τους, δηλαδή θα πάρεις την πρίκα εφόσον πάρεις και εμένα.
0: Μισό λεπτό, μήπως γι' αυτό γίνεται όλο τον ταραβέρι τώρα? Μήπως η περιουσία είναι που...
4: Ναι, πώς να το πω, ρε κόμμα, χρειάζεται χρήματα.
5: Το ρόλο του,
4: Δεν μπορεί, δεν μπορεί το καινούριο κόμμα χωρίς χρήματα να υπάρξει. Δεν έχει ούτε γραφεία, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν
4: εδώ
0: έχει τίποτα.
4: Υπήρχε το μαγαζί στημένο έτοιμο. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι βελούδινο, συνεργασία, πες το σε πρώτη φάση μέχρι να γίνει τελική.
0: Αυτό όμως διέλαθε, δεν το ακούω να το συζητάνε πουθενά. Μόνο η ομάδα σταθερότητας το κουβεντιάζει. Μόνο εδώ το ακούω.
4: Το συζητάνε και αυτοί μεταξύ τους, όταν σου λέει ο άλλος, κοίτα να δεις, εμένα μην με πετάς στα σκυλιά, αφήνει και κάτι από πίσω, ότι κοίτα να δεις, πρέπει να τα βρούμε. Μαζί με το κτίριο που θα πάρεις, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πάρεις και εμένα. Όλα αυτά.
0: Είναι το ραδιόφωνο, είναι η εφημερίδα, είναι το κτίριο, είναι η χρηματοδότηση, είναι δεν ξέρω τι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα και μέσα στην Αυγή ένας μέτοχος είναι μια offshore εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Δεν ξέρω, δηλαδή χάνει μάνα το παιδί, δεν μπορεί να ξέρεις κιόλα. Δεν υπάρχει και διαφάνεια σε αυτούς.
4: Πάντοτε θα... υπήρχαν θέματα. Τώρα είναι ένα παραπάνω. Επειδή διαπραγματεύονται και τον εαυτό τους. Και θα βγαίνει προς τα έξω καθώς θα περνάει ο καιρός και ο ένας θα καρφώνει τον άλλο. Γι' αυτό έκανε.
0: Τώρα όμως το λογικό είναι, εφόσον φεύγουν όλοι και πάνε στο καινούριο κόμμα, στο Έλλας, λογικό είναι να μεταφερθεί και η περιουσία. Για να μεταφερθεί όμως, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να διαλυθεί. Να, έτσι,
5: πρέπει να μεταφερθεί το κόμμα. Το κόμμα
0: πρέπει,
5: είναι,
0: το κόμμα είναι, να πάει.
5: Είναι,
4: Βέβαια, είναι
0: η περιουσία είναι στο κόμμα, δεν είναι στα πρόσωπα. Έτσι δεν είναι.
4: Αυτοί θέλουν να πάνε όλοι μαζί πακέτο. Και ο παπάς γι' αυτό προσπαθεί. Να πάμε πακέτο. Είμαστε αυτό το πρώην κόμμα. Θα συγχωνευτεί με το άλλο. Θα μας πάρεις και εμάς για πρίκα, σύν την πρίκα, την υπόλοιπη σταθερή, ακίνητη περιουσία, χρηματοδότηση, οτιδήποτε με έμεσο τρόπο μπορεί να δοθεί στο καινούριο κόμμα. Αλλά θα πάρεις και εμάς, τους συνεργάτες. Δεν θα μας αφήσεις έξω.
0: Ναι.
4: Αυτό γίνεται, γι' αυτό φωνάζουν κιόλα και είναι το πολιτικό
0: του. Ναι, αλλά αν δεν διαλυθεί το κόμμα, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν, όπως είπε ο Πολάκης, εγώ λέω εμείς δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε.
4: Είναι το πεδίο διαπραγμάτευσης αυτό. Ότι το δεν φεύγουμε δεν λέει τίποτα. Μπορούμε αύριο μεθαύριο να το δούμε ότι περασμένα, ξεχασμένα να πηγαίνει και αυτό στο
0: κόμμα. Συγγνώμη, το κόμμα για να μεταφερθεί πακέτο πρέπει όλοι να συμφωνήσουν. Ποιοι πρέπει να πάρουν την απόφαση αυτή.
4: Πιθανόν ναι, όσο περισσότεροι γίνεται.
0: Ποια είναι τώρα η διοίκηση, η πολιτική γραμμή, δεν ξέρω πώς είναι διαρθρωμένο.
4: Είναι διαγραμμένος αυτή τη στιγμή, είναι στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω, αυτός πώς μιλάμε, ποια ιδιότητα είναι τώρα, γιατί ήξερα ότι το διέγραψε ο Φάμπελ.
4: Ναι, έχει διαγραφεί, οπότε αυτός είναι εκτός. Ο παπάς μένει ας πούμε, η Δούρου, αυτοί μένουν σαν, που είναι ήδη μέλη, δεν έχουν διαγραφεί. Ενώ έχει διαγραφεί
5: ο Πολάκης δεν είναι διαγραμμένος, είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Α, ναι, μια στιγμή. Άρα στο κόμμα είναι λοιπόν ο Πολάκης. Ναι. Γι' αυτό ναι, μιλάει.
5: Άμα δεν ήταν στο κόμμα, δεν θα μιλάγε στην επιτροπή.
0: Άρα λοιπόν τι συζητάμε.
5: Λοιπόν, νομικά πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή, θα χάσει τη χρηματοδότηση. Και δεν είναι ανάγκη να μπει στη Βουλή, γιατί και με 1,5% και εκτός Βουλής κόμματα, όταν πας συμπληρώσουν 1,5% παίρνουν κάτι λεφτά, να το ξέρετε. Δεν είναι για μπουν.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να πάρεις το 3%, παίρνεις και με 1-2 νομίζω, 1,5%.
5: Με 1,5% ήταν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Λοιπόν, παίρνουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μπαίνοντας στη Βουλή, που δεν θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές με αυτή την κατάσταση, θα χάσει την επιχορήγηση. Από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος θα έχει υποτίθεται το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να κάνει κουμάντο όλες αυτές τις εταιρείες. Γίνονται χωρίς χρηματοδότηση, δεν γίνονται.
0: Άρα.
5: Οπότε θα πρέπει να βρεθεί νομική μετά, πρέπει να γίνει διάλυση. Είναι νομικό το θέμα, δεν είναι μόνο πολιτικό. Δηλαδή,
0: καλά.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιος όπως είναι ακόμα με τη σφραγίδα μέσα σε ένα άλλο κόμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί αν γίνει αυτό
5: το πράγμα δεν παίρνει μπόνους.
0: Εν τω μεταξύ δεν φημίζεται και για την δημοκρατικότητα του συγκεκριμένου κόμμα. Αν κρίνω δηλαδή εκεί στον Μπουζουξίδικο τι είχε γίνει με το θέμα του Κασελάκη και όλα εκείνα τα ευτράπελα τα οποία ζήσαμε ας πούμε. Εντάξει, μόνο σε ασόβαρα, σε μικρά, σε λιμά ας πούμε θα μπορεί κανείς να συναντήσει τέτοιες καταστάσεις.
4: Ο Αλέξη δεν θα έχει πρόβλημα.
5: Δηλαδή αυτό ο διάτος Τασαφέρας που ήρθε ξαφνικά. Ο Κασελάκης προμήνει εθίελες, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ντόμινο μετά η ιστορία μετά τον Κασελάκη.
0: Τι έλεγες Νικό?
4: Από τη στιγμή που θα πει ο Αλέξης με τον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του στη Βουλή, θα παίρνει με 18% ή 20% αν πάρει ή 15%, θα πάρει μια καλή επιχορήγηση, αλλά αυτό είναι το μετά. Υπάρχει τώρα ένα κενό αυτό το διάστημα, στο οποίο κενό δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να αποδείξει στις εκλογές με ένα ποσοστό καλό, και να πάρει την επιχορήγηση που θα παίρνει, που είναι καλή επιχορήγηση αν πάρει 15-18%, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όσο ακόμη και στις επόμενες εκλογές, όταν προκυριστούν εκλογές, υπάρχει έκτακτη επιχορήγηση, την οποία θα πάρει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Το κόμμα του Αλέξη, το οποίο δεν είναι ένα κόμμα που είναι στη Βουλή, δεν θα πάρει ακόμη τίποτα, δηλαδή ακόμη την προεκλογική περίοδο. Οπότε πρέπει να βρεθεί κάποια χρηματοδότηση. Αυτό που έκανε με τον Κασελάκη εκείνη την περίοδο, πράγματι τον έφερε ο Αλέξης. Όλοι οι προεδρικοί που γνώριζα στο Facebook και οπουδήποτε έδιναν γραμμή ο ένας στον άλλο και ψήφισαν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης βγήκε αυτό που βγήκε. Αυτός έχει εξαφανιστεί, είναι στο 0, τίποτα αυτή τη στιγμή. Προχθές άνοιξε live.
0: Έχει κανένα βουλευτή μαζί του ο Κασελάκης? Α, νομίζω πως έχει τη Ραλία, τη Χριστίδου νομίζω πως έχει. Βουλευτής δεν είναι αυτή ακόμα?
4: Παραμείνει, ναι, δεν ξέρω αν παραμείνει.
0: Όχι, είναι μαζί του. Βλέπω καμιά φορά στα διάφορα της διάφορας.
4: Αλλά
0: με συγχωρείς.
4: Και αυτός δεν έχει χρήματα περισσότερα. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει ένα κόμμα, δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρόσβαση σε επιχορήγηση. Το να έχει ένα βουλευτή δεν σημαίνει τίποτα.
0: Τώρα έχει προοπτική όμως ο Τσίπρας, έτσι, γιατί βλέπω τελικά ότι έχουν περάσει, δεν χρειάζεται τώρα αυτό, ομάδα σταθερότητας είμαστε τώρα, πλατιάζουμε τη συζήτηση, να τα δούμε όλα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι οι οποίοι ήταν τότε 8-10 χρόνων, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, σήμερα ψηφίζουν. Δεν γνώριζαν δηλαδή τα κατορθώματα του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, απευθύνεται τώρα στη νεολαία και όσο να είναι, όλο και κάτι θα εκμεύσει από τη νεολαία.
4: Ότι θα πάρει, όχι μόνο από τη νεολαία, γενικώς, γιατί... Ο άλλος δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Σαν εναλλακτική θα το δει και σαν ψήφους διαμαρτυρίας. Δεν θα ψηφίσει όχι καλά.
0: Το δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πώς το κατάφεραν και το γύρισαν, ενώ πριν από 2 χρόνια ο Μητσοτάκης, 3 χρόνια ήταν στα ύψη. Δηλαδή μιλάμε ότι είχε ποσοστά ασύλληπτα αποδοχής. Όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης. Και τώρα βλέπω ότι τα ποσοστά του ήρθαν λίγο πολύ ίσα βάρκα ίσα νερά με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το κατάφερε αυτό η αντιπολίτευση?
5: Δεν είναι σίγουρο ότι το κατάφερε, Γιάννη.
0: Οι μετρήσεις αυτό δείχνουν, Θανάση.
4: Καθώς περνάει ο καιρός, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά. Αλλά και αυτή η φθορά τελικά θα φανεί στις εκλογές πόσο μεγάλη είναι. Με την έννοια πια ότι όταν είμαστε σε μια περίοδο μακριά από τις εκλογές ακόμη, είναι αλλιώς οι μετρήσεις. Όταν έρθει η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε κάποιον, όπως το έθεσε το δίλημα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει. Μετά είναι αλλιώς. Άλλος στη δημοσκόπηση, άλλος στην πραγματικότητα όταν έρθει η ώρα και πρέπει να επιλέξουμε.
0: Πάντως ρε παιδιά, δεν είναι άδικο τώρα να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να είναι τρίτο κόμμα το Πασόκ. Δηλαδή αλήθεια τώρα, συγκρίνεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ.
4: Το Πασόκ
5: το άδικο και το δίκαιο, Γλεάνδη μου, ναι. Φαίνεται από τη συμπεριφορά του κόμματος. Ο Τσίπρας ήρθε τώρα ξαφνικά σαν καινούριος, όπως είπες, περισσότεροι δεν το ξέραν ούτε ξέρουν αυτά που είχαν κάνει τότε, ας πούμε η νέα γενιά. Και ο Ανδρουλάκης αυτά τα 3 χρόνια που είχε όλο το κενό που είχε αφήσει ο Τσίπρας, ας πούμε,
0: το
5: και όλο το ας το πούμε την κεντροαριστερά να είναι ο εκπρόσωπος, ας πούμε, βάση των παλαιών και κόμματος εξουσίας και κυβερνησιμότητας και τα λοιπά, επέλεξε το ρόλο να γίνει ο Ράτσος Κωνσταντοπούλος και 1000 πράγματα.
4: Έχουμε ένα Πασόκ το οποίο στο μυαλό μας το είχαμε σαν αστικό κόμμα, το οποίο ήταν υπεύθυνο. Ακόμη και χθες στη Βουλή ψήφισε παρόν στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο.
0: Έλα.
4: Το Πασόκ έχει καταστήσει τον εαυτό του ως κάτι αναξιόπιστο και κόμμα διαμαρτυρίας. Όσες φορές χρειαζόταν να στηρίξει ένα νομοσχέδιο που το παλιό Πασόκ θα το στήριζε, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι τόσο πολύ διχασμένο και ο αρχηγός του βγάζει τέτοιες τρελές αποφάσεις που μοιάζει κάτι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανταρσία. Αυτό δεν είναι το Πασόκ.
0: Ο καθηγητής ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος έχει εντρυφήσει, ας πούμε, στο κομμάτι του Πασόκ.
5: Πασοκολόγος,
0: ναι. Είπε ότι ο Ανδρουλάκης το Πασόκ το έκανε, πώς το είχε πει Βασίλη, πώς μας το είπε, το ΚΚΕ του κέντρου.
4: Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο αριστερά. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ξέραμε, σοσιαλισμός που είναι...
0: Καλά μπορεί ο Ανδρουλάκης δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή, και οι υπόλοιποι δεν έχουν φωνή, δεν έχουν νεύρο, δεν έχουν ψυχή. Να βλέπουν δηλαδή ότι διασύρει μια ολόκληρη παράταξη, ένα ολόκληρο κόμμα με τέτοια ιστορία, όποια ιστορία εν πάση περιπτώσει,
5: πώς αξιολογεί ο καθένας. Και τι να κάνουμε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Όποιος σηκώσει κεφάλι τώρα ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, το αποτέλεσμα θα το ρίξουν στο κεφάλι.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούω να υπάρχουν αντιδράσεις να του βγαίνουν από αριστερά του Ανδρουλάκη. Δηλαδή του βγαίνει ο Δούκας. Δεν βλέπω να του βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ένα σοβαρός όπως είναι. Μια στιγμή.
5: Ο Δούκας επιλογή του Ανδρουλάκη.
0: Ή Διαμαντοπούλου. Τι?
4: Μόνο μια Διαμαντοπούλου
5: του Ανδρουλάκη.
4: Τα υπόλοιπα στελέχη τα πήρε η Νέα Δημοκρατία τα καλά. Δηλαδή τους έχει κάνει βάκουμ, τους έχει κάνει ρούφιγμα.
0: Και ο Γερουλάνος είναι σοβαρός άνθρωπος, ούτε και αυτός μιλάει.
4: Δεν έχει το βάρος για να ηγηθεί.
0: Λες είναι ότι η Διαμαντοπούλου έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος.
4: Φαίνεται. Η Διαμαντοπούλου είναι μόνη της.
0: Αλλά είναι καλός και ο Γερουλάνος πάντως.
4: Ναι, και αυτή κάνει αλλοπρόσωλα πράγματα ώρες η Διαμαντοπούλου και νομίζω ότι...
0: Εγώ έκανα συνέντευξη, πήρα συνέντευξη εδώ μέσα στο στούντιο και από τον Γερουλάνο και από την Διαμαντοπούλου. Όπως και με την Μακαρίτισσα, τη φοιτητή γεννηματά. Λοιπόν, Ήρθε εδώ και ο Ανδρουλάκης, αλλά του πήρε συνέντευξη ο Τέρης Χατζηδιάννου. Δεν τον είχα πολλή ώρα τέτα τέτ για να καταλάβω. Κατάλαβα όμως για τους άλλους. Καταρχήν με είχε γοητεύσει πολύ η Μακαρίτισσα η γεννηματά. Παρά το ότι έκανε σκληρή αντιπολίτευση, ήταν όμως σωστή αντιπολίτευση. Τώρα από εκεί και πίσω, η Διαμαντοπούλου μου φάνηκε είναι παίζει σε άλλη κατηγορία η γυναίκα. Μπορεί δηλαδή πραγματικά να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί άνετα, αν ήταν αυτή αρχηγός. Όπως και ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ο οποίος τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Γερουλάνος τώρα από την άλλη μεριά φαίνεται λίγο πιο σκληρός παίκτης, πιο πασόκ δηλαδή. Όμως κουβαλά μέσα του, το βλέπα ρε παιδί μου, του έβγαινε έτσι κάτι το αριστοκρατικό, το αστικό. Το αστικό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να πέσει στην κατηγορία αυτή που το ρίχνει το Πασόκ να πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή νομίζω.
4: Δεν ανήκει σε αυτό το χώρο καν.
0: Ναι.
4: Ποτέ δεν ανήκει λόγω καταγωγής, όχι ότι είναι κακό. Αλλά είναι πραγματικό. Αυτό είναι κάτι πιο αρχοντικό να το πω.
0: Αρχοντικό μου φάνηκε. Ναι, ναι, δηλαδή αυτός και αυτός μου άρεσε να πούμε.
4: Αυτός όμως.
0: Έτσι εγώ θέλω τον αρχηγό.
4: Όπως είναι αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις της άλλης που έχει μέσα ο Δούκας, θα πάει άκλαστος.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τι θα γίνει τώρα στο Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης θα ελέγχει το κόμμα. Εγώ είναι κρίμα όμως να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Αντί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, να είναι ο Τσίπρας, πάλι Τσίπρα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει κυβέρνηση. Μετά από 10 χρόνια μπορεί να γίνει, να ξανάρθει πάλι ο Τσίπρας. Πάλι αυτού και από την αρχή. Πάλι διαπραγματεύσεις 17 ωρών θα έχουμε. Πάλι αυτά θα ξαναζήσουμε. Πάλι κατρούγκαλου θα φάμε στο κεφάλι. Εδώ μιλάμε το ότι η αριστερά ήταν τότε η πρώτη φορά αριστερά. Τώρα θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά. Δεν ξέρεις τι μέρα θα σου ξημερώσει. Πάλι θα γεμίσουμε με λαθρομετανάστες. Πάλι δεν θα έχει σύνορα η θάλασσα. Πάλι
4: θα έχει αλλάξει τόσο πολύ η Ευρώπη αλλά και η οικονομία μας που αυτά δεν θα πιάνουν πλέον. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να μπορέσεις να έχεις μια ισχυρή οικονομία, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα, ώστε ο πολίτης να μην κάνει αλλοπρόσαλες επιλογές, όπως ήταν ο Τσίπρας.
5: Και τα περισσότερα τώρα έχουν κατοχυρωθεί νομικά και δεν μπορούν να κάνουν και τα κόμματα ό,τι θέλουν. Ξεκινώντας τις προεκλογικές ας το πούμε εξαγγελίες, τις μη κοστολογημένες, μέχρι την εφαρμογή, ας πούμε, μέχρι και το φορολογικό σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί τώρα οποιοδήποτε έρθει να κάνει.
4: Επίσης,
5: 15 δεν μπορούν να γίνουν, τουλάχιστον εκεί έχουμε κλειδώσει.
4: Ναι, ο έλεγχος είναι ουσιαστικός. Κάθε χώρα της Ευρωζώνης υποβάλλει το προσχέδιο του προεκλογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου.
5: Ναι, και ό,τι πλεόνασμα βγει, Νίκο μου. Και ό,τι πλεόνασμα βγει, τα δύο τρίτα πάνε εκεί και μόνο το ένα τρίτο μπορεί να πάει σε
4: αυτό. Αν πλέον δεν αρέσει στην Κομισιόν, στο γυρίζουν πίσω.
0: Και,
4: και
0: ένα τελευταίο, επειδή εκπνέει ο χρόνος, έχω πληροφορία πλέον από πολύ ψηλά τι θα κάνει ο Τσίπρας την επομένη, το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, τι θα βγει και θα πει. Και κρατήστε το αυτό, αυτά που λέμε τώρα καταγράφονται. Θα είναι λοιπόν πρώτος ο Μητσοτάκης, απλώς δεν θα μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και ο Τσίπρας που θα είναι δεύτερος θα κηρύξει πλέον τον ανένδοτο αγώνα, κάτι ανάλογο, και θα καλέσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, θα καλέσει Δούκα και τα λοιπά, ενώ το Πασόκ θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές, στις επαναληπτικές, όλα τα κόμματα συμμετέχουν. Ο Τσίπρας θα το πάει στη λογική όπως κέρδισαν οι δημοκρατικές δυνάμεις στον Δήμο της Αθήνας, κρατήστε το αυτό, αυτό θα είναι το επιχείρημά του, με τον ίδιο τρόπο θα κερδίσουμε όπως κερδίσαμε τον Μπακογιάννη και φέραμε αυτό τον δημοκρατικό, τον χρήσιμο άνθρωπο, τον κύριο Δούκα στο Δήμο της Αθήνας, έτσι θα νικήσουμε και τον Μητσοτάκη. Νικήσαμε τον Ανιψιό, θα νικήσουμε και το Θείο. Αυτό θα είναι το σύστημα.
5: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Τι θα λέει ο Τσίπρας. Τα κόμματα θα είναι αυτόνομα.
5: Τι θα λέει, αλλά δεν γίνεται. Αυτά είναι εφάρμοστο. Αυτά τα αποδομήσει η Νέα Δημοκρατία την άλλη ώρα.
0: Θα τα αποδομήσει ή θα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
5: Τώρα, άμα τον αφήσει να παίξει, δεν γίνονται.
4: Σε μια τέτοια στιγμή θα τρομάξει πάρα πολλοί κόσμο.
0: Α, αυτό μου αρέσει. Αυτό λοιπόν. Και αιτιολόγησέ μου το σε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Γιατί θα τρομάξει κόσμο. Να το παντρέψουμε αυτό που είπε ο Θανάσης, να θυμίσει ποιο είναι ο Τσίπρας.
4: Ναι, θα θυμίσεις ποιος είναι ο Τσίπρας και ποιοι θα είναι δίπλα του. Αυτοί όλοι μαζί, όταν τους βλέπεις, μπορεί ο άλλος να ψηφίζει για διαμαρτυρία, να παίρνει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, αλλά αυτοί παίρνουν από 4, 5, 6, 7% στη δημοφιλία.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος και η προοπτική να βγάλει.
0: Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση, μπορεί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή να το ξεπεράσει αυτό το θέμα.
4: Ανετότατα η προοπτική να σε κυβερνήσουν αυτοί σαν αρχηγοί, σαν συναρχηγοί ενός μορφώματος, πέρα ότι αποκλείεται από τον εκλογικό νόμο, αλλά και η προοπτική σαν προσωπικότητες τρομάζει όλο τον κόσμο.
0: Για μένα όμως ο μεγάλος εχθρός της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ θέλω να, αν συμφωνούμε όλοι, να το κλείσουμε εδώ, είναι ο ίδιος ο ψηφοφόρος και η αστική προέλευση του ψηφοφόρου, του συντηρητικού ψηφοφόρου, ο οποίος με την αποχή δεν τα πάει και άσχημα. Λέει, δεν βαριέσαι, μωρέ, εντάξει, μια χαρά είμαστε τώρα. Πάμε. Όπως έγινε και στο Δήμο της Αθήνας που δεν πήγαν να ξαναψηφίσουν και έγινε αυτό που έγινε με τον Δούκα. Πρέπει λοιπόν
4: θα
0: να πιστούν οι ψηφοφόροι.
4: Θα δείξει πόση θα είναι η πόλωση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν υπάρχει δυνατή πόλωση, θα πάει να ψηφίσει. Αν υπάρχει το διακύβευμα ότι κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή, αν δεν το κάνεις, δεν πας να ψηφίσεις, θα έχουμε τα χειρότερα, θα πάει να ψηφίσει. Αν αισθανθεί τον κίνδυνο, θα πάει να ψηφίσει.
0: Α, πρέπει να τον αισθανθεί όμως.
5: Δεν
0: ναι, ναι,
5: είναι μόνο ο ναι. Δήμος της Αθήνας και το 23, οι επαναληπτικές του Ιουνίου φέραν 8 κόμματα στη Βουλή. Με το που δεν πήγανε να ψηφίσουν, μπήκανε μέσα με λιγότερους ψήφους στα κόμματα.
4: Γιατί είχαν την ελευθερία ότι θα βγει. Μπήκανε
5: λόγω της αποχής.
0: Κατάλαβα.
4: Ήταν σίγουρο ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν πήγανε.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, χαιρετώ την ομάδα σταθερότητας, αφού την ευχαριστήσω προηγουμένως για το, γιατί προσφέρετε
5: για
0: πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, να πούμε, στην κοινωνία μας.
4: Να για καλά. Να σωθούμε προσπαθούμε.
0: Γεια σου Νίκο μου, σωθούμε. Γεια σου Θανάση μου, γεια σας αδέρφη.
5: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, τέλεια Βασίλη μου, ομάδα σταθερότητας, έτσι, πολύ δυνατή. Καμία σχέση με την ομάδα αλήθεια.
1: Όχι.
0: Για να μην μας μπερδεύουν. Εδώ είναι ομάδα
1: σταθερότητας.
0: Έτσι, Τσαμπίκο. Πάντως σήμερα στη σκηνοθεσία, τηλεσκηνοθεσία, ο Τσαμπίκος πήρε άριστα. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Φοβερός. Και βλέπω ότι έχει φτιάξει και φοβερά γραφικά. Η τεχνητή νοημοσύνη Τσαμπίκο κάνει θαύματα. Τα πας καλά μαζί της. Μπράβο, Λεβέντη μου, συνέχισε. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Έτσι εμπλουτίζεται η εικόνα κτλ. Βλέπω, έφτιαξε φάσεις, έκανε γραφικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Γι' αυτό πάνω απ' όλα,
1: λοιπόν, πάνω απ' όλα η παιδεία.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αναδειγμένο αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αλλά και της χώρας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανακαμψής και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε να καταστήσει το χώρο πλήρως επισκέψιμο, προσβάσιμο και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντών θα πραγματοποιήσει σειρά εγγενείων και παραδόσεων έργων πολιτισμού σε Ρόδος, Μιχάλκη και ΚΟ, με επίκεντρο αποκαταστάσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδουλού, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Όπως ανέφερε, για την εύρυθμη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής είναι απαραίτητη παρουσία τουλάχιστον 3 ειδικευμένων χειρουργών. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι την Παρασκευή στη μία από τις 2 χειρουργικές θα παραμείνουν 2 ιατροί. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης στελέχωσης. Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε επίσης ότι η συγχώνευση των 2 χειρουργικών κλινικών δεν συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς όπως είπε, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αιτήσεις μετακίνησης προς κέντρα υγείας. Όπως σημείωσε, οι παθολογικές και χειρουργικές κλινικές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και η επαρκή στελέχωσή τους είναι καθοριστική σημασία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Επισημάνε εδώ ότι οι ανάγκες υπάρχουν επίσης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και στο ακτινολογικό τμήμα. την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Εξέφρασε στο κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητήθη με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι και οι επενδυτές του τουρισμού βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της κοινής απόφασης των αρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Παπαβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα στις προβλέψεις που αφορούν τον καθορισμό ορίων στις τουριστικές κλίνες και στις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποτρεπτικό περιβάλλον για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη Ρόδο. Ο κ. Παπαβασιλείου υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο χωροταξικό ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επενδυτές. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αν δεν προχωρήσει η κυβέρνηση σε αλλαγές, οι ξενοδόχοι θα αποτανθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα κινηθούν νομικά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του νησιού. Στην ανάγκη οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Υπογραμμίζει ότι παρά τη βελτίωση των οικονομικών δικτών, η πραγματική επιτυχία κρίνεται από το εάν οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες προοπτικές για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα νησιά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης, η στέγαση, η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Έγκαινα, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο κόσμο, ο κ. Κόνσολας, σε αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, δρομολογώντας μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού, να διασφαλιστεί ομαλή παροχέτευση των υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να βελτιωθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων στην περιοχή. Τον αποκλεισμό της Καλύμνου από σημαντικά θερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο κ. Νικητιάδης ζητά εξηγήσεις για τη μη προσέγγιση της Καλύμνου από το πλοίο Λευκάωρη, το οποίο από τις 21 Ιουνίου θα εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά Σάμος Δωδεκάνησα, καθώς και από το πλοίο Διαγοράς που συνδέει την Καβάλα με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως επισημαίνει, η Καλύμνος παρακάμπτεται παρότι βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λέρο και την Κό, τις οποίες εξυπηρετεί το δρομολόγιο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος απέστειλε επιστολή προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου, προειδοποιώντας για τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕ Καλύμνου. Σύμφωνα με την επιστολή, η εταιρεία

0: Η δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 επί 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 επί 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
10: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
11: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-01400.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
15: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
16: αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
19: Έλα παιδιά, τι βροχή είναι αυτή, τι τουλούμια έριξε. Ήμουνα στην παραλιακή και γινόταν ξαφνικά εκεί που ήμουνα μέσα σε καλοκαιρινό mood. Έβγαινα από το Μάιαμι των Βαλκανίων με το μεγάλο τον πύργο. Λοιπόν, όπως ερχόμουν, μια χαρά, έφυγα από τον ήλιο, αρχίζει και μαζεύει σύννεφο και εκεί, και εκεί στο ύψος του παλαιού Φαλήρου αρχίζει και ρίχνει κάτι τουλούμια. Λέω Παναγία μου, θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Μιλάμε για βροχή τώρα και αστεία. Έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει.

Είναι τροπική χώρα. Έχουμε γίνει τροπικάνες. Έβρεχε λοιπόν, έβρεχε οι καθαριστήρες στο φουλ. Πηγαίναμε όλοι σαν τις κότες γιατί είχαμε βοβηθεί. Μπήκαμε στη Συγκρού, πηγαίναμε πάλι σαν τις κότες. Είχε αρχίσει να μαζεύει νερό δεξιά η λεωφόρος. Και μετά μέχρι να φτάσω εδώ πέρα, γιατί εμείς είμαστε στο ύψος της Καλυθέας, άρχισε να. Συννεφιά έχει. Αλλά σταμάτησε, γιατί έλεγα Παναγία μου, πώς θα παρκάρω τώρα και πώς θα παρκάρω. Και είμαι με το σαγιοναράκι, είμαι με το καινούριο μου το πεντικιουράκι. Πώς θα πω στα μέσα νερά, να πηδήξω, λες και λέω να έρθω εδώ. Αλλά ευτυχώς ήταν όλα καλά. Βέβαια, κόλλησα σε μια αγωνία, έχω βάλει τα μάξι. Θα τη φάει λεωφορείο, θα τη φάει φορτηγό, θα τη φάει σχολικό, θα τη φάει κανένα μεγάλο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί έχουν εδώ αμολυθεί και γράφουν. 150 γράψανε στον άλλο το Χριστιανούλη εδώ πέρα που είχε, το είχε βάλει, δεν έβρισκε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, η Μαρία έρχεται, μην ρωτάτε που είναι. Η Μαρία είναι στον δρόμο, χαμένη στο διάστημα και αυτή ψάχνει, αυτό βράχηκε, πνίγει και ευχόμαστε να είναι καλά. Έρχεται με την κουλούρα της και τα πατραχοπέδιλά της. Λοιπόν, προχθές είναι εδώ πέρα, κάνουν κάτι, έχουν κλείσει ένα. Κάτσε γιατί δεν έξα το κινητό. Έχουν κλείσει ένα τέτοιο που φτιάχνουν κάτι και το έχουν κλείσει αυτό και έχουν βάλει σιδεριές. Και είναι ένα πεζοδρομιάκι που δεν ενοχλεί κανείς, δεν περνάει κανείς, δεν χωράς να περάσεις. Δηλαδή, ως πεζός, δεν είναι ότι ενοχλείς τους πεζούς. Και ήταν δύο ανθρωπάκια εκεί, οι οποίοι πρέπει να είχαν, ήταν σε απόγνωση, έχουν κλείσει το μεταξύ κάτι δρόμους με κορδέλες γιατί κάνουν κάτι έργα. Ακόμα λιγότερες δηλαδή θέσεις ίδιοι που μπορεί να βρεις, άμα κάνεις και μια πίτα στον Άγιο Φανούριο. Και είχαν παρκάρει εκεί άνθρωποι που δεν ενοχλούσαν. 150 ευρώ, παιδιά, η κλίση. 150 ευρώ. Και δεν νομίζω ότι αν την πληρώσει νωρίτερα αυτά που ίσχυαν παλιά, πληρώνει λιγότερα. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν το ξέρω. Αν πας νωρίτερα, πληρώνει τα μισά όπως παλιά που ήταν 80 εκκλήσει, πληρώνει 40. Εντάξει, με 40. Εντάξει. Βγαίνει. Αλλά αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, σας έχουμε τρομερό διαγωνισμό. Καθημερινά λοιπόν κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρο. Τον πανέμορφο Πόρο, τον κοντινό προορισμό, το ωραίο νησάκι αυτό το καταπράσινο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συμμετοχή. Πώς λαμβάνετε μέρος. Τηλεφωνείτε στο 211 10 88 80. Να το ξαναπώ. 211 10 80 8 80. Θα το ξαναπούμε και μετά τον διαγωνισμό. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Δηλαδή δίνετε το όνομά σας εκεί και θα κάνουμε κλήρωση από τα ονόματα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα είναι ωραία, είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αερο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες. Αυτά τα υπέροχα κοντινά μας νησάκια. Κάνε κοντινά, εννοώ από την Αθήνα. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Λοιπόν, ξαναλέμε το τηλέφωνο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Παίρνεις αυτό το νούμερο, αφήνει το κινητό σας σίγουρα και το όνομά σας και κάνουμε κλήρωση. Είναι, μιλάμε για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από Πειραιά για Πόρο. Και νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, και είναι ανοιχτή ημερομηνία, δηλαδή κάνετε εσείς και κερδίζετε και μετά όποτε έχετε τα κέβια σας πηγαίνετε και στον Πόρο, παιδιά. Και τα, να λέμε, τα ακτοπλοϊκά είναι τσούζουνε, δαγκώνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο που δίνουν τα παραπολιτικά και τα κακά σας κοριτσάκια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η Κέιτ Πέρι με τον Τριντό βρέθηκαν σε. Πώς το λένε, δεν είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση, ήταν ακόμη μία δημόσια εμφάνιση και ο Τριντό ήταν τόσο έτσι, πώς να το πω, εξταρισμένος. Πώς λένε η νεολαία, ήταν χαϊπαρισμένος, ήταν στα χάιπ του, που δεν ήταν ασυγκρότητος, λέει, και αγκάλιασε την Κέιτ Πέρι και τη χούφτωσε δημόσια, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση της, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά, πήγε πάνω, πήγε κάτω, κατέβηκε και όλοι λέει το είδαν. Ότι το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο. Εντάξει, παιδιά, είστε ερωτευμένοι, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, ψιθυρίστε το ένα στο αυτί του άλλου. Αλλά τώρα να χουφτωθείτε δημοσίως δύο δημόσια πρόσωπα, ξέρω εγώ, είναι λίγο περίεργο. Έκαναν, λέει, την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη, στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ από την περιοδία της Κέιτ Πέρι, που στο πλαίσιο του Tribeca Film αυτή έκανε μια περιοδία, έκανε διάφορες συναυλίες, δεν ξέρουμε αν πήγανε καλά ή όχι. Πάντως το τελευταίο της μουσική προσπάθεια δεν πήγε καλά. Και εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και έχει φάει πολύ κράξιμο που ήταν εκεί με την Αμαζόνα και έκαναν ότι πήγανε στο διάστημα και κατεβήκανε και μετά αυτή η φίλη είχε πάρει μια μαργαρίτα μαζί της, δηλαδή
Τι γελιότητες. Είχε πάρει μια μαργαρίτα μαζί ότι παίρνει κάτι από τη γη και μετά κατέβηκε και φύλαγε το γρασίδι, λες και είχε πάει όντως στη Σελήνη και γύρισε. Τίποτα, δεν πήγε τίποτα. Διαφημιστικά κόλπα ήταν όλα αυτά. Λοιπόν, ο Τριντόφ, ωστόσο, που το, δεν το λέμε τα γόρια, είναι νόστιμο. Φορούσε ένα ωραίο σμόκιν, ένα ωραίο πουκάμισο, ούτε γραμπάτες ούτε παπηγιών, τίποτα. Και αυτή φοράει ένα φόρεμα, πώς να το πω τώρα. Ένα λευκό φόρεμα που ήταν έτσι, έπιανε στη μέση με μία. Ένα πράγμα που είχε μια πόρπη και τρία πράγματα σαν κουραμπιέδες, να σας το πω εγώ έτσι για να το καταλάβετε. Και πάνω μια ράτα που κούμπωνε και αυτή στο φόρεμα και είχε άρεσε τρεις κουραμπιέδες. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα. Αλλά ήταν πολύ τρυφερό το ζευγάρι, πάρα πολύ ωραία. Τους φωτογράφησαν, πόζαραν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χουφτώθηκαν. Μπορεί και να ζηλεύουμε και να τα λέμε όλα αυτά, δεν ξέρουμε. Αλλά γενικά αυτή η σχέση καλά κρατεί και δήλωσε η Κέιτι Πέρι ότι αυτός ο Τριντό είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αυτά. Πάμε στην τραγουδάκι.

χαμός έχει γίνει, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτές οι δύο οι πριγκίπισσες μοιάζουν με τις κακές αδερφές της Τακτομπούντας εμφανισιακώς. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι τα κορίτσια να είναι δύο άγγελοι. Αλλά είναι οι κόρες του Άντριου που ήταν κολλητός με τον Έπστιν και έχει χάσει όλους τους, τον έχουν ξυλώσει όλους τους τίτλους και το πετάξαν έξω και από το σπίτι που έμενε εκεί κοντά στο παλάτι και τον έχουν βάλει σε μία. Εντάξει. Σε ένα μικρό σπιτάκι τροχός του. Δεν έχω καταλάβει. Κάπου τον έχουν χώσει, πάντως τον έχουν παραχώσει. Δεν πηγαίνει σε καμία δημόσια. Δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον Κάρολο και όλους αυτούς. Τον έχουν λίγο απομονώσει. Λες και δεν ξέρανε τώρα. Από τα σύννεφα πέσανε, βρε, από τα σύννεφα. Λοιπόν. Οι κόρες του λοιπόν, η Βεατρή και η Ευγενία, τις οποίες απέκλεισαν κατά μάτια του κόσμου βέβαια από τις υποδρομίες του άσκου που πηγαίνανε και βλέπανε και με αυτά τα καπέλα, τα περίτεχνα τις υποδρομίες. Γενικά έγινε μια βάψη, ένας γάμος, τους είπαν άστε μην έρθετε καλύτερα και προκαλούμε. Τώρα βγήκε στη φόρα ότι αυτά τα δύο κορίτσια, οι δύο αυτές πριγκίπιστες, δεν έχουν πληρώσει ούτε δεκάρα, λέει, σε ενίκιο. Παρά το γεγονός ότι ζουν σε υπερπολυτελή ακίνητα στο παλάτι του Κέστικτον και στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου για σχεδόν 20 χρόνια. Μάλιστα βγήκε στη φόρα ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία επιβοτούνταν κρυφά επί χρόνια από τη γιαγιούλα, τη Μακαρίτσα, την Ελισάβετ, η οποία έλεγε τι να κάνουμε ρε παιδιά, αν ο Μαλιάρης ο γιος, αλλά είναι τα εγγόνια μου και τα πονώ και τα αγαπώ και τα θέλω να τα προστατεύσω. Και έτσι η γιαγιά επιδοτούσε τις μικρές, τις τότε μικρές, γιατί τώρα δεν είναι μικρές. Μετά η σκυτάλη πέρασε στο βασιλιά Κάρολο, που κι αυτός δίνει το κατητής του για να μην μείνουν στο δρόμο, παρόλο που καμία από τις δύο δεν τελεί επίσημα καθήκοντα και μάλιστα η μία δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, η άλλη δεν ξέρω τι έχει κάνει, τα πετσάκια της μάλλον θα έχει κάνει κι αυτή. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με μία έκφραση, το ενίκιο των κατοικιών αυτών που ζουν αυτές οι δύο κοπέλες και φινομπιρμπιλιάρες καλύπτεται από τον βασιλιά Κάρολο μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, και συνεχίζονται στην πρακτική αυτό που είπαμε και πριν, που είχε η γιαγιά Ελισάβετ, η οποία είχε αδυναμία στις εγγονές της. Και αυτή η γιαγιά Ελισάβετ, καλή χρυσή, αλλά έχει κάνει τα λαθάκια της, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, τι να πρωτοκάνει κι αυτή. Από την άλλη, η Μαρίνα Σταυράκη είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και ποζάρει με τον αγαπημένο της, τον Μπουλέτο Σκάρ, τον Τούρκο, που έχει φτιάξει μαστερβίτσα πρώτη. Βλέπω, μιλάμε για βουντοστοιχεία πορσελάνη. Αυτό πρέπει να είναι πορσελάνη, όχι ρητίνη, παιδιά. Γιατί πώς την πορσελάνη. Η πορσελάνη, λέει, είναι πιο. Τα έχω ψάξει. Έτσι, για να έχω μία άποψη. Η πορσελάνη είναι πολύ πιο ακριβή, εννοείται, πολύ πιο ανθεκτική, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, σου τροχίζουν πολύ δόντι για να σου βάλουν μετά το μπιντέ στο στόμα. Ενώ η ρητίνη είναι πολύ πιο οικονομική, σου τροχίζουν πολύ λιγότερο δόντι, πολύ, πολύ λιγότερο. Απλά δεν έχει την αντοχή της πορσελάνης. Έτσι. Και κυτρινίζει και πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν καπνίζει, αν πίνει τσάγια, καφέβες κλπ. Θέλει πιο συχνή συντήρηση. Πορσελανάτο τον κόβω τον Τούρκο. Λοιπόν, και είπε, λοιπόν, τη ρώτησαν αν θα παντρευτείτε. Τη ρώτησαν λοιπόν τη Μαρίνα Σταυράκη, αν θα παντρευτεί, και είπε, τι παιδιά, λέει, τι να παντρευτούμε, λέει, αφήστε μας να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα. Και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτά που γράφουν, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και η ζωή, λέει η Μαρίνα Σταυράκη, είναι carpe diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο Τούρκος. Η Μαρία δεν διαφωνεί, μου λέει ότι σιγά τον Γερομισμίκη. Μια παιδιά, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, δεν θυμάμαι τι, νομίζω είναι 60 κάτι. Είναι ο κύριος, είναι ωραιότατος με το μαλάκι του. Δεν ξέρω αν είναι ξένο, δανεικό το μαλλί δικό του. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί. Εντάξει, με το στοιχεία είναι λίγο λεκάνη, αλλά είναι ωραία. Από το να ήταν τα δόντια κίτρινα ή σάπια. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Μαρίνα Σταυράκη ότι έχω κάνει το γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ταξίδια και να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ο γάμος. Πολύ ωραία τα λέει. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα η μισό λεπτό η Εύη και λέει, παιδιά, για τις βροχές που λέγαμε πριν, εν τω μεταξύ, λέει, στον Άγιο Δημήτριο που είμαστε δίπλα, όντως είναι δίπλα στη Γλυφάδα, ούτε σταγόνα δεν έριξε. Μα ούτε στη Γλυφάδα έριξε, Εύη. Στο Παλαιό Φάληρο, βέβαια και αυτά κοντά είναι. Στο Παλαιό Φάληρο, όταν περνούσα, έγινε
έγινε χαμός. Επίσης, κάτσε και ένα άλλο μήνυμα η Θωμαίδα. Λέει, Θωμαίδα δεν θυμάμαι όμως που μένεις. Λέει και εδώ τώρα βγήκε ήλιος. Τώρα βγήκε ήλιος, αλλά δεν θυμάμαι που μένει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Fit τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές σου και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone. Εμφανίστηκε ο Brad Pitt με ροζ καπαντίνα για όνομα της Παναγίας στο Παρίσι. Σε μια ρομαντική έξοδο λέει με την εννέα του αγαπημένη την Ινέζ Ντεραμόν, η οποία είναι σπουδαγμένη, είναι ψυχολόγα, είναι ωραίο κορίτσι, είναι χαμηλών τόνων. Η αλήθεια είναι αυτή και είναι και 20 χρόνια μικρότερη του. Λοιπόν, και λέγανε τι γοητευτικός που είναι, επειδή τον είδα. Είναι λίγο σαν τον Γεροτζεμπέτο, να το λέμε και αυτό τώρα. Η έντονη ροζ καπαντίνα εντωμεταξύ. Εντάξει, για την 62 τον είναι, έτσι. Ήταν λέει και πολύ διαχειρικός με τους θαυμαστές του. Είχαν πάει εκεί έξω από το εστιατόριο που τον είδαν και να μπαίνει, τους φήριξαν στον κόσμο ότι είναι εκεί ο Brand Pitt. Και πήγαν και ήταν λέει πάρα πολύ διαχειρικός. Σταμάτησε να τους χαιρετήσει. Υπέγραψε αυτόγραφα. Η Ινέζ Ντεραμόν ήταν λίγο πιο πίσω, μια διακριτική παρουσία. Α, δεν είναι ψυχολόγος, είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων, λέει. Νόμιζα ότι ήταν ψυχολόγα. Η προηγούμενη, τα είχε μπλέξει πριν λοιπόν την Ινέζ Ντεραμόν, τα είχε μπλέξει με μία ψυχολόγο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, είναι μαζί με την κοπέλα αυτή 3 χρόνια, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτά πηγαίνει καλά με αυτήν, με την οικογένειά του δεν τα πηγαίνει καλά. Τα παιδιά με του μιλάνε και ο μικρός, ο Κινεζούλης, ο υιοθετημένος, άλλαξε και αυτό το επιφετό του σε ζωλή, το πήρε το όνομα της μαμάς του. Και νομίζω και το ένα κόρτι θα έκανε τα δίδυμα. Μια χαρά. Και δεν θέλουν να τον βλέπουν, λέει, ούτε ζωγραφιστό. Τι να πούμε, όλα τα σόγια, παιδιά, έχουν προβλήματα, όχι μόνο τα δικά μας. Βλέπετε και ο κοντζάμ Μπραντ Πιτ με ζωλή έχουν θέματα. Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης Κύρικος, επειδή είπαμε για τον Brand Pitt, ότι όταν είχε έρθει στη Νέα Μάκρη για τα γυρίσματα της ταινίας του Νόλαν 3. Για τα γυρίσματα δεν είχε έρθει. Για τα γυρίσματα. Πού λέγεται ταινία. 3. Λοιπόν, Οδύσσια, καλέ, τι 3. Η 3 έχει παίξει και στην 3. Οδύσσια. Όχι. Τι όχι. Τέλος πάντων, για τα γυρίσματα μιας ταινίας υπήρχε, νομίζω ότι είναι Οδύσσια όμως, υπήρχε λέει ο αστικός μύθος ότι είχε, επειδή εκείνη την εποχή έφτιαχναν τα πεζοδρόμια στη Νέα Μάκρη, γενικά έκαναν την περιοχή κουκλάκι ζωγραφιστό, ότι υπήρχε ένας μύθος ότι έδωσε λεφτά ο Μπραντ Πιτ για να φτιαχτεί για την ανοικοδόμηση της Νέας Μάκρης. Όχι, μάλλον το αντίθετο έγινε, δηλαδή επειδή θα ερχόταν ο Μπραντ Πιτ για το συνεργείο όλο, για να, ξέρεις, σαν επισκέπτης σε μια περιοχή, σου λέει κάτσε να τη σενιάρουμε λιγάκι. Μη γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε κι άλλο καλό πέραν το ότι έγινε, ρε παιδί μου, γνωστή Ελλάδα στο εξωτερικό, φτιάχνει κανένα πεζοδρόμιο επί τη ευκαιρία. Να μην σκοντάει ο κόσμος. Λοιπόν, βγήκε μια κομμότρια πολύ γνωστή, λέει, η οποία είναι η κομμότρια των επωνύμων, των grand γυναικών του Hollywood, και είπε ότι από μια ηλικία και μετά, είναι ειδικός χρώματος αυτή, είναι χρωματολόγος, και από μια ηλικία, λέει, και μετά πρέπει να αποφεύγουν οι γυναίκες τα πολύ έντονα μαύρα ή σκούρα καστανά χρώματα μαλλιών, καθώς τονίζουν τις ρητίδες έκφρασης. Παιδιά, εγώ έχω γίνει καραμαύρα, δηλαδή το μαλλί μου κάτι το έχει βρει. Τα είχα κάνει μόνη μου. Ήθελα λίγο να είχε θαμπώσει το μαλλί και λέω κάτσα να περάσω μια βαφή στο κεφάλι μου μόνη μου να το ζωντανέψω. Αυτό όχι, δεν ζωντάνεψε. Αυτό ήρθε και έγινε σαν καρακάξι. Είναι μαύρο το μαλλί τώρα. Μαύρο. Είναι πολύ σκούρο καστανό. Και θα πω ότι έχει δίκιο η Ριβίγκα Μπομπόκα, πώς τη λένε, Μπομποκέα, πώς τη λένε αυτήν εδώ την κομμότρια και ειδικό χρώματος. Γιατί είμαι, όλοι μου λένε τι ωραία, λέει, φαίνεται το προσωπάκι σου πιο άσπρο. Λέω μπράβο που φέρομαι και πιο χλωμή. Πρέπει να πάω να ανοίξω το μαλλί, είναι σε τραγική κατάσταση. Ενώ το κούρεμα είναι πολύ ωραίο, το χρώμα είναι. Το έκανα μεγάλη επιτυχία, είπαμε. Να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά εγώ το παράκανα. Η κυρία λοιπόν αυτή λέει ότι καλύτερα είναι πιο φωτεινά χρώματα, όχι ξανθά απαραίτητα, αλλά είναι λίγο έτσι μελίνα, είναι καστανόξανθα. Και στις ξανθές, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, που μπορούν να βγάζουν λευκά, είναι καλό να μπορείς να το μιξάρεις και να υπάρχει λευκό. Και πολλές γυναίκες πάντως, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, αφήνουν τα μαλλιά τους φυσικά λευκά γιατί έχουν κουραστεί από τη βαφή κάθε 20 μέρες, να μην κάνεις άλλη δουλειά ή να γεμίζεις με αυτό το σπρέι που μετά νιώθεις ανάλουστος, αλλά είναι και να σου πηγαίνει.
Δηλαδή αυτό συνήθως πηγαίνει σε γυναίκες οι οποίες είναι ανοιχτόχρωμες. Δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα η οποία είναι φυσική καστανή να αφήσει το μαλλί άσπρο. Είναι χάλια. Δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Μουζουράκης είπε ότι κάνοντας τη διαδικασία της αυτούπνωσης είδε ένα αυτούπνωση, κοιμήθηκε και μόνος του, μπράβο. Είδε ένα, λέει, όραμα με αγαπημένα πρόσωπα. Έδωσε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, πήγε σε θεραπεύτρια, ρε παιδιά. Εντάξει, είπα και εγώ αυτούπνωση. Λοιπόν, πήγε σε μια πολύ ικανή, λέει, θεραπεύτρια που κάνει διαλογισμούς, βελονισμούς κλπ. Και τη ρώτησαν, ότι, είπε ότι δεν είναι αντέχει την πραγματικότητα και θα τη ρώτησαν αν μπορεί να συνδεθεί με κάτι άλλο έτσι ενώτερο. Και προφανώς τον έκανε ύπνος, τον έβαλε σε ύπνωση και είδε, λέει, ένα πορτρέτο, ένα φως, άκουσε μια τρίτη φωνή στο δωμάτιο, είδε κόσμο, αυτά, πέρασε πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων. Την άκουσε με λίγα λόγια, να το λέμε έτσι. Και είδε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Μπράβο, Μουζουράκη. Είναι και διάφοροι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν με το μεταφυσικό. Γιατί ο Γονίδης που κουνάει κουτάλια, λυγίζει κουτάλια, σίδερα, μασάει κουταλιανός. Έχουμε και με το. Έχουμε διάφορους mentalist και στην showbiz. Λοιπόν, να σας πούμε. Να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, έλα και έχουμε φοβερό διαγωνισμό. Καθημερινά κληρώνουμε με ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρο. Για να λάβετε μέρος, παίρνετε το τηλέφωνο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι που λέει κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αερο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες και έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Βρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App που μπορείς να κατεβάσεις τώρα. Λοιπόν, εσείς ξαναλέω, παίρνετε στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και θα πάρετε ένα εισιτήριο και θα πάρετε τον αγαπημένο σας, την κολλητή σας, τον κολλητό σας, τον αδερφό σας, την αδερφή σας, όποιον θέλετε, και θα πάτε σε όποια ημερομηνία θέλετε, Πόρο, και θα γυρίσετε. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ λέει, έγινε έξαλλος με τον Γιώργο Λιάγκα και απειλεί με μηνύσεις. Τι συνέβη, τι να συνέβη, αλλά θυμόμαστε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για κάτι, για ένα πρόβλημα, μια περιπέτεια υγείας που είχε, και σύμφωνα με τον ίδιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ δηλαδή, ο Λιάγκας είπε στην εκπομπή, παρουσίασε την όλη περιπέτεια της υγείας του και είπε ότι έχει κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που έχει, δηλαδή έφτασε μέχρι καρκίνο σύμφωνα με τον Παπαμιχαήλ, και θα προχωρήσει σε μηνύσεις κλπ. Και όλοι λέει περιμένουν την απάντηση του Λιάγκα. Ρε παιδί μου, δεν πιστεύω να έφτασε τόσο ο Λιάγκα σε τέτοιες ακρότητες να είπε κάτι που δεν ισχύει. Γενικά πολλοί τον έχουν στην μπούκα. Βέβαια ο ίδιος έχει πει, ο Λιάγκας λέω, ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ενδέχεται να είναι εκτός προγράμματος τηλεοπτικού. Λοιπόν, η Θωμαίδα είπε, κάτσε να δούμε, έριξε για τη βροχή. Έριξε λέει με το τουλούμι. Για να δω λίγο. Α, κόλλησε και το κινητό, μια χαρά. Παλαιό Φάλιρο. Α, παλαιό Φάλιρο. Μπράβο, ναι, ρε, στη Θωμαίδα. Παιδιά, ναι, στο Παλαιό Φάλιρο ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα αυτό που έγινε και κράτησε μόνο 3 λεπτά. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέας. Καλώς το κορίτσι. Τι έπαφε, τι σε βρήκε, πες μας, τι έγινε που ήσουν με την πυρόγα. Σε ποιες εβροχές, εσένα?
7: Ναι, αμέ.
6: Α. Από σε ποια περιοχή, γιατί εγώ τα είπαμε εμείς.
7: Τι?
6: Παλαιό Φάλιρο με την πυρόγα.
7: Γιατί τόση ώρα έχει ξεκινήσει η βροχή?
6: Τι εννοείς?
7: Τόση ώρα, εγώ τώρα δεν ήταν σε όλη τη διαδρομή. Τώρα, αλλά την ώρα που ήταν να παρκάρω, μεγάλη επιτυχία.
6: Ούτε ήταν σε όλη τη διαδρομή, ήταν 10 λεπτά όταν κάθεσαι ερχόμουν. Κράτησε 5 λεπτά.
7: Α.
6: Αλλά μιλάμε να μην βλέπεις.
7: Τόσο πολύ.
6: Ναι.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό, είμαστε σε τροπικό κλίμα.
6: Ναι, αυτό. Εσύ δεν που σε βρήκε η βροχή.
7: Καταρχάς με βρήκε κίνηση, δεν υπήρχε αυτό. Βέβαια, άρχισα να ξεκινήσω, αλλά γινόταν ένα πράγμα. Τι έχει, παιδί μου, τι έχει βρει, πες μου, τι έχει βρει.
6: Για πες, για πες.
7: Κάνε καφέ να στα πω.
6: Για πες.
7: Δεν υπήρχε αυτή η εικόνα του Πασιών.
6: Πάρκινγκ βρήκες?
7: Ευτυχώς έξω από ένα προπατζίδικο και μου λέει δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ.
6: Έβαλε τα κλάματα.
7: Ήμουνα έτσι να βρέχει. Να βρέχει, να είναι μια κατηφόρα που έφευγε το αυτοκίνητο και έβαλα τα κλάματα, ναι. Κόντευα να βάλω τα κλάματα.
6: Αυτό
7: και
6: είναι.
7: Μετά λέει κολλήστε στο πίσω, λέει για να μην κλείνετε τη δύο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Βάζει μια καρέκλα ο άλλος, ένα παγκάκι ο τρίτος, ένα μηχανάκι ο τέταρτος. Έλα, παιδιά,
6: ναι.
7: Τώρα. Επειδή δηλαδή έχει ένα προπατσίδικο.
6: Και εγώ τα μηχανάκια τα έχω πάρει. Γιατί είναι μηχανάκια που κάνει μπάμ ότι πιάνουν θέσεις.
7: Ναι.
6: Ναι. Εδώ δεν έχεις δει καλέ. Που είναι απέναντι από ένα τέτοιο.
7: Α, ναι, ναι, ναι, κάτι σακαράκι.
6: Ναι.
7: Τι να πω.
6: Λοιπόν, η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέ το βίντεο στο μουσείο τη Ακρόπολη για την πρεμιέρα τη Μίμη Ντενίση.
7: Η Μίμη Ντενίση λίγο το έκανε το πολιτιστικό γεγονός λίγο κοσμικό. Το πήρε λίγο αλλιώς.
6: Εντάξει.
7: Το έκανε λίγο, βάζουμε μια τουαλέτα και πάμε black tie.
6: Ήτανε βραδινό δηλαδή το event.
7: Ήτανε βραδινό, ήτανε σε 9 το βράδυ. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μου είπαν. Απλά ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ που είναι για τα Ελληνία. Είναι πολιτιστικό, δεν είναι κοσμικό γεγονός. Βέβαια, όταν είναι star με Μίμη Ντενίση, όλα επιτρέπονται και ίσως καλά κάνει.
6: Αχ, μ' αρέσει να το βλέπω αυτό το
7: Μαύλο.
6: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει που είναι. Δεν με νοιάζει που ήταν, με νοιάζει να τον δω. Μ' αρέσει το ντυσιματάκι, φορεί μια πολύ ωραία γραβάτα.
7: Με Ελλάδα, Ελλαδίτσα.
6: Όχι με Ελλάδα, αλλά είναι γαλαζό. Έχει τα χρώματα τη χώρα μα, ρε παιδί μου, μπλε και γαλάζιο. Αλλά είναι και το ποσέ του και αυτά.
7: Έχει κάτι λορδίστικο.
6: Ναι, και πρέπει να είναι και μου φαίνεται και καλό ατομάκι, δεν ξέρω. Μου βγάζει καλό άτομο.
7: Είναι.
6: Ναι.
7: Χορεύει ένα ζεμπεκικό.
6: Καλά, είναι πολύ χορευταρούδικο.
7: Χορευταρούδικο, ναι, είναι Έλληνο χορευταρούδικο.
6: Ναι, θέλει να ανέβει στην τάβλα. Καλά.
7: Καλά, δεν θέλει να ανέβει και στην τάβλα. Κάτσε και
6: καλά, δεν είχα τον είχα δει εγώ στο Ηρώδιο με τον Αργυρό. Που είχε πάρει το μαντίλι και έκανε ελευθερός και σηκώθηκε πάνω και κοπανιόταν και τα μαντίλι. Αμέ! Καθόταν μπροστά.
7: Μη μου απομυθοποιήσει τον πριγκιπικό.
6: Ήταν ο Παύλος με τον Νικόλα. Ο Νικόλας στείλει άλατο τίποτα.
7: Έλα.
6: Δεν κούνησε βλέφαρο.
7: Που παλιά ο Νικόλας ήταν.
6: Έχει βαρύνει, έχει βαρύνει. Και ο Παύλος παίρνει, είχε δύο μαντίλια, τα έβγαλε και τα χόρευε και τα έκανε γύρω-γύρω. Μαζί μόνο τον κόσμο. Μόνο που δεν ανέβηκε πάνω στην πίστα να κάνει και τέτοια. Να του κούσουμε και παλαμάκια.
7: Έλα και εσύ.
6: Με στελή χαρά ήταν, σου λέω.
7: Ναι.
6: Που τραγούδισε ο Ρίγκο.
7: Πώς πέρασε η μέρα σου, πώς.
6: Τι θες.
7: Όλα λίγο με κολοσφιξούρα.
6: Όχι, εντάξει.
7: Όχι. Είναι λίγο τα ζώα μου αργά ένα πράγμα.
6: Είναι όλοι καταρχήν δεν συνεννοείσαι, αλλά εντάξει μωρέ, δεν πειράζει.
7: Άρχισαν τα ανάδρομα.
6: Όχι ακόμα. Το εργοντήσιο.
7: Τι έγινε, το
6: εργοντήσιο. Σήμερα.
7: Παιδί μου, το εργοντήσιο θέλει ετήσιο έλεγχο.
6: Του κάνω καλέ ετήσιο έλεγχο, αλλά είναι και 10 ετών. Λοιπόν,
7: έκανε. 10 ετών έχει σερβις.
6: Κάνει λοιπόν.
7: Ναι, έχει εγγύηση.
6: Δούλευε τέλεια. 10 χρόνια εγγύηση, τι είναι, ρε παιδιά, 10 χρόνια εγγύηση. Αυτό το air condition δούλευε τέλεια. Και στη ζέστη, βγάζει και τρομερή ζέστη. Πολύ ωραία. Γιατί τώρα το air condition δεν έχουν καλή ζέστη, κατά τη γνώμη μου. Αυτό βγάζει τρομερή ζέστη. Και πολύ ωραίο κρύο. Το άναψα λοιπόν, του έκανα τα εγγένεια προχθές. Και έκανε.
7: Τι είναι αυτό.
6: Και στην αρχή λέω, τι κάνουνε, φτιάχνουνε κάτι απέναντι. Και τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ψυχτικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Βρήκα όμως ένα στη Γλυφάδα που είχε και πολύ καλά reviews. Δεν ψάχναμε reviews πια. Αυτά τα οποία το κύριο είδε, όχι. Είμαι με reviews και θα έρθει το απόγευμα ο κύριος Θωμάς. Δεν τον ξέρω, έτσι τον λένε. Μεταξύ 7 με 8 και τον περιμένω με τα βαΐο κλάδων και περικοκλάδων. Πάω να σηκώσω και κανένα φράγκο ότι θα προβλέπω γδάρσιμο και να το δει να πει τι έχει.
7: Oh.
6: Ναι, φοβάμαι ότι έχει κάτι. Είναι μέσα στο να έχει ξεβιδωθεί κάτι. Και κάνει γκλάγκα γκλουγκά. Κάνει τρίλια. Είναι λες και μέσα σε καράβι. Κάνει κάτι σαν να συστολές, διαστολές. Νομίζω ότι θα γεννήσει, ότι θα βγάλει ερκοντισιονάκι. Είναι, ναι. Αλλά βγάζει
7: άντε,
6: κρύο.
7: Άντε, με ένα πόνο, βρε!
6: Αλλά βγάζει κρύο αέρα τέλεια, δεν έχει πρόβλημα.
7: Πάμε
6: τέτοιο.
7: Πάμε σε break ή το έχετε ρίξει. Το
6: έχουμε
7: break.
6: Ρίξει και break από όλα.
7: Α,
6: μέχρι
7: τώρα
6: έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
7: Δεν έχουμε ρίξει.
6: Α, δεν έχουμε ρίξει.
7: Θες να πάμε πρώτα σε τραγούδι.
6: Να πάμε, τι θες.
7: Ένα τραγούδι έχετε βάλει.
6: Τα σου έλεγα τώρα.
7: Τι.
6: Έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
7: Ωραία, πάμε σε break τότε.
6: Άντε πάμε.
7: Το Κιμπερλάκι, ετοιμάστε για να βαφτίσει του Αργυρού τον Μπέμπε.
6: Θα γίνει και η Νονά.
7: Νουνά.
6: Η Νονά, η Νονά.
7: Η Νονά, Νουνά. Λοιπόν, αγοράζει παπουτσινιά, αγοράζει παντοφλίδια.
6: Έτσι, θα τη βγάλει με παπουτσινιά.
7: Εντάξει, στα βαφτιστικά, παίρνουν τα βαφτιστικά, παίρνουν παπουτσάκια.
6: Βέβαια, τι παπουτσάκια θα είναι, δεν θα είναι παπουτσάκια, ό,τι να είναι.
7: Θα είναι brand name.
6: Δεν θα είναι κινέζικο από τέμου.
7: Έλα βρε τώρα. Νόνα με κινέζικο.
6: Αυτό λέω, θα είναι λέω παπουτσάκι το οποίο θα είναι, έχει υπογραφή. Θα είναι κανένα γκούτσι, κανένα τέτοιο.
7: Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της κινήτου ζωής βιώνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς καλωσόρισαν χθες το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
6: Μπράβο να του ζήσει. Το κοριτσάκι δηλαδή θα βαφτίσει η Κίμπερλι.
7: Όχι, νομίζω ότι θα βαφτίσει το πρώτο.
6: Το πρώτο μωρό.
7: Το πρώτο, ναι.
6: Ας βαφτίσει και το δεύτερο να τελειώνουμε τώρα. Μπαμπάμ να περιμένει λίγο να πάει εκεί.
7: 2-1.
6: Ναι.
7: Ωραία, όμορφα, νοικοκυρεμένα και τραμπίστικα.
6: Μια χαρά κουμπαριά είναι αυτή, ωραία.
7: Ακριβώς. Γιατί ό,τι και να είναι.
6: Να αποδείξει και με δημολόγια.
7: Έλα.
6: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τις ζωές μας. Το ήξερες, βρε, ότι οι μέλισσες χρησιμοποιούν, μπορούν να λύνουν προβλήματα και χρησιμοποιώντας εργαλεία.
7: Τι εργαλεία?
6: Όχι κατσαβίδια. Υπάρχουν, λέει, κάποιες μέλισσες οι οποίες είναι σε θέση να μετακυρίσουν ένα μικρό μπαλάκι από φελιζόλ για να σκαρφαλώσουν πάνω του και να φτάσουν σε μια πηγή τροβής που βρισκόταν εκτός της άμεσης εμβέλειάς του.
7: Πρέπει να είναι από τα πιο έξυπνα ζώα η μέλισσα.
6: Πώς ανεβαίνω εγώ στον πάγκο να πιάσω ένα ποτήρι? Αυτή σκαρφαλώνει, σου λέει, στο φελιζόλ.
7: Τι είναι αυτή η μέλισσα, κομμανέτσι?
6: Ναι, για να πιάσει, ναι, για να φτάσει μια τροφή που δεν μπορούσε να φτάσει αλλιώς.
7: Έχεις δει κάτι μέλισσες που δεν ξέρω αν είναι μέλισσες, παιδιά? Είναι, αυτή, είναι ζωήφια, αλλά είναι σαν μέλισσα χοντρή η οποία πετάει γύρω από λουλούδια. Τι είναι αυτό το πράγμα?
6: Ο μπαμπουράς.
7: Ναι, τι είναι μέλισσα, είναι.
6: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσουν τα National Geographic, δεν έχω φτάσει σε τέτοια σημεία. Λοιπόν, η μέλισσα χρησιμοποιεί φελιζόλ
7: για να φτάσει
6: μια τροφή που δεν μπορεί να τη φτάσει αλλιώς. Ο χιμπατζής, λέει, κασόνια για να πιάσει μπανάνες.
7: Ναι.
6: Όλοι προσπαθούν, όλοι προσπαθούν να ανέβουν για να φτάσουν κάτι, από ό,τι καταλαβαίνεις.
7: Αχ, ξέρω κάποιες κυρίες που χρησιμοποιούν οτιδήποτε για να αναρριχηθούν και αυτές ψηλά. Είναι επίσης ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
6: Ναι. Πώς η εφηβεία, λέει, μπορεί να χωρέσει ένα μικροσκοπικό εγκέφαλο. Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Αφού λένε ότι έχουν οργανωμένες κοινωνίες.
6: Όχι, λένε, έχουν.
7: Έχουν οργανωμένες κοινωνίες, έχουν βασίλισσα την οποία τις σέβονται. Βέβαια, μετά νομίζω ότι στέλνουν για. Κάτι δεν γίνεται. Δεν είναι τέλος λήξης.
6: Έχουν μια βασίλισσα και ζορίζονται για αυτήν.
7: Ζορίζονται.
6: Δεν ξέρω, δεν τις έχω ρωτήσει.
7: Είναι ένα συνέντευξη,
6: αλλά έχουν βασίλισσα και.
7: Ναι, αλλά κάτι κάνει η βασίλισσα μετά και χαιρετάει τα πλήθη. Βγάζει την κορώνα και πέφτει από τον μπαλκόνι κάτω.
6: Με συνέλησες.
7: Ναι.
6: Απεθαίνει. Δεν νομίζω.
7: Κάτι γίνεται. Όχι.
6: Όχι. Απλά γεννάει αυγά, αυτή αβέρτα. Η μέλισσα. Και
7: μία είναι η μέλισσα.
6: Ναι. Είναι η μόνη που λέει που με πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα.
7: Οι άλλες.
6: Και την
7: ταΐζουν
6: με βασιλικό πολτό. Που τις χαρίζουν οι άλλες μέλισσες.
7: Ναι.
6: Φτιάχνουν το βασιλικό πολτό να ταΐζουν την βασίλισσα.
7: Κυφίνας, μου φαίνεται.
6: Εντάξει,
7: η βασίλισσα.
6: Γεννάει όμως, ρε παιδί μου, σου λέει ότι κάνει αυγά. Να, κάτσε να σου πω, 2.000 με 2.500 αυγά.
7: Κάθε πότε.
6: Όχι, πεθαίνει από γυρατιά.
7: Α. Παίρνει σύνταξη, δηλαδή.
6: Ναι, ή γερνάει, αρρωστήσει, πεθάνει, λέει. Φτιάχνουν νέα βασίλισσα από τις προνύμφες. Δεν την σκοτώνουν αυτή τη βασίλισσα. Δεν υπάρχει επανάσταση.
7: Και πού μένει, πού είναι το βασιλικό τατόι?
6: Τι εννοείς?
7: Στις
6: Κυψέλες. Αλλά είναι
7: αυτή
6: οργανωμένη
7: μαζί
6: κοινωνία.
7: Με τις άλλες.
6: Όπως και τα μερμήγκια είναι πολύ οργανωμένη. Καλά, παιδί, άμα δεις ντοκιμαντέρ πώς φτιάχνουν στοές. Και τις φωλιές τους είναι συγκλονιστικό. Φτιάχνουν μια ολόκληρη πόλη.
7: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κάτσεις και βλέπεις ντοκιμαντέρ και παρατηρείς το μερμηγκάκι που προχωράει αργά-αργά. Αυτό το νευρικό σύστημα που δεν σ' αρέσει, που ακούς την καμπάνα, ας πούμε, και λες φτάνει.
6: Η καμπάνα, όταν βαράει, τα έχουμε ξαναπεί δυνατά και τέτοια και πολλή ώρα, είναι η χορύπανση. Το μερμηγκάκι τι να με πειράξει το καημένο που μαζεύει την τροφή του για το χειμώνα.
7: Πάντως υπάρχουν μυρμήγκια και μυρμήγκια. Έχεις δει τα μυρμήγκια της Ερήμου που είναι τεράστια?
6: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουν και αυτά? Πώς απρόπω, δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά.
7: Ναι.
6: Γιατί είναι άμμος κάτω. Αλλά όλα έχουν κοινωνίες. Εμένα μου αρέσουν κάτι μικρά. Μ' αρέσουν. Προτιμώ κάτι μικρά ξανθούλικα. Αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχω καιρό να έρθουν μυρμήγκια στο μπαλκόνι μου, γιατί θυμάμαι ότι μαζευόντουσαν.
7: Λοιπόν, για το διαγωνισμό είπες.
6: Βεβαίως, ξαναπες.
7: Λοιπόν, συμμετοχή στο τηλεφωνικό κέντρο 211. 10-80-880 θα γίνει κλήρωση, παιδιά. Σήμερα Hellenic Seaways με την Hellenic Seaways. Όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, καθημερινά δρομολόγια για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Εμείς δίνουμε για πόρο για το πανέμορφο νησί Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες, για τηλεφωνήστε τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα στο 211-10-80-880. 5 παρά 5, θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Λοιπόν, τι δίνουμε? Δίνουμε με επιστροφή για 2 άτομα, παιδιά. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Αγκαλιά, εγώ και εσύ.
6: Έγινε χαμός με τον Τραμπ που είχε πάει, λέει, στους αγώνες του, στους τελικούς του NBA. Και βίντεο το δείχνει που αποκοιμήθηκε. Εντάξει, παιδιά, τον πήρε ο ύπνος. Αυτό έχει κάνει τόσα και τόσα. Αυτό μας πείραξε.
7: Έλαντε.
6: Τον πήρε, λέει, ο ύπνος. Εντάξει, βέβαια. Και όλοι γράφουν από κάτω τόσους σημαντικούς αγώνες παρέπλου. Σιγκάρε, παιδιά, εντάξει.
7: Συγγνώμη, δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει.
6: Ναι.
7: Εμένα με παίρνει, πιάνει πια ο Ήπειρος παντού. Παντού, παιδιά, παντού.
6: Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι τρομερό ότι αποκοιμήθηκε.
7: Να.
6: Ήταν στις σουίτες που έχουν, εννοείται τι θα ήταν, για να δει τον αγώνα, λέει. Και το αποκοιμάται, λέει, και έχει. Αλλά είναι, δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που τον παίρνει ο Ήπειρος σε δημόσιες εμφανίσεις. Μην τρως πριν. Να μην τρώτε πριν, παιδιά. Δημόσιες εμφανίσεις, γιατί βαραίνεις.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αναδειγμένο αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αλλά και της χώρας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανακαμψής και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε να καταστήσει το χώρο πλήρως επισκέψιμο, προσβάσιμο και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη θα πραγματοποιήσει σειρά εγγενείων και παραδόσεων έργων πολιτισμού σε Ρόδος, Μιχάλκη και Κο, με επίκεντρο αποκαταστάσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδουλού, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Όπως ανέφερε, για την εύρυθμη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής είναι απαραίτητη παρουσία τουλάχιστον 3 ειδικευμένων χειρουργών. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι την Παρασκευή στη μία από τις 2 χειρουργικές θα παραμείνουν 2 ιατροί, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης στελέχωσης. Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε επίσης ότι η συγχώνευση των 2 χειρουργικών κλινικών δεν συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς όπως είπε, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αιτήσεις μετακίνησης προς κέντρα υγείας. Όπως σημείωσε, οι παθολογικές και χειρουργικές κλινικές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και η επαρκή στελέχωσή τους είναι καθοριστική σημασία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Επισήμανε εδώ ότι οι ανάγκες υπάρχουν επίσης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και στο ακτινολογικό τμήμα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητήθη με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι και οι επενδυτές του τουρισμού βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της κοινής απόφασης των αρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Παπαβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα στις προβλέψεις που αφορούν τον καθορισμό ορίων στις τουριστικές κλίνες και στις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποτρεπτικό περιβάλλον για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη Ρόδο. Ο κ. Παπαβασιλείου υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο χωροταξικό ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επενδυτές. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αν δεν προχωρήσει η κυβέρνηση σε αλλαγές, οι ξενοδόχοι θα αποτανθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα κινηθούν νομικά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του νησιού. Στην ανάγκη οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Υπογραμμίζει ότι παρά τη βελτίωση των οικονομικών δικτών, η πραγματική επιτυχία κρίνεται από το εάν οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες προοπτικές για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα νησιά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης, η στέγαση, η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Έγκαινα, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσόλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο κ. Κόνσολας, σε αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, δρομολογώντας μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού, να διασφαλιστεί ομαλή παροχέτευση των υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να βελτιωθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων στην περιοχή. Τον αποκλεισμό της Καλύμνου από σημαντικά θερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο κ. Νικητιάδης ζητά εξηγήσεις για τη μη προσέγγιση της Καλύμνου από το πλοίο Λευκάωρη, το οποίο από τις 21 Ιουνίου θα εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά-Σάμος Δωδεκάνησα, καθώς και από το πλοίο Διαγοράς που συνδέει την Καβάλα με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως επισημαίνει, η Καλύμνος παρακάμπτεται παρότι βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λέρο και την Κώ, τις οποίες εξυπηρετεί το δρομολόγιο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος απέστειλε επιστολή προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου, προειδοποιώντας για τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνο. Σύμφωνα με την επιστολή, η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και διακοπής της λειτουργίας της, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Η Δημοτική Αρχή ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η ΑΝΕΚΑ αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη σύνδεση των ακριτικών νησιών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην περιοχή. Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας με τη δημιουργία 1.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, οι οποίες για πρώτη φορά θα καλύψουν όχι μόνο δήμους αλλά και περιφερειές της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ και προβλέπει θέσεις πλήρους ημερικής απασχόλησης διάρκειας έως 18 μηνών. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1.100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
13: Τα κακά κουρίτσια. Κουρίτσια. Έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό. Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
14: Θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
13: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
14: Θα βρέχει.

0: Ναι, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμερα, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτο όροφο με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
1: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνά, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
0: Αναπνέει και εγώ το ακούει από κάτω.
1: Α, διακριτικότητα, όχι.
0: Ναι, και είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4 ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και εγώ από κάτω, εντάξει.
1: Και αυτή τώρα δηλαδή.
0: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
1: Συγγνώμη,
0: να σου πω. Την επόμενη το δω, την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
1: Περίμενο.
0: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
1: τώρα
0: και πάμε
1: δυνατά. Αν πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να παυτώσει κιόλα.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
1: Τι δεν.
0: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
1: Έπρεπε και εσύ να πάρει ένα ξύλο.
0: Τα βασικά έκανε.
1: Πώς κάνουνε.
0: Και λέω, τι ζω σήμερα, λέω, τι ήμουν από κάτω εγώ.
1: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι εκεί.
0: Θα νιώθω
1: να
0: μήχανα και λέω, Χριστέ μου, τι ζωή ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στον καναπέ.
1: Εκεί?
0: Δεν μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
1: Α.
0: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν normal.
1: Έπρεπε να πεις, παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ καναπέ.
0: Μα είναι σαν ήδη, σου λέω.
1: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό, είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε
0: γενιά. Μα έτσι ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί, γιατί το έλεγε έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουν κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
1: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
0: Ναι, έξω είναι.
1: Α,
0: έξω το.
1: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
0: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος σαν παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
1: Τι και πέσανε.
0: Και η μαμά μου, όπως σιδέρουνε, έσταζε από πάνω γιατί σαν ίδια. Έσταζε.
1: Έλα τώρα.
0: Τα ξανάπηνε η κακομοίρα.
1: Να. Τι είπε η μανούλα.
0: Τι να πει, συμβαίνουν αυτά.
1: Να.
0: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
1: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανε πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
0: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα κατά λάθος.
1: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
0: Είναι σαν είδη, σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
1: Η Νικολέτα Ράλλη.
0: Έλα, πες τα
1: πέρα. Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
0: Α, με τη μαμά της, νομίζω. Με τον πρώην της.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο σπίτι.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τσακώνονται.
1: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
0: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται?
1: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
1: Λες?
0: Ναι μωρέ, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα σου πω τι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοείς. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε, μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν.
1: Λοιπόν, να σας πούμε για το Ritz Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί. Ξέρετε πού? Στο βουνό, εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να περάσετε super duper wow. Αξίζει πραγματικά να πάτε και να φάτε. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Τι?
0: Ο Τσιμιτσέλης λέει, έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, ήταν πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
1: Αχ παιδιά, δεν μπορώ πια, η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα, που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
0: Μα γιατί
1: μισούς.
0: Δεν μιλάνε όμως?
1: Γιατί δεν μιλάνε.
0: Ναι, τι έχει συμβεί? Γιατί είναι κάποιος μεγαλύτερος σκάφος, ας πούμε.
1: Όχι παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε, με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι? Θέλω όλη την παρέα μου. Και γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα? Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
0: Τον οικοδεσπότη.
1: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
0: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτοί πάντως ήταν πολύ καλοί φίλοι.
1: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι.

0: Φίδη.
1: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
0: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
1: έτσι τίποτα. Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
0: Τι είπε. Είπε.
1: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
0: Α.
1: Άρα δεν είπε κάτι κακό.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης να σας πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, παιδιά. Δύο εισιτήρια Lere Tour για τον Πόρο από Πειραιά. Για συμμετοχή 2-11-10-80-880 Hellenic Seaways. Μπήκες! Έφτασες!

0: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
1: Έτσι, ωραία, εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
0: Ναι, τώρα.
1: Από τώρα, ένα μάτι.
0: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπά και είναι σκατουλήθρα έτσι high class.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
1: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμά, είναι στο, στον άλυμο. Στο ύψος του αλίμου.
0: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
1: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα, εκεί με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει ζύνεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάλα, η γάτα, η γάλα.
0: Έμεινε άφραγγη, λέει.
1: Είναι άφραγγη, βρε, η σουπέτ δεν έχει, βρε, στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε, τσιτσί.
0: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ
1: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που χάλαγε και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
0: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μια τρελή κληρονομιά.
1: Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνει να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
0: Και παλεύουν. Τίποτα. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές, γιατί δεν.
1: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, του έχει μείνει γάτα. Του έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τότε καλό άνθρωπο και μπλόσου ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, τα ήσουνε χαβιάρια τη γάτα.
0: Αυτή ήταν τρελά και κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές. Πάνε τα ταξίδια, πάνε αυτά, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
0: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Πάει. Σε ένα διαμέρισματάκι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
0: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει, δεν.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
1: Βγήκε η Φρανσουά Κακότα και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινή, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάρτη τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνειδήσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
0: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
1: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Συλλούθια.
1: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
0: Έλα, μπορεί, την τρώει το γατάκι, μπορεί. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
1: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
0: Του λέει
1: καλά, πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
0: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
1: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
0: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
1: Δεν πειράζει.
0: Τη έχει φύγει η μαγιά τώρα.
1: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραδείγματι είναι καλά.
0: Τα
1: ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, τάξει τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει η σουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καλ, μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
0: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
1: γυναίκα,
0: με το
1: γυναίκα,
0: Καλ.
1: Γυναίκα ήταν. Ναι. Και του είπε, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλειπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
0: Με το ασημείωτο, ο τσιγκούνης.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
0: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
1: Ευτυχώς.
0: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
1: Ναι.
0: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
1: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
1: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κδίσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
0: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
1: Αν έπρεπε εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
0: Ντροπή
1: με
0: τώρα,
1: ντροπή,
0: ντροπή πια.
1: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
0: Τι.
1: Και θα το βάζα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
0: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
1: Ναι, τότε στη Ζούλα.
0: Τι στη Ζούλα.
1: Είναι από πάψη παππού σου.
0: Θα έλεγε.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγε.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα έβγαινε δηλαδή και θα έκανε δημοπρασία μεταξύ φυλών.
1: Αυτό θα κάνει. Κάτσε, γιατί τι λέει εδώ. Ρε, Έλενα, θα μα τρελάνει, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνει δηλώσει ότι τέλειωσε με το σεξ, από την άλλη είπε ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορεί να κάνει τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξαναπέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
0: Να.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
1: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνήπες, οι κατσαρίδες. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
0: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
1: Για ένα καντιλανάφτρες των Ρεντζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
0: Πώς μας είπε, λέει.
1: Καντιλανάφτρες των Ρεντζιανών.
0: Καντιλανάφτρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να. Θέλεις να πεις κάτι, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Να μπούμε.
0: Για να δούμε το Ελενάκι τι θα μας πει αυτή τη βροχερή μέρα.
1: Το ξέρουμε όλοι, ρε, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, εγώ δεν θα πάω τέτοιο. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
7: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
6: Δροσούλα και δροσούλα και βροχούλα.
7: Από ό,τι παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
6: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
7: Ωραία δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλεις.
6: Αρκεί
7: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
6: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
7: Γιατί?
6: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
7: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
6: Είχαν εξοχικό.
7: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
6: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
7: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
6: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
7: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
6: Κακοφάνηκε.
7: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω για βόμβα. Όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
6: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
7: Μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
6: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
7: Όχι, όχι, καμία
6: σχέση. Σε έχω ικανή.
7: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
6: Άτιμη, σε έχω ικανή.
7: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
6: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
7: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, γιατί μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
6: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλου χώρου. Και στα δικαστήρια, κάποιοι που δεν θέλουν να δικάσουν.
7: Μα είχε λένε... περάσει η Βιέννα πριν από μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
6: Και.
7: Έμεινα να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
6: Και τι έγινε.
7: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
6: Την δεν πήγατε.
7: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν πήγατε.
6: Καλά, και να πα να πας σε διαγωνισμά.
7: Τι.
6: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
7: Δεν πήγα στην τάξη.
6: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
7: Ναι,
6: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
7: Δεν επιτρέπεται. Όταν πήγα την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την κλείτω. Λέω τώρα ψάμε μετά, μην την κλείτω. Σαν μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με κάθε σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
6: Αντέγραφε.
7: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
6: Πώ?
7: Όπω μπορούσε ο καθένα.
6: Δηλαδή.
7: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
6: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
7: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
6: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
7: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
6: Ναι, και το γυρνά.
7: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
6: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, ανάλογα. Άκου. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
6: Και δεν τον ένοιαζε.
7: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα παίρναμε όλοι 20. Βάστα θεή. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
6: Τι καθηγητριά, σε τι μάθημα.
7: Ιστορία νομίζω.
6: Εντάξει, ιστορία.
7: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
6: Τι κάνατε?
7: Το σηκωθήκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
6: Παπαγαλία, παιδιά. Η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
7: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, μπορείς να την, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
6: Θρησκευτικά.
7: Ξέρετε, ήταν τέλεια.
6: Ε?
7: Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε. Στο γυμνάσιο ειδικά ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
6: Μαθηματικά.
7: Χάλια.
6: Χημεία.
7: Χημεία, ωραία. Χαμόγελο, ήταν ωραίος ο χημικός.
6: Αυτό σου έκανε.
7: Πολύ ωραίος ο χημικός.
6: Φυσική.
7: Κούκλος. Και αυτός ήταν νόστιμος.
6: Λογοτεχνία.
7: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
6: Γυμναστική.
7: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμήλικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τέγγ. Γυμναστική ήταν ωραία.
6: Να. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
7: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
6: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμίχαλη.
7: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Την κόρη σας από την Κοτσίδα.
7: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Ναι, τι έκανες δηλαδή?
7: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
6: Αυτό το κακόμερο. Είναι bullying αυτό.
7: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
6: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα?
7: Όχι, χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα επειδή μην μου βάζει χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
6: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
7: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
6: Α.
7: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει πολύ ποτέ. Αλλά ούτε είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
6: δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
7: Εντάξει, μωρέ, δεν έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτές τις φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τις τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά. Τελεία.
6: Και έψαχνε η κακομοίρα.
7: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
6: Την έκανε λίγο.
7: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
6: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
7: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι ότι η κακομοίρα ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμαστε ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας το γραφήσει.
6: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε ότι ο Σφριστή
7: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
6: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι?
7: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνηση. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
6: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
7: Σιγά μωρέ, τα χλωδάκια
6: στην ψυχούλα της. Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
7: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Τι να χορέψει.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτές τις δίσκο που είναι το βινίλιο κλπ.
0: Για μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Α, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι, πάει. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μου κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να σκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοεί.
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα από το ρετσίχρα. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά είναι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγα τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά, χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δίκη νομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Κάτσε γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως. Δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με το μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέλειο. Να σκάσει
1: από το μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω, ασχήμινο ο Brad Pitt. Από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν
1: Γκαρός. Έχει πάθει αυτός τώρα. Αυτός έχει τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος.
0: Αλλά έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στο είπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που είχε αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεγε Πρίσλεϊ φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το
1: αυτό
0: τραγούδι.
1: Για βάλτο μας βλέπω να το μπορείς να μας το πεις.
0: Τη σβήσει
1: όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενε όχι. Το βρω.
0: Αναβήσει. Βάλε αναβήσει, αναβήσει.
1: Όλα για όλα λέγεται και όμως, όλα έρχονται για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια ή αναβήσει στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Για περάστε,
0: δοκιμάστε και θα το
1: βάλετε. Κάτσε πριν το βάλει να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να πω πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν αναπλήβες από ψηφιακές. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν αναπλήβες από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
0: Τι ωραία που τα λέει.
1: Καλέ όνειρο.
0: Πες να ακούσω.
1: Νέα σειρά λέει έρχεται στο Sky.
0: Δεν
1: του Ανδρέα Γεωργίου που γενικά είναι καλές σειρές του.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπλε ώρες.
0: Πώς λέγεται?
1: Μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες,
1: ναι.
0: Άλλο πράγμα ξέρω μπλε.
1: Και εγώ άλλο πράγμα ξέρω. Αλλά τώρα είναι και οι ώρες μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούριου είπε ότι κοιτάζοντας τον άντρα μου και την κόρη μου που μοιάζει τόσο πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμη πιο πολύ.
0: Λόγω τη κοριστή τον εγωτεύεται.
1: Μοιάζει λέει του μπαμπά τη, οπότε τον εγωτεύει ο μπαμπά τη.
0: Πάντω και ίδια όμορφο κορίτσι είναι.
1: Αβ' αυτό και χωρί όλα αυτά που βάζει πάνω τη.
0: Τα φτιασίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι θα γίνει με το διαγωνισμό?
1: Ναι, επειδή πρέπει να βγάλουμε τον νικητή να πούμε.
0: Έλα ο νικητής να έρθει από το διπλανό department.
1: Τι έλα. Μ' αρέσει η Κατερίνα Λιόλιο εμένα σαν κορίτσι πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, κάτι την έχει βρει.
1: Τι την έχει βρει, μωρ, τι θες, πες καλή κουβέντα, τι.
0: Κακογουστίαση.
1: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται.
0: Είναι σαν να. Έρχεται η.
1: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά.
0: Καλώς του κορίτσι μας! Έφερε τον νικητή. Και η νικήτρια είναι.
1: Κουάτα, γράψε εδώ.
2: Κουάτα,
1: Εύα. Εύα Κουάτα.
0: Κουάτα.
1: Η Κουάτα.
0: Πόθεν κρατάει σκούφια τη.
1: Δεν ξέρω, η Εύα όμως. Η Εύα Κουάτα, η Κουάτα. Περίεργο επίθετο, ε.
0: Ναι.
1: Κέρδισε και θα πάει στον πόρο. Με φίλη τη, με τον αγαπημένο τη, με όποιον θέλει, όποτε θέλει.
0: Αλέγαϊτούρ. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο πόρο είναι.
1: Υπέροχο είναι.
0: Τέλειο, είναι κοντινό προορισμό και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Να πάτε στο Λεμονοδότσο κλπ. Και να δείτε και την καλερί. Let's get home. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σα και φιλιά στο σπίτι σα. Αποχαιρετούμε με αναβησία πολύ.

0: Κόσμος 938. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Έντονες διεργασίες στο κυβερνητικό επιτελείο με άρωμα εκλογών. Σήμερα η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή και η συζήτηση γύρω από ένα νέο πιθανό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, είναι μεγάλο λάθος, γιατί πάνω από τα κόμματα είναι η παράταξη, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η έντονη κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ενηγματική δήλωση του Νίκου Παπανδρέου. Αναφέρθηκε στις χαμηλές πτήσεις που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και μίλησε για ανάγκη αλλαγής. Επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα. Αν δεν φέρει συμφωνία μέσα σε 10 μέρες με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Κάλεσμα από την Τώρα Μπακογιάννη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι όποιες ενστάσεις. Δεν είμαστε σχολείο, είμαστε Βουλή, τόνισε με νόημα. Στο 5,2% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Φωτιά στα καύσιμα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτινάχθηκε στο 53,2% σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο Μοσχάρι με 17,6% και νέοι τιμές σε εστιατόρια και αεροπορικά εισιτήρια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο σταθμό μας, προανήγγειλε παράταση του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πάνω από 7.500 μετανάστες ήρθαν στο νησί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μόνο χθες έφτασαν περίπου 500 στο νομό Ηρακλείου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των λιμενικών Γιώργος Φακιανάκης. Χάος στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Συνελήφθη για την ανθρωποκτονία ο Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, η μάχη που έδωσαν μάνα και γιος για να σωθούν και τα στοιχεία που καίνε τον 65χρονο. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, καθώς έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση του aefemerida.gr για τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης στην κατάμεστη αίθουσα του Intercontinental. Η έγκυρη δημοσιογραφική ιστοσελίδα υποδέχτηκε την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Τέταρτη αναμέτρηση για Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό για την Basket League Jumble στις 9. Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνητικό επιτελείο ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Σήμερα έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε περίπου λοιπόν 3 ώρες και κάτι από τώρα, 5.30 το απόγευμα, συνεδριάζει την πυρεώς υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο είναι 300 άτομα εξ οφίτσιο, δηλαδή βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Συν 150 μέλη που εξελέγησαν από το πρόσφατο συνέδριο, περίπου 450 μέλη. Αυτοί θα κληθούν σήμερα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να εκλεγεί επαμψηφί και να σηματοδοτήσει ένα σαφές μήνυμα με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ομιλία του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται να κάνει μια αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Αναμένεται να τονίσει, όπως λένε οι πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας τους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος στο παρελθόν, και να περιγράψει ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και θεσμική αναγέννηση είναι αυτό το τρίπτυχο που θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Big Mouth της στήλης του PowerGame.gr που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο Κυρανάκης θα επιδιώξει τουλάχιστον να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και τους προκατόχους του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Να πούμε φυσικά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία επί Καραμαλή, επί διακυβέρνηση, δηλαδή Καραμαλή, και τότε ήταν ο ίδιος στην Δάπλο και στον ΕΡΤ. Ενώ επί Σαμαρά κατέβηκε για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος με το Ευρωπαϊκό Σωδέλο της Δημοκρατίας το 2014. Τώρα, λίγο νωρίτερα, μιλώντας τώρα στο σταθμό μας και στο Σωτήρι Ξανά και τον Βασίλη Κουρή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι λάθος ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα και του κάλεσε να θεωρήσει τη σκέψη του. Αυτή, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
1: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κερνάκη, να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά, και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής της από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναβάζουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα, αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του. Ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
3: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει λάθος όποιον δημοκρατικό κοινό.
1: Το αν είναι κακό για εμάς, το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό.
3: Πώς στα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
1: Αν δεν υπάρχει, ο Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τις σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε.
0: Στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
0: Τώρα οι χαμηλές δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια στο Πασόκ και έχουμε και σωκοματική κριτική. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στον απόϊχο όντως των δημοσκοπήσεων γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στο Πασόκ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Άννη υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει το πλεονέκτημα να έχει πρόγραμμα, να έχει ηγετικά στελέχη, να έχει και την πολιτική του αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσει από τα συμφέροντα. Γι' αυτό και θεωρεί ότι το κόμμα του δέχεται και συγκεκριμένες επιθέσεις. Δεν έχουμε πλέον το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, ούτε και το σύστημα που είχε συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Η αντιπαράθεση είναι δημόσια, λέει, για το Πασόκ και χωρίς εξαρτήσεις. Από εκεί πέρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέει.

0: στρατηγική συνεργασιών, για παράδειγμα, όπως έκανε ο κ. Δούκας με το θέμα του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, το κόμμα, συγγνώμη, του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, ήταν αρκετά επικριτικός, ζητώντας ο πρώην Πρωθυπουργός για μια σειρά θεμάτων να ζητήσει συγγνώμη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24.
2: Η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, διότι με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε την πρώτη πράξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αφορά τη συγκρότηση και το χρονοδιάγραμμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα τεθεί να συζητήσει την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές που απαιτούνται το Σύνταγμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση η δική του πρόταση, το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να συγκεκριθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και αλλαγές επί των προτάσεων που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση 34 άνθρωπων του Συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην γαλάζια πρόταση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υπουργών, δηλαδή το άρθρο 86, όπως επίσης τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το περίφημο άρθρο 16, η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Στο μεταξύ, με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής, Δημήτρη Κακλαμάνη, ορίστηκαν τα 42 μέλη της Διακομματικής Επιτροπής. Τα 23 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι 5 από το ΠΑΣΟΚ, οι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το ΚΚΕ, οι 2 από την Ελληνική Λύση, ο ένας από τη Νίκη, μία βουλευτής από την Πλεύση Ελευθερίας και θα υπάρξουν και 3 ανεξάρτητοι. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή, το λόγο θα λάβει η Ολομέλεια, οπότε και θα ακολουθήσουν 2 διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 μήνα απόσταση. Η παρούσα Βουλή, που είναι και η πρωτήνουσα, καλείται να αποφασίσει για το ποια άρθρα θα τροποποιηθούν, ενώ η Βουλή που θα προκύψει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η αναθεωρητική. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, για κάθε προτινόμενο άρθρο θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν και στις 2 ψηφοφορίες συγκεντρωθούν τα 3/5 των ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτούνται 151 για την αναθεώρηση των προτινόμενων άρθρων. Ενώ εάν στις 2 πρώτες ψηφοφορίες ένα άρθρο συγκεντρώσει μέχρι και 179 ψήφους, τότε στην επόμενη ο πήγης των ψήφων πάει στις 180. Σε περίπτωση τώρα που τα προτινόμενα άρθρα δεν λάβουν και στις 2 ψηφοφορίες πάνω από 151 ψήφους, τότε απορρίπτονται.
1: Μάλιστα, Γιάννη. Βάλε τώρα μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας. Τι τους απάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί της διαδικασίας και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ανέβει στο βήμα.
4: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Πρωτήνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί μέρος της αντιπολίτευσης.
5: Στην κρίση του ελληνικού λαού θα τεθούν 2 προτάσεις αναθεώρησης. Η μία κατατέθηκε στην Ολομέλεια κατά άρθρο 110 παράγραφος 2 από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άλλη είναι η δική μας, η οποία έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και κατατεθεί και στην Επιτροπή της Βουλής. Σημείο πρώτο, άρθρο 86. Πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από την διαδικασία της δίωξης των υπουργών.
6: Να μην εντάσσετε η ανασυνταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σας σχεδιασμούς. Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά σας νοιάζει η πάρτη σας.
7: Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να κατευθύνει το δημόσιο διάλογο στο εάν και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στη διαδικασία. Λυπάται γιατί θα συζητήσουμε, λέει, κατά τη διάρκεια του θέρους. Λυπάμαι, κύριε συνάδελφοι. Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Το κείμενο του Συντάγματος, παρότι προβλέπει την εναλλακτική, προτάσει ως προτιμότερη επιλογή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην πρώτη προτείνουσα Βουλή και την απόλυτη πλειοψηφία

0: Για των 151 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κερδίζετε με το όχι σε όλα. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει από σας επαναστατική γυμναστική. Θέλει από σας την ουσιαστική συνεισφορά σας.
1: Τώρα Γιάννη, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δώσε μας μια εικόνα από τις τοποθετήσεις τους.
2: Πρώτος που ανέβηκε στο βήμα από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος άφησε εκμές για τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρήσει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει καμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρεί τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει καμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο? Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που έθεσε προς τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι δεν θα συμβάλλει το κόμμα του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές, προκειμένου, όπως είπε, να έρθει η πολιτική αλλαγή και ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά, μετά ο Σωκράτης Φάμελος και στη συνέχεια ο κύριος Κουτσούμπας.
3: Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμορρησία, στις ανισότητες, ή θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, με ισχυρούς θεσμούς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία? Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δοθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακριδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
5: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
6: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Κι όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα. Αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
1: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
8: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως. Επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, που εκεί και πέρα, βεβαίως θα μιλήσουμε και με το ΜΕΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες εξοικονομολευτικές.
9: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους από εκεί.
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός στο Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπες, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα καύσιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα καύσιμα
1: από Μάιο σε Μάιο, Μάριε. Σωστά.
10: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
1: Ναι.
10: Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύς στη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο κατά 17,6% το κιλό, το αρνί και το καυκίκι κατά 16,2%, τη βενζίνη και τα φυτικά λίπη κατά 10,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε πουλερικά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά και στον καφέ.
1: Στα πάντα αυξημένο δηλαδή.
10: Τα πάντα. Δηλαδή, αυξημένο ήταν και το κόστος μεταφορές, τα αεροπαρικά εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά 19,2%, όπως και τα πακέτα διακοπών είναι αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρσι. Αυξημένο είναι επίσης το κόστος και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα κομμωτήρια. Έρη, να πούμε όμως, είχαμε και μειώσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο υποχώρησε, η τιμή του υποχώρησε κατά 11,1%, αλλά και σε ορισμένα τυριά και νοπά ψάρια. Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι ο υψηλά επίμονα πληθωρισμός μεταφράζεται στη σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν υψηλοί, ενώ το κόστος μετακίνησης και στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο έρι είναι αν οι αυξήσεις μισθούς και συντάξεις μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής που φέρνει, όπως είπαμε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
1: Ή αν αυτές οι αυξήσεις, Μάρια, καταπνίγουν έτσι αυτές τις... καταπνίγονται λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα. Αυτό δείχνει, Μάριο, ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό τεράστιο πρόβλημα για δυνατούς λίτες, όπως αποδεικνύεται το θέμα της ακρίβειας.
10: Χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουμε κινήσεις, έχουμε παρεμβάσεις για να καμφθεί, για να συγκρατηθεί μάλλον από μια αύξηση των τιμών στα ράφια, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ακριβώς.
10: Το θέμα είναι να φανεί και στην τσέπη.
1: Ακριβώς. Να φανεί και στην τσέπη, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο Υπουργός μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα άσχημα νέα τα είπε ο Μάριος προηγουμένως.
1: Ναι.
11: Αυξήσεις παντού. Κοίταξε, έχει φοβήσει. Αυτή η κατάσταση έχει φοβήσει. Μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στα επίπεδα πληθωρισμού της άνοιξης του 2023. Τότε που τσουρφίζονταν τα εισοδήματα στην Ελλάδα. Και τότε η κυβέρνηση είχε τη ρήτρα διαφυγής και μπορούσε να δώσει σχετικά όσα ήθελε για να στηρίξει να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Ναι.
11: Αυτή τη στιγμή δεν την έχει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και δεν μπορεί, δηλαδή τα δίνει με το σταγονόμετρο. Είδες, δώσανε το πετρέλαιο κίνησης, δεν δώσανε τη βενζίνη, το fuel pass. Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγής. Κοίταξε, είναι δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που προανήγγειλε σήμερα από το σταθμό μας τα πρωτικά 90,1 και στους συναδέλφους μας κυρίους Κουρί και
1: Σωτήρη Ξενάκη.
11: Είναι ότι το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την 36/2026. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το πρωί ο κύριος Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε. Μένει τυπικά πλέον να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα επεκτείνει αυτό το μέτρο. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό. Μπορεί να είναι για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες κλπ. Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ο τρίτος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο της Ενωμένης Ευρώπης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως τι να πω, να ισχύει αυτό που είπε σε κάποιον άλλο σταθμό ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι αν δεν είχαμε το πλαφόν περιθωρίου και έδωσε ο πληθωρισμός αντί για 5% θα ήταν 8%. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
12: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Λίγη 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατηρούμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
7: Τρόφιμα δηλαδή.
12: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Ένα βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Άλλο ένα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο κυκλοφοριακό. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον Κηφισό και για τα έργα που γίνονται εκεί. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
13: Καλό μεσημέρι και ξανά και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με έρευνες και με μελέτες και με ρεπορτάζ για τον κυκλοφοριακό συνολικά στην Αττική που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες και επαγγελματίες. Ρωτήθηκε σχετικά σήμερα νωρίτερα στο Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, που αντιπρόεδρος κυβέρνησης μίλησε για τρεις παρεμβάσεις. Δεν είναι άμεσα. Αυτές είναι που βρίσκονται σε στάδιο των μελετών, αναζήτησης χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Το ένα κομμάτι είναι η παράκαμψη του Κηφισού, όπως είπε και ο Χατζηδάκης, σύνδεση λέει των αξιών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς να περνούν τα κύματα από το κέντρο της Αθήνας. Ανέφερε ότι αυτό θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς, να διευκρινίσουμε. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος, ζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ινόφυτα. Επομένως, όποιος έρχεται από την Πελοπόννησο και πάει προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και Τούμπαλιν, δεν θα περνάει μέσα από τον Κηφισό, που έχει ήδη τεράστια κυκλοφορική επιβάρυνση. Θα μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ένα bypass και να πηγαίνει από την Ελευσίνα στα Ινόφυτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Αυτό είναι θέμα και στην αρμοδιότητα και με τον Μιχάλη Σουβαρή, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το τρίτο μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσεται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρου Βουλιαγμένη. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη. Αντί να τελειώνει εκεί, να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένη.
1: Μάλιστα, ένα έργο πνοής πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
14: Νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα, σε μια λαμπερή βραδιά, το aefmerida.gr γιόρτασε τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης. Φυσικά προσκεκλημένη, εξέχουσα προσκεκλημένη, Κριστιάνα Μανπούρ, η κορυφαία δημοσιογράφος του CNN, πολεμική ανταποκρίτρια και μεγάλη δασκάλα της δημοσιογραφίας φυσικά για όλους παγκοσμίως. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η συζήτησή τους ασχολήθηκε και με το θέμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος, διευθυντής σύνταξης του aefmerida.gr, έχει την εικόνα αυτής της λαμπερής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Intercontinental. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η διεθνούς δημοσιογράφος παρουσιάστρια του CNN, η Κριστιάνα Μανπούρ, είχαν μια εφόλυστη συζήτηση σε αυτήν την λαμπερή εκδήλωση του αεφημερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ, την Ευρώπη, ακόμα για την τεχνική νοημοσύνη. Παντός, αξίζει να πούμε ότι η κυρία Μανπούρ στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Ουκρανίας.
1: Ναι.
15: Στυλίτευσε μάλιστα και το θέμα των ΗΠΑ, οι οποίες χαλάρωσαν, όπως είπε, γιατί είδαν ότι ο Πούτιν κράτενε την πυρηνική απειλή. Ωστόσο, είπε ότι πλέον πρέπει ο Ρώσος Πρόεδρος να μπορέσει να έρθει μια διαπραγμάτευση.
1: Και μια και το αναφέρεις, Βασίλη, να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται περισσότερες μέρες πολέμου από ό,τι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Αναφέρομαι στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.
15: Ακριβώς. Πάντως, από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το σαφές στίγμα για τη θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέδεσε ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
15: Ακριβώς. Και κλείνοντας, βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές. Μάλιστα, εν είδη χιούμορ, είπε: σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Μάλιστα.
15: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζουμε να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το αεφημερίδα χτες.
1: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
15: Πραγματικά, δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση τους υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του αεφημερίδα, ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του αεφημερίδα, ο Χριστογράφης, και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε με την κυρία Μανπούρ, ο Κυριακός Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Ψεξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του ΑΕΦ Μέριδα.
1: Έτσι, και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας του.
16: Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
16: Και εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
17: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
18: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του Εφημερίδα, με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το Εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, είναι τσεκαρισμένο, να το πω έτσι απλά, ναι, ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ στο περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. Στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση, που πάει για Οκτώβριο πια η κατάθεση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν γι' αυτό και μάλλον όχι μόνο, θα ανοίξουν όσοι μπορούν σε αυτό το σύντομο τετ-α-τετ το κεφάλαιο των Ελληνοτουρκικών, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή του τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω, με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν, διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
1: Σωστά.
19: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα,
1: ναι,
19: για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης. Βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ρεαλιστικά, δεν περιμένουμε να υπογραφεί σήμερα συμφωνία για ΑΟΣ, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκάθια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και ευβίωνες τις συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Όσο ο καιρός φτιάχνει, εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νησί. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των Λιμενικών, ο κ. Φακιανάκης. Είπε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει 7.500 μετανάστες. Μόνο χθες 500 έφτασαν στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο καλός συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπε στην αρχή, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνουμε ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συνδέσεις στο μαγαζίνο των παραπολιτικών. Όσο υπάρχει καλός καιρός, τόσο οι ροές μεταναστών θα αυξάνονται. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο βάρος προς την περιοχή νότια του Ηρακλείου και όχι τόσο στην περιοχή της Γάβδου. Και το λέω αυτό γιατί σηκώνει το ιδιαίτερο βάρος η περιοχή του Ηρακλείου, όπου κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί δομή παρά μόνο ένας προσωρινός χώρος, και σύνολα τα άλλα να έχουμε και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αλλά και φορέων για οποιοδήποτε μέρος και αν συζητείτε μέσω δημοσιευμάτων και όχι επίσημα, το ξαναλέω αυτό, μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών για να γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είχαμε τις μαλάδες πριν από λίγες μέρες. Σήμερα υπάρχει ξεσηκωμός στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου υπάρχει το παλιό κταίο που λέμε εδώ στην Κρήτη, ναι, όπου συζητείται για να γίνει δομή. Μάλιστα υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια σήμερα, κατοίκων και φορέων αλλά και από άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι μόνο της Χερσονήσου, οι οποίοι είπαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια διόρθωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή των Χανίων, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και απορίες και εδώ σε τοπικό επίπεδο.
1: Εννοείς την Αγιά?
20: Εννοώ για την Αγιά. Πριν από λίγες μέρες είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την περίφραξη της Αγιάς με συρματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ. Για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για συρματόπλεγμα που χρησιμοποιείται για ύψιστη ασφάλεια. Και αναφερόταν στην προκήρυξη οργανωμένη δομή, ναι, στην Αγιά, με προτεραιότητα μάλιστα στα Χανιά. Δημιούργησε πολλές απορίες και λίγη δυσφορία στους τοπικούς παράγοντες και χθες δόθηκε διορθωτική προκήρυξη, και αυτό μας επέτεινε ακόμη περισσότερο την απορία, στην οποία προκήρυξη έχει αφαιρεθεί το οργανωμένη δομή και έχει αντικατασταθεί με το προσωρινή, ενώ έχει αφαιρεθεί και μια ολόκληρη παράγραφος που αναφέρεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη δομή των Χανίων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και όπως άκουσα και σε πρωινή εκπομπή των παραπολιτικών, καλό θα είναι να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στην Κρήτη για να λυθούν πολλές από τις απορίες μας. Ξαναλέω ότι οι ροές συνεχίζονται με ακατάπαυστο ρυθμό. Οι πληροφορίες από πλευράς του λιμενικού κάνουν λόγο για πάρα πολλά πλοιάρια τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τομπρούκ με κατεύθυνση την Κρήτη. Το βάρος όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, έχει πέσει αυτή τη φορά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου.
1: Και μου είπε το πρωί, Παντελή, και το εξής άλλο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού είναι μόλις 40. Μόλις 40 άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όχι μόνο το κομμάτι το μεταναστευτικό, αλλά θυμίζουμε ότι είναι καλοκαίρι. Το λιμενικό δεν είναι σε αρμοδιότητες του μόνο να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Έχει χίλιες άλλες δυο υπευθύνη του εργασίες, όπως παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των λιμανιών, έτσι. Και βεβαίως των σκαφών και όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το νησί της Κρήτης. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι 40 άνθρωποι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού με τόσες ροές καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και πιθανότατα να χρειαστούν και διακρατικές συμφωνίες, θα τολμούσα να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί να διαχειρίζονται μια κατάσταση που δεν είναι μόνο της δικής τους αρμοδιότητας.
20: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγιάς, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα παραπολιτικά.
0: Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, το 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στηβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο, στην ίδια πολυκατοικία. Έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντία Λοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη, Έρη, είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, το καταλαβαίνει. Ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, Έρη, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα σκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
1: Που συνεχίζεται
2: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσία ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου έξω οι ξένοι από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε, σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι κινητοποίησε, ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Έκανε σωρία αναρτήσεων ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Μάσκτον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς επιχειρηματίες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως φαίνεται, έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού, του σφιγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αλλά και του ιατροδικαστή Πατρώνη, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης συζύγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι στον Λόγκο Αχαΐας υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ναι. Ήταν σαν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
3: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
1: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ σε αυτό.
21: Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρθρωθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα
1: συνδέονται αφορά... μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
21: Είναι ξεχωριστά, είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στο Αγίου Αναργύρου, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μία Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση. Ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μία παρανόηση, υπήρξε μία σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή. Υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία, Τετρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη. Οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι ημεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
1: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
21: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλιο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις μέσα στα θαυμένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταθμευμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε, η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24, μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
1: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση. Ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
21: Μια οικογένεια έρηνα μου επιτρέψει.
1: Ναι.
21: Είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
1: στην ίδια οικογένεια.
21: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που
1: βέβαια,
21: υπέστη.
1: Βέβαια. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
4: Κόσμος 938. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
22: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
23: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
24: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Ακού Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
10: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
11: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκλου Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αναδειγμένο αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αλλά και της χώρας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανακαμψής και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε να καταστήσει το χώρο πλήρως επισκέψιμο, προσβάσιμο και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα πραγματοποιήσει σειρά εγγενείων και παραδόσεων έργων πολιτισμού σε Ρόδωση, Μιχάλκη και ΚΟ, με επίκεντρο αποκαταστάσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδουλού, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Όπως ανέφερε, για την εύρυθμη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής είναι απαραίτητη παρουσία τουλάχιστον 3 ειδικευμένων χειρούργων. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι την Παρασκευή στη μία από τις 2 χειρουργικές θα παραμείνουν 2 ιατροί, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης τελέχωσης. Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε επίσης ότι η συγχώνευση των 2 χειρουργικών κλινικών δεν συνεπάγεται αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς, όπως είπε, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αιτήσεις μετακίνησης προς κέντρα υγείας. Όπως σημείωσε, οι παθολογικές και χειρουργικές κλινικές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και η επαρκή στελέχωσή τους είναι καθοριστική σημασία για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Επισημάνε δε ότι οι ανάγκες υπάρχουν επίσης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και στο ακτινολογικό τμήμα. την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Εξέφρασε στο κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητήθη με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Όπως ανέφερε, οι ξενοδόχοι και οι επενδυτές του τουρισμού βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της κοινής απόφασης των αρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Παπαβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα στις προβλέψεις που αφορούν τον καθορισμό ορίων στις τουριστικές κλίνες και στις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποτρεπτικό περιβάλλον για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη Ρόδο. Ο κ. Παπαβασιλείου υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται από το νέο χωροταξικό ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επενδυτές. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αν δεν προχωρήσει η κυβέρνηση σε αλλαγές, οι ξενοδόχοι θα αποτανθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα κινηθούν νομικά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του νησιού. Στην ανάγκη οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Υπογραμμίζει ότι παρά τη βελτίωση των οικονομικών δικτών, η πραγματική επιτυχία κρίνεται από το εάν οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες προοπτικές για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα νησιά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος μετακίνησης, η στέγαση στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Έγκαινα, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο κόσμο, ο κ. Κόνσολας, σε αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία και κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, δρομολογώντας μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του οικισμού από πλημμυρικά φαινόμενα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού, να διασφαλιστεί ομαλή παροχέτευση των υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να βελτιωθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των μετακινήσεων στην περιοχή. Τον αποκλεισμό της Καλύμνου από σημαντικά θερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο κ. Νικητιάδης ζητά εξηγήσεις για τη μη προσέγγιση της Καλύμνου από το πλοίο Λευκάωρη, το οποίο από τις 21 Ιουνίου θα εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά-Σάμος Δωδεκάνησα, καθώς και από το πλοίο Διαγοράς που συνδέει την Καβάλα με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως επισημαίνει, η Καλύμνος παρακάμπτεται παρότι βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λέρο και την Κό, τις οποίες εξυπηρετεί το δρομολόγιο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος απέστειλε επιστολή προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου, προειδοποιώντας για τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕ Καλύμνου. Σύμφωνα με την επιστολή, η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και διακοπής της λειτουργίας της, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Η Δημοτική Αρχή ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η ΑΝΕΚ αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη σύνδεση των ακριτικών νησιών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην περιοχή. Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας με τη δημιουργία 1.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, οι οποίες για πρώτη φορά θα καλύψουν όχι μόνο δήμους αλλά και περιφερειές της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ και προβλέπει θέσεις πλήρους ημερικής απασχόλησης διάρκειας έως 18 μηνών. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην συντροφιά μας. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα με τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Θέλετε σε τοπικό, θέλετε σε εθνικό, θέλετε σε διεθνές επίπεδο. Όλα εδώ ακούγονται, αγαπητοί μου φίλοι. Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το οποίο παρατηρώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι απαγορεύεται να γίνεται τώρα κάποιο έργο. Διάβαζα, έβλεπα χθες το βράδυ, έκανα έτσι ένα... μία γύρα στο Facebook και στα social media γενικότερα, ας πούμε. Και τι έβλεπα? Στάθηκα περισσότερο στην είδηση ότι ο Μητσοτάκης επισκέπτεται το Σάββατο τη Ρόδο και να εγκαινιάσει έναν αρχαιολογικό χώρο που, εντάξει, έχει ευαισθησία η αλήθεια σε θέματα πολιτισμού. Είναι η αδυναμία του. Και όπως στη Ρόδο, τη Ρόδο επισκέφθηκε η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Πάντα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ο προπομπός, ο αρμόδιος υπουργός, και μετά πάει ο πρωθυπουργός προκειμένου να εγκαινιάσει το έργο το οποίο γίνεται. Ένα έργο το οποίο κράτησε τώρα εδώ, δεν ξέρω πόσο κρατάει τώρα, πόσα χρόνια αυτή εδώ η ιστορία. Ένας αρχαιολογικός χώρος, δεν χρειάζεται εγώ να πω περισσότερα. Έδειξε λίγο πριν και τα πλάνα τα σχετικά ο Τέρης Χατζιωάννου. Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής

0: Λέει, αν δεν το ξέρεις, και ένα μπουζουξίδικο στην Αθήνα με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Κατάλαβα ποιο, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, βέβαια. Το... Γιατί σου λέει παράγει πολιτισμό. Εντάξει, πάνω τώρα σε αυτό το οποίο λέμε. Πολιτισμός λοιπόν. Και βλέπω λοιπόν τώρα, αυτό αλλού θέλω να καταλήξω. Έβλεπα τώρα, ας πούμε, στα social media, να, τώρα λέει που πάμε σε εκλογές, τώρα θυμηθήκανε να εγγενιάσουμε. Για σταθείτε ρε παιδιά. Από μιας αρχής εγγένεια κάνουν. Και το ότι γίνονται έργα από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, ουδείς νομίζω μπορεί να το αμφισβητήσει. Ουδείς μπορεί να το ακυρώσει αυτό. Διότι μόνο επενδύσεις γίνονται. Και το ότι γίνονται επενδύσεις, αυτό φαίνεται κυρίως από το πόσο πολύ έχει πέσει η ανεργία, διότι δημιουργήθηκαν νέες δουλειές. Να σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια οι εργαζόμενοι έψαχναν να βρουν κάπου να εργαστούν και δεν έβρισκαν δουλειά. Και σήμερα γίνεται το αντίστροφο. Οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Η ανεργία έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Από το 17 έχει πέσει το 7. 18 πόσο ήταν. Θυμάμαι τότε τον Αλέξη του Τσίπρα, όταν παρέδωσε αυτήν εδώ τη χώρα με capital controls και με την ανεργία να βρίσκεται εκεί στα ύψη. Ο μισθός τότε... Υπήρχε και ο υποκατώτατος μισθός, έτσι. Όταν λέμε υποκατώτατος, ήταν κάτω από το πιο χαμηλό. Και αφορούσε, ας πούμε, τις νέες ηλικίες, τα παιδιά 18 μέχρι 24-25 χρόνων, που αυτά πρέπει να τύχουν στήριξη. Και πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση και έχει αφορολόγητες αυτές εδώ τις ηλικίες. Οι νέοι που δουλεύουν από 18-19 ή 20-21-22 δεν πληρώνουν φόρο. Θυμάμαι λοιπόν τότε. Ο μισθός ήταν 490, αν δεν κάνω λάθος, μειχτά, κάπου 380-400, να το πούμε έτσι, σκάρτα. Δούλευαν δηλαδή για ένα ολόκληρο μήνα, 8 ώρες κάθε μέρα, για να πάρουν 4 εκατοστάρικα. Αυτός ο τύπος λοιπόν τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, που παρέδωσε τέτοια Ελλάδα, έρχεται και μιλά. Έβλεπα νωρίς το πρωί στο Λοΐζο, στο TikTok που ανέβασε ένα βιντεάκι ο Τσίπρας και μιλούσε και έλεγε, μου είπε κάποιος νεαρός ότι δεν θα με ψηφίσει και του είπα, δεν πειράζει που δεν θα με ψηφίσεις, ψήφισε τον Αλί Μπαμπά. Τουλάχιστον ο Αλί Μπαμπάς είχε 40 κλέφτες, υπονοώντας ότι ο Μητσοτάκης έχει περισσότερους από 40 κλέφτες. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι την παράγουν την πολιτική. Και γενικότερα λοιπόν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μου έλεγε και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νικητιάδης, μου λέει, έλα ρε Κλεάνθη τώρα να πούμε, άντε μπράβο τώρα, παραμονές των εκλογών, θυμηθήκατε. Βρε, παραμονές των εκλογών έχουμε από την επόμενη μέρα των εκλογών. Μόλις κάνουμε εκλογές και αναδειχθεί μια κυβέρνηση, την επομένη αρχίζει ο προεκλογικός αγώνας για τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι μια τακτική η οποία ακολουθείται χρόνια. Γι' αυτό και πολύ σωστά έπραξε ο Μητσοτάκης και λέει ότι οι εκλογές θα γίνονται στην ώρα του, στην τετραετία. Τώρα, αν θα γίνουν 2-3 μήνες νωρίτερα, δηλαδή αν πρέπει να είναι Ιούνιο και γίνουν Μάρτιο, αυτό δεν χάλασε, δεν θεωρούνται προώρες εκλογές. Αλλά εσείς θυμάστε, φίλοι και φίλες που με ακούτε και με βλέπετε αυτή την ώρα, ποτέ στην Ελλάδα να είχε εξαντληθεί, σπανίως να εξαντληθεί η τετραετία. Έχουν στην κυριολεξία οι μάγκες της αντιπολίτευσης, έχουν τετραγωνίσει τον κύκλο. Όλα τα βλέπουν μαύρα και αράχνα, όλα τα βλέπουν κάρβουνο. Τίποτα δεν βλέπουν σωστό. Το μόνο σωστό το οποίο παρατηρούν είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Εκεί όντως υπάρχει, αλλά και εκεί όμως στρεβλά την περνάνε στον κόσμο. Λόγου χάρη, μια και είπα προηγουμένως για την άφιξη του Μητσοτάκη το Σάββατο στη Ρόδο που θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Η βενζίνη στη Ρόδο είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι είναι στην Αθήνα. Αυτό όμως δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Πάντα ίσχυε αυτό. Πάντα. Πάντα στα νησιά η βενζίνη ήταν πιο ακριβή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λόγω του ΦΠΑ, λόγω των μεταφορικών, δεν ξέρω πώς τι. Αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Αλλά και γενικότερα όμως για το κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί μιλάτε για ακρίβεια, Μητσοτάκη? Δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα? Έχετε δει τι ακρίβεια υπάρχει στην Αμερική σήμερα? Εγώ ήμουνα πριν από κάποιους μήνες στην Αμερική και είδα πραγματικά, την οποία την επισκέπτομαι συχνά, και είδα πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια πόσο έχουν εκτοξευθεί οι τιμές προς τα πάνω. Έχετε πάει η Ευρώπη σε καμιά χώρα, Ισπανία, να πάτε Ιταλία να δείτε τι γίνεται, οι τιμές που βρίσκονται? Και αν δεν έχετε πάει, εφόσον φίλοι νησιώτες έχουμε επισκέπτες από αυτές εδώ τις χώρες

0: αλλάξει ήδη. Δεν είμαστε που βλέπουμε ότι είναι πολύ περιορισμένο το οικονομικό τους background. Γιατί, γιατί οι άνθρωποι περνάνε και αυτή κρίση, έχουν ακρίβεια. Γιατί λειτουργείτε τόσο άδικα? Νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάψει όλοι οι Έλληνες στους εγκεφάλους μας? Έχουν καεί εγκέφαλοι, αλήθεια, αρκετοί. Αλλά όχι όμως όλοι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται ο εγκέφαλός του στη θέση του. Θέλω να πω, κάντε βρε σωστή αντιπολίτευση. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Να, άκουγα προηγουμένως λόγου χάρη τον κύριο Χριστοδούλου, τον γιατρό για το νοσοκομείο της Ρόδου, που μιλούσε με τον Τέρι το Χατζιωάννου. Μαζί τους αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και πάλι και σε αυτό προκυρήσονται θέσεις και οι γιατροί, παρά τα κίνητρα, παρά το ότι εδώ στα νησιά παίρνουν πολύ με υψηλότερους μισθούς από ό,τι παίρνουν στο κέντρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλουν να έρχονται. Κάποιοι λένε ότι αποκόπτονται από την επιστημονική τους ανέλυξη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός εδώ ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει, σημασία ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Όπως επίσης υπάρχει έλλειμμα γιατρών, γιατί ενώ τους σπουδάζουν, ενώ σπουδάζουν με δωρεάν παιδεία, δηλαδή με χρήματα του ελληνικού λαού, σπουδάζουν και στο τέλος, μόλις πάρουν το πτυχίο, φεύγουν από τη χώρα που τους σπούδασε δωρεάν για να πάνε σε άλλες χώρες να δουλέψουν, γιατί εκεί υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί. Καλά κάνουν, και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα. Ο καθένας, αλλά αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το κρύβουμε? Και ειδικά τώρα εκεί στα καφενεία οι συζητήσεις που γίνονται, άκουγα τον φίλο μας τον Κικιδόπουλο, τον Παναγιώτη. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο χαμηλό επίπεδο έχει πέσει τώρα μέσα στα καφενεία? Είναι αυτό που λέμε καφενειακές κουβέντες. Και δεν πρέπει να τα παίρνουμε, φίλε Παναγιώτη, της μετρητής. Ούτε να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το τι λέει τώρα. Σαφώς, βεβαίως, πολίτες είναι, όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλλά δεν μπορείς εσύ να γεμίσεις το κεφάλι του καθενός. Ο καθένας με την παιδεία που κουβαλά, με τη γνώση που έχει και με τη μόρφωση που κουβαλάει μέσα του. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε στον πρώτο μας
1: καλεσμένο. Αυτός είναι ο κύριος Δαμηράς.
0: Γεια σου, μεγάλε Βασίλη. Χαιρετούμε την Αμερική. Καλημέρα στην Αμερική μας. Καλημέρα στο Σικάγο.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ξυπνήσαμε έτσι. Εκεί τώρα έχουμε μεσάνυχτα. Τι ώρα είναι τώρα εκεί, 3-4 το πρωί είναι?
2: 3.30 το πρωί.
0: 3.30 το πρωί σε έχουμε ξυπνήσει. Συγγνώμη, Βασίλη μου, αλλά θέλω να ακούσω, να δω τι γίνεται. Ακρίβεια υπάρχει στην Αμερική?
2: Έχει πέσει τώρα, ο πληθωρισμός είναι 3%, 3,20, 3,5% έχει πάει ο πληθωρισμός λόγω του Τραμπ, αλλά είναι σε... Τα state που έχουν Republican κυβερνήτες, η οικονομία δεν είναι ακριβή. Εκεί που είναι ακριβή είναι που έχουν δημοκρατικούς, γιατί βάζουν φορεία πολύ.
0: Α, γίνεται αυτή η εξέλιξη. Εγώ ήμουν στο Λος Άντζελες και είδα ότι υπήρχε μεγάλη ακρίβεια. Εκεί είναι δημοκρατικός ο κυβερνήτης του Λος Άντζελες?
2: Ναι, στο Λος Άντζελες είναι και ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης να έχει καταστρέψει την Καλιφόρνια και το Λος Άντζελες ο δημοκρατικός. Και το Σαν Φραντσίσκο. Το Σαν Φραντσίσκο έχει καταστραφεί και έχουν φέρει όλους τους χόμενες και τους ναρκωμανείς.
0: Δείτε τι μαθαίνω σήμερα. Μάλιστα.
2: Επικίνδυνη.
0: Δηλαδή στη Νέα Υόρκη τώρα που εξελέγει νέος δήμαρχος μουσουλμάνος των δημοκρατικών, εκεί φαντάζομαι τώρα τι θα γίνεται.
2: Εκεί φεύγουν οι εταιρείες, έχουν πάει στην Φλόριντα και στο Τέξας και στο North Carolina, στη Βόρεια Καρολίνα.
0: Μου έκανε όμως εντύπωση μια στιγμή στη Νεβάδα που ήμουνα τελευταία στο Las Vegas, ήταν πιο προσεγμένες οι τιμές, προσεγμένες, δηλαδή ήταν πιο προσεκτικές. Εκεί είναι ανάλογα τη ζωή θέλει να ζήσεις, αλλά και ο φτωχός έχει τη δυνατότητα να ζήσει.
2: Στο Las Vegas είναι τουριστικό, τα τουριστικά είναι διαφορετικά ανάλογα λόγω τα καζίνα και αυτά, αλλά εδώ στο Σικάγο, και στο Σικάγο είναι, έχει γίνει πολύ ακριβή η ζωή. Λόγω με τις εφορίες, λόγω με αυτά που έχουν κάνει, που φέραν όλους τους παράνομους, όλα αυτά τα τις βοήθειες.
0: Εγώ θυμάμαι, γιατί ξέρεις, όταν πας για να κάνεις και διακοπές, κακά τα ψέματα, ας πούμε, είσαι πιο προσεκτικός, ας πούμε, όσο γίνεται, να ξοδέψεις λιγότερα στα της διατροφής, προκειμένου να κάνεις άλλες αγορές, άλλα ψώνια, ας πούμε, πιο χρήσιμα. Κατάλαβες τώρα, και ειδικά όταν πηγαίνεις με γυναίκες, την κόρη μου, τη γυναίκα μου κτλ. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και πολλές φορές Τους έλεγα, έλα ρε εσείς, ας αποφύγουμε το εστιατόριο, δεν θέλω πολυτέλειες και τα λοιπά. Πάρτε κάτι εκεί να φάμε στο ξενοδοχείο, ξέρω εγώ. Και πηγαίναμε τη σειρά, ας πούμε, μαγαζιά τύπου 7-Eleven, ας πούμε, που είναι φθηνά. Και έβλεπα την ακρίβεια που υπήρχε, δηλαδή το Club Sandwich, λόγω χάρη, το οποίο το έπαιρνα, ας πούμε, 4-5 δολάρια, ας πούμε. Έβλεπα τώρα, ας πούμε, 10-12 δολάρια. Διπλές τιμές. Και λέω, στην Ελλάδα είναι πιο φθηνά, ρε παιδιά.
2: Ναι, είχαν ανεβεί ανάλογα σε αυτό. Και εδώ, το Σικάγο έχουν ανεβεί οι τιμές τώρα, γιατί έχουν βάλει, είναι οι εφορίες και αυτά που βάζουν. Πολλά έχουν μπει μέσα.
0: Δεν μου λες, έβλεπα χθες σε όλα τα δελτία ειδήσεων της Ελλάδος. Έβλεπα τελικά. Πες το.
2: Συγγνώμη.
0: Έβλεπα χθες σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλα τα κανάλια της χώρας εδώ στην Ελλάδα, έβλεπα αυτό που έγινε με τον Τραμπ. Τι έγινε, τι συγκεκριμένα έγινε, και λέγανε ότι το Γιούχα ήσαν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Έχουν βάση αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Δεν έχουν. Και αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, αυτή είναι δημοκρατικά. Αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν έχουν κανένα. Όταν πάνε να του καταρχήν να τον μιλάς σε πρόεδρο, σε όποιον πρόεδρο, mm-hmm. δεν του κάνεις τέτοιες ερωτήσεις να το κολλήσεις, υποτίθεται, στον τοίχο. Του κάνεις ερώτηση να πληροφορήσει το έθνος. Και μάλιστα της είπε και συγγνώμη, ήταν κουρασμένος, θέλει να κάνει και follow-up αυτό, να ξαναπάει. Mm-hmm. Αλλά πάντα θέλει η media εδώ, το mainstream media, να δείξει ότι ο Τραμπ κάνει λάθος, ότι είναι ότι δεν τα πάει καλά, ότι η οικονομία είναι άσχημη, όλα αυτά είναι ψέματα. Μετά με αυτά που...
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά κανάλια απέναντί του. Δεν ξέρω, μόνο το Fox News πρέπει να του έχει μείνει, κυρίες και κύριοι, CNN και τα λοιπά. Όλα αυτά τα άλλα κανάλια, τα περισσότερα δηλαδή, έχουν στραφεί κατά του Τραμπ. Γίνεται το έλα να δεις εκεί, να δείτε πραγματικά αντιπολίτευση. Πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Μιλάμε για ό,τι πιο σκληρό μπορεί να συμβεί.
2: Και... Το πράγμα ήταν τότε με το πόλεμο του Ιράκ, όταν βγαίνει Republican, είναι αυτό γίνεται. Ιδίως από το τότε που βγήκε και ο Πούς έγινε αυτό το συνέχεια. Τώρα έχουν πάει οι δημοκρατικοί τόσο πολύ στα αριστερά που δεν υπάρχει πια η λογική σε αυτούς. Όλα είναι τρελά.
0: Οι Αμερικάνοι όμως, βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι έχει χάσει όμως ποσοστά ο Ντόναλντ.
2: Λόγω τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Ιράν και ανάλογα και που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, τι ρωτάς και ποιους και σε ποιες περιοχές κάνεις τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι Παναμερική, δηλαδή δεν είναι για όλη την Αμερική, ας πούμε.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι για όλη την Αμερική οι δημοσκοπήσεις, γίνονται δηλαδή σε ξεχωριστές
2: πολιτείες. Μπορεί να την κάνεις όλη την Αμερική, αλλά δεν σου λένε τι ρωτάνε. Μπορεί να ρωτάς περισσότερους δημοκρατικούς. Αυτό δεν το λένε. Το Washington Post και αυτοί δεν είναι με τον Τραμπ. Δεν είναι.
0: Ποια κανάλια τώρα είναι εναντίον του Τραμπ? Το CNN τώρα, σίγουρα, έτσι.
2: Τώρα Μιούσεν κάνει καλές δημοσκοπήσεις που είναι online. Αλλιώς το Washington Post, το CNN και αυτά οπωσδήποτε θέλουν να δείξουν ότι ο Τραμπ δεν τα πάει καλά. Βέβαια με το Ιράκ τώρα πώς θα γίνει, γιατί πρέπει να κάπως να το κλείσει το θέμα. Να δούμε πώς, τι θα γίνει με αυτούς, θα μπορέσει να κάνει συμφωνία. Δεν το βλέπω, θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Τώρα λέγανε τα ελληνικά κανάλια ότι εκεί μέσα στο στάδιο, στο μπάσκετ που παρακολουθούσε ο πρόεδρος, για μια στιγμή λέει η γιγαντοθόνη τον έδειξε και οι εξέδρες άρχισαν να τον γιουχάρουν. Έχει βάση αυτό το πράγμα?
2: Με είπαν ότι ήταν μερικοί, όχι όλοι. Γιατί,
0: μερικοί, ναι, όχι όλοι.
2: Μερικά άτομα κάτι θα γίνει. Πάντα δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και μερικά άτομα που θα κάνουν. Πάντα υπάρχουν και οι υπέρ και οι κατά.
0: Ποιοι ηγούνται τώρα στους δημοκρατικούς? Είναι η Κάμαλα.
2: Τώρα είναι τον Νοέμβριο, έχουμε το Μίτερ που θα είναι όλο το Κογκρέσο και μερικοί γερουσιαστές και κάποιοι κυβερνήτες. Αυτό είναι. Μετά
0: Τραμπ ποιος θα το διαδεχθεί? Γιατί νομίζω πως δεν έχει δικαίωμα για άλλη
2: θητεία. Τώρα λένε ότι θα πάει ο Ρούμπιο και αυτά, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, αλλά αυτά ακόμα έχουν, πρέπει να γίνουν primaries και αυτά το αποφασίζουν, θα κατεβούν, είναι ο λαός Κάθε ένα το κόμμα αποφασίζει. Ο λαός, οι οπαδοί του κόμματος.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι πρόταση θα σου έκανα, Βασίλη μου. Να ηγηθείς εσύ του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Θα έρθω να σε βρω στην Αμερική όταν είναι. να εκπέμπουμε από εκεί. Οι Έλληνες τι γίνεται, τι λένε οι Έλληνες, αλήθεια. Οι Έλληνες είναι...
2: Οι Έλληνες ανάλογα που ζουν, οι περισσότεροι είναι με τους δημοκρατικούς, ιδίως εδώ στο Σικάγο, μέσα στο Σικάγο. Μερικοί που είναι έξω, προς τα έξω είναι με τους Ρεπάμπλικα, προς τα προάστια. Μερικοί έχουν αλλάξει και εδώ λόγω το αυτό.
0: Ναι. Λες ότι στο Σικάγο οι Έλληνες είναι περισσότεροι με τους δημοκρατικούς, έτσι. Σε γενικές γραμμές, ναι, σε όλη την Αμερική έχω την εντύπωση με τους Ρεπουμπλικάνους είναι οι περισσότεροι ή με τους δημοκρατικούς.
2: Νομίζω περισσότερο είναι με τους δημοκρατικούς, γιατί νομίζουν ότι επειδή το όνομα είναι ελληνικό και πολλοί που έχουν έρθει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γέρουν και προς τα αριστερά γι' αυτό.
0: Α, κατάλαβα. Οπότε πάνε έτσι τα πράγματα, ε.
2: Ναι, ναι, πάνε έτσι. Στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουν και εδώ παράξενο σκεπτικό.
0: Το ξέρεις, Βασίλη, ότι αρχίζεις να δημιουργείς φαν εδώ στην περιοχή. Αρέσει σε πολλούς. Και μάλιστα και μου λένε και φίλοι οι οποίοι έχουν ομογενείς. Αχ, μου μιλούσε χθες μια κυρία που το παιδί της είναι στο Σικάγο και μου έλεγε μήπως ο φίλος σας που βγάζεται και μιλάει. Θα πάρω το όνομα και θα σου το δώσω όταν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο πληθυσμό, πόσους Έλληνες έχουμε στο Σικάγο, Βασίλη μου?
2: Πρέπει να έχουμε περίπου 400.000.
0: Έχουμε τόσους πολλούς, ε. Εσύ συνεχίζεις τώρα να διδάσκεις στο Πανεπιστήμιο, Βασίλη?
2: Ναι, καμιά φορά ναι, πάω, ναι, διδάσκω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάντως πολύ ικανοποιημένοι και περήφανοι για σένα που έχουμε αυτή τη συνεργασία και σε ακούμε να τα λέμε πιο συχνά, έτσι, να μας μεταφέρεις το κλίμα και τον παλμό. Και κυρίως βεβαίως ομογενών μας, των Ελλήνων. Των Ελλήνων.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε
2: ναι.
0: Καλά, την καλημέρα μας. Γεια σου, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλης Δαμηράς. Αστέρι. Καθηγητής Πανεπιστημίου, έτσι. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι ό,τι να είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχει αδυναμία στον Ντόναλντ Τραμπ. Ρε Βασίλη, σου είχα φέρει μια μπλούζα με την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Πότε θα τη φορέσεις, βρε? Θα τη φορέσεις καμιά μέρα? Ή θα σε παραξηγήσουν, φοβάσαι? Να βγεις με την μπλούζα του τώρα. Πρόσεξε, γιατί όταν είναι θα τη δώσω του Νίκου του Σέργη στην ομάδα σταθερότητα στην οποία θα πάμε τώρα.
1: Καλύτερο Νίκος.
0: Να τη δώσω στο...
1: Καλύτερο στο
3: θέλω, τη θέλω και καπελάκι.
0: Τη θέλει σίγουρα.
3: Και κόκκινο καπελάκι να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη.
0: Έτσι λες, ε. Λοιπόν, και η μπλούζα είναι μαύρη με τη φωτογραφία του Ντόναλντ μπροστά τυπωμένη.
3: Μαύρη, με τέλος πάντων, αν και δεν την προτιμούσε σε κόκκινη. Ναι. Πάει έτσι πολύ έντονα και τέλος πάντων θα κάνω την καρδιά μου πέτρα μαύρη, θα την πάρω.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον έτερο της ομάδας σταθερότητας, τον Θανάση Καμιλάρη. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα σε όλους.
0: Εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, δεν είναι?
4: Ακούω, ναι.
0: Τσαμπίκο μου, βάλει για τη φάση της ομάδας σταθερότητας, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εσύ θέλεις μήπως και εσύ θέλεις και εσύ μπλούζα του Ντόναλντ Τραμπ?
3: Εγώ την είδα πρώτος.
4: Δώσε μου μια του Τσίπρα εμένα τώρα.
0: Α, προτιμάς του Τσίπρα εσύ, έτσι.
3: Εγώ την είδα πρώτος, μην τη δώσετε πουθενά. Τέλος.
4: Έχει προτεραιότητα, τώρα τέρμα την κατοχύρωσε, τελείωσε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, μια χαρά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πραγματάκια. Από πού να ξεκινήσουμε, Νίκο Σέργη? Έχεις και, ρε φίλε, δεν σε προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα 10 αναρτήσεις κάνεις, 10 διαφορετικά θέματα πιάνεις κάθε μέρα όλη την επικαιρότητα.
3: Τόσο πολύ υλικό προσφέρεται απλόχερα. Εάν αυτό το υλικό προσφέρονταν στις παλιές εποχές, τότε που υπήρχαν οι θείες που έπαιζαν επιθεωρήσεις, θα είχαμε αύξηση των θειάσεων. Τώρα εκτονώνεται με άλλο τρόπο, στα social εκτονώνεται, αλλά το υλικό είναι αυθονότατο. Δηλαδή το προσφέρουν πριν από λίγο, π.χ. η Καριστιανού μίλησε για ελληνοτουρκικά και είπε ότι όταν πηγαίνουμε σε διάλογο πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση, λέει, των Τούρκων και διάφορα τέτοια.
0: Οπα.
3: Όταν το άκουσα λέω γιατί όχι και αρωματοθεραπεία. Δηλαδή
0: Κάναμε με την επί Τσίπρα, επί Τσίπρα είχαμε μία υπουργό πολιτισμού που έκανε εκείνη εκεί,
4: Κονιόρδου,
0: μπράβο, είναι και ηθοποιός αυτή, ναι.
4: Υπουργός πολιτισμού,
3: ναι, έκανε.
0: Τι έκανε αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά, τι ήταν αυτά τα μαγικά που έκανε, τι ωραία πράγματα ήταν. Χαλαρωτικά,
3: Ναι, η σημερινή όμως, αυτή που είναι αρχηγή πλέον κόμματος, όπως η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί, πλέον έχουν ξεφύγει, είναι σε άλλη κατάσταση. Δεν είναι απλώς υπουργοί, κάτι ξέρω εγώ. Και καθημερινά συνεχώς, και ακόμη τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. η Δούρου, θα μας πετάξει στα σκυλιά, ξέρω εγώ. Καθένας βγαίνει και λέει κάτι, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και γίνεται όχι μία φορά τη μέρα, ο καθένας βγαίνει και λέει τον πόνο του. Το λένε καθημερινά πολλές φορές και υπάρχουν πάρα πολλοί πονεμένοι αυτή τη στιγμή. Και οι πολλοί που έχουν σκυλιάσει για το Μητσοτάκη και ξέρω εγώ, και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το ρίξουν. Δεν πέφτει εδώ και 3 χρόνια, δεν πέφτει με τίποτα. Και βγάζουν συνεχώς πολύ τρέλα, πολύ τρέλα. Διασκεδαστική τρέλα βγάζουν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μέχρι τέλος θα πάει, δεν πέφτει δηλαδή, θα τις κερδίσει τις εκλογές?
3: Τι να πες, είδες χθες την εικόνα με το καθαρό αίμα που τρέχει ο Μητσοτάκης και πίσω τρέχουν τα γαδούρια.
0: Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, φοβερό ήταν αυτό.
3: Το φαντάστηκα, λέω, έχουμε ένα καθαρό αίμα που τρέχει και είναι συνεχώς μπροστά με διπλή διαφορά από τον δεύτερο. Άρα είναι ένα καθαρό αίμα και πίσω είναι στις υποδρομίες τα γαϊδούρια που συμμετέχουν. Οπότε υπάρχει πιθανότητα ένα καθαρό αίμα να το φτάσουν τα γαϊδούρια, να τα βάλουμε σε έναν υπόδρομο να τρέχουν.
0: Θανάση μου, δεν μου λες, επειδή εμείς είμαστε πολέμοι τώρα της ψεκοκατάστασης, να πούμε. Είμαστε ενάντια στα ξυλόλια, ενάντια σε όλα αυτά τα οποία υποβαθμίζουν, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, το μυαλό του ανθρώπου. Για πες μου κάτι. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Εγώ βλέπω ότι καλά κρατεί το καλαμπούρι, ας πούμε, και οι ψέκες.
3: Έτσι και χειρότερα. Έτσι και χειρότερα.
0: Ακριβώς, και χειροτερεύει το πράγμα, θα έλεγα.
3: Έτσι και χειρότερα θα πάει, γιατί δεν ξέρω, αν το γυρίσουμε λίγο στο σοβαρό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα.
0: Παιδιά, σήμερα
3: βλέπω την αξιόγλου να πούμε εκεί πέρα.
0: Αξιόγλου.
3: Την αξιόγλου, ναι. Ήταν έτοιμη να πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που φεύγει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και έρχεται ο Τσίπρας και της φέρνει τον Κασελάκη, δίνει και εντολή στον παπά να υποστηρίξουν τον Κασελάκη, την πετάνε έξω της Αξιόγλου με 70% τον Κασελάκη, γίνονται μετά ό,τι γίνονται, φεύγει η Αξιόγλου και τώρα ξαναπάει στον Τσίπρα και ζητάει, ας πούμε. Δηλαδή τι να πω, δεν υπάρχει πλέον ίχνος αξιοπρέπειας, τα παιδιά. Κάποτε και αυτούς τους αριστερούς που πάντοτε, εντάξει, ενάντια, εγώ τουλάχιστον ενάντια ήμουν, είμαι σε άλλο χώρο, λοιπόν, στην αριστερά, αλλά υπήρχε μια κάποια αξιοπρέπεια.
4: Ο χώρος,
3: εδώ, ας πούμε, είναι πράγματα που γίνονται, που είναι, δεν είναι να γελάς πλέον, ας πούμε, αλλά είναι να λες τι κατάδια υπάρχει στην πολιτική.
4: Ξέρεις, εφίστηκαν στην εξουσία 4 και κάτι χρόνια και τώρα έχουν γίνει από δήμαρχοι κλητήρες και από κλητήρες τίποτα. Αυτό τους σωθεί να κάνουν αυτά που βλέπετε, ότι δεν υπάρχει καμία ηθική, ούτε καν ηθικό πλεονέκτημα. Απλώς προσπαθεί ο καθένας να επιβιώσει, η Δούρου, η Αξιόγλου, ο Παπάς, ο Πολάκης, και όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς, αυτοί οι ανένταχτοι, οι επαναστάτες, πηγαίνουν και υποτάσσονται σε αυτόν που τους έχει κλωτσίσει στο παρελθόν και τους κλωτσάει ακόμη και τώρα και παρακαλάβει. Καμία ηθική. Καμία ηθική για τη θέση. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς.
3: Ναι. Ο μόνος δηλαδή που θα μπορούσα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, κρατάει μια κάποια αξιοπρέπεια και ηθική, παρόλο ότι είναι στα ζήτα, είναι ο Γαβρίλος Αγγελαδίκης. Δηλαδή από την αρχή ο διαχωρισμός της παρέδωσης έφυγε, έκανε τι έκανε, ήρθε μετά, ανέλαβε τη Νέα Αριστερά, εκεί μένει. Δηλαδή ο μόνος, ας πούμε, που βλέπω μια αξιοπρεπή στάση είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που είναι στα ζήτα, ας πούμε, την Αριστερά.
0: Τώρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Εγώ αναφέρθηκα χθες και αναφέρομαι στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα γίνει τώρα η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν όλοι αυτοί πάνε με το Τσίπρα, αυτή η περιουσία θα μεταφερθεί στο κόμμα του Τσίπρα? Δηλαδή αναφέρομαι τώρα στην περιουσία του, αναφέρομαι στο κτίριο της Κουμουνδούρου. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι το ευκαταφρόνητο, στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι, έτσι.
3: Αν δεν διαλυθεί το κόμμα και να παραδοθεί σφραγίδα, αυτά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σε όποιον έχει το σύνδεσμο.
3: Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα όλοι αυτοί, ο Φάμελος και οι λοιποί που ουσιαστικά είναι πλέον στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, είναι πώς θα κάνουν τη μεταβίβαση με κάποιο βελούδινο και νομότυπο έστω τρόπο των περιουσιακών στοιχείων αυτά στο καινούριο κόμμα.
0: Είναι, πρόσεξε να δεις, είναι το κτίριο μια στιγμή. Είναι η κρατική χρηματοδότηση. Είναι η εφημερίδα.
3: Στο κόκκινο.
0: Είναι στο κόκκινο. Είναι η Αυγή, έτσι. Δεν ξέρω πόσες ανώνυμες εταιρείες έχουν. Εδώ τώρα όμως ο Πολάκης αντιδρώντας και λέγοντας ότι εμείς δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί η περιουσία τώρα στο κόμμα του Τσίπρα? Ενώ το κόμμα του Τσίπρα, το Έλλας, όχι η Ελλάς, από πού και ως πού η Ελλάς, το Έλλας, έτσι, το κόμμα του Τσίπρα, δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω τίποτα περιουσιακά στοιχεία. Ένας άλλος τίτλος
3: είναι. Δεν έχει έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
3: Και δεν
0: ένας
3: είναι ένα κόμμα που συμμετείχε...
0: Κράτησε το πλάνο το προηγούμενο Τσαμπίκο μου. Ένας άλλος τίτλος
3: είναι. Δεν είναι ένα κόμμα που συμμετείχε στις εκλογές του να πάρει το 1,5% να έχει έστω μια μικρή επιχορήγηση. Δεν έχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το χαρτί, το διαπραγματευτικό αυτών που αντιπροσωπεύουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάει αυτή η περιουσία
3: να
0: τώρα.
3: Πάνε την πρίκα, ναι, να βρουν έναν τρόπο να πάει πρίκα και ο εαυτός τους, δηλαδή θα πάρει την πρίκα εφόσον πάρει και εμένα.
0: Μισό λεπτό, μήπως γι' αυτό γίνεται όλο τον ταλαβέρι τώρα? Μήπως η περιουσία είναι που...
3: ναι, πώς το, το πόρε, κόμμα χρειάζεται χρήματα.
5: Το ρόλο του,
3: Δεν μπορεί, δεν μπορεί το καινούριο κόμμα χωρίς χρήματα να υπάρξει. Δεν έχει ούτε γραφεία, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν
3: εδώ υπήρχε το μαγαζί στημένο έτοιμο. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι βελούδινο, συνεργασία, πες το σε πρώτη φάση μέχρι να γίνει τελικά.
0: Αυτό όμως διέλαθε, δεν το ακούω να το συζητάνε πουθενά. Μόνο η ομάδα σταθερότητας το κουβεντιάζει. Μόνο
3: το,
0: εδώ το ακούω.
3: Συζητάνε και αυτοί μεταξύ τους, όταν σου λέει ο άλλος, κοίτα να δεις, εμένα μην με πετάς στα σκυλιά, αφήνει και κάτι από πίσω, ότι κοίτα να δεις, πρέπει να τα βρούμε μαζί με το κτίριο που θα πάρεις, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πάρεις και εμένα, όλα αυτά.
0: Είναι το ραδιόφωνο, είναι η εφημερίδα, είναι το κτίριο, είναι η χρηματοδότηση, είναι δεν ξέρω τι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα και μέσα στην Αυγή ένας μέτοχος είναι μια offshore εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Δεν ξέρω, δηλαδή χάνει μάνα το παιδί, δεν μπορεί να ξέρεις κιόλα, δεν υπάρχει και διαφάνεια σε αυτούς.
3: Πάντοτε υπήρχαν θέματα, τώρα είναι ένα παραπάνω, επειδή διαπραγματεύονται και τον εαυτό τους και θα βγαίνει προς τα έξω καθώς θα περνάει ο καιρός και ο ένας θα καρφώνει τον άλλο. Γι' αυτό έκανε.
0: Τώρα όμως το λογικό είναι, εφόσον φεύγουν όλοι και πάνε στο καινούριο κόμμα, στο Έλα, στο Έλλας, λογικό είναι να μεταφερθεί και η περιουσία. Για να μεταφερθεί όμως, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να διαλυθεί. Να, έτσι,
5: πρέπει να μεταφερθεί το κόμμα. Το κόμμα
0: πρέπει,
5: είναι,
0: το κόμμα να πάει εκεί.
5: Βέβαια, είναι
0: η περιουσία είναι στο κόμμα, δεν είναι στα πρόσωπα.
3: Αυτοί θέλουν να πάνε όλοι μαζί πακέτο. Και ο παπάς γι' αυτό προσπαθεί. Να πάμε πακέτο. Είμαστε αυτό το πρώην κόμμα. Θα συγχωνευτεί με το άλλο. Θα μας πάρεις και εμάς για πρίκα, συν την πρίκα, την υπόλοιπη σταθερή, ακίνητη περιουσία, χρηματοδότηση, οτιδήποτε με έμεσο τρόπο μπορεί να δοθεί στο καινούριο κόμμα. Αλλά θα πάρεις και εμάς τους συνεργάτες. Δεν θα μας αφήσεις έξω.
0: Ναι.
3: Αυτό γίνεται, γι' αυτό φωνάζουν κιόλα και είναι το πολιτικό του.
0: Ναι, αλλά αν δεν διαλυθεί το κόμμα, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν, όπως είπε ο Πολάκης, εγώ λέω εμείς δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε. Όσο, ότι...
3: είναι το πεδίο διαπραγμάτισης αυτό, ότι το δεν φεύγουμε δεν λέει τίποτα. Μπορούμε αύριο μεθαύριο να το δούμε ότι περασμένα ξεχασμένα να πηγαίνει και αυτό στο.
0: Συγγνώμη, το κόμμα για να μεταφερθεί πακέτο πρέπει όλοι να συμφωνήσουν. Ποιοι
3: πιθανόν,
0: πρέπει να πάρουν την απόφαση?
3: Πιθανόν, όσο περισσότεροι γίνεται.
0: Ποια είναι τώρα η διοίκηση, η πολιτική γραμμή, δεν ξέρω πώς είναι διαγραμμένο.
3: Είναι διαγραμμένο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω. Αυτός πώς μιλάμε, ποια ιδιότητα είναι τώρα, γιατί ήξερα ότι το διέγραψε ο Φάμπελος.
3: Ναι, έχει διαγραφεί, οπότε αυτός είναι εκτός. Ο παπάς μένει, ας πούμε, η Δούρου, αυτοί μένουν σαν, που είναι ήδη μέλη, δεν έχουν διαγραφεί. Ενώ έχει διαγραφεί
5: ο Πολάκης δεν είναι διαγραμμένος, είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Α, ναι, μια στιγμή. Άρα στο κόμμα είναι λοιπόν ο Πολάκης.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλάει.
5: Άμα δεν ήταν στο κόμμα, δεν θα μιλάγε στην επιτροπή.
0: Άρα λοιπόν τι συζητάμε.
5: Λοιπόν, νομικά πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή, θα χάσει τη χρηματοδότηση. Και δεν είναι ανάγκη να μπει στη Βουλή, γιατί και με 1,5% και εκτός Βουλής κόμματα, όταν πας συμπληρώσουν 1,5% παίρνουν κάτι λεφτά, να το ξέρετε. Δεν είναι ανάγκη να μπουν στη Βουλή.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να πάρεις το 3%, παίρνεις και με 1,2% νομίζω, 1,5%.
5: Με 1,5% ήταν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, Λοιπόν, παίρνουμε λεπτά. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μπαίνοντας στη Βουλή, που δεν θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές με αυτή την κατάσταση, θα χάσει την επιχορήγηση. Από εκεί και πέρα, αυτός ο οποίος θα έχει υποτίθεται το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να κάνει κουμάντο όλες αυτές τις εταιρείες. Γίνονται χωρίς χρηματοδότηση, δεν γίνονται.
0: Άλιστα.
5: Οπότε θα πρέπει να βρεθεί νομική μετά, πρέπει να γίνει διάλυση. Είναι νομικό το θέμα, δεν είναι μόνο πολιτικό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιος όπως είναι ακόμα με τη σφραγίδα μέσα σε ένα άλλο κόμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν
5: γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα δεν παίρνει πόνους.
0: Εν τω μεταξύ, δεν φημίζεται και για την δημοκρατικότητα του συγκεκριμένου κόμμα. Αν κρίνω δηλαδή εκεί στο Μπουζουξίδικο τι είχε γίνει με το θέμα του Κασελάκη και όλα εκείνα τα ευτράπελα τα οποία ζήσαμε, ας πούμε. Εντάξει, μόνο σε ασόβαρα, σε μικρά, σε λιμά, ας πούμε, θα μπορεί κανείς να συναντήσει τέτοιες καταστάσεις.
5: Ο κοινωνικός ο Αλέξη δεν θα έχει πρόβλημα.
6: Δηλαδή αυτό ο διάτυπος που ήρθε ξαφνικά, ο Κασελάκης προμήνει εφίελες, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ντόμινο μετά η ιστορία μετά τον Κασελάκη.
0: Τι έλεγες, Νικό?
5: Από τη στιγμή που θα μπει ο Αλέξης με τον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του στη Βουλή, θα παίρνει με 18% ή 20% αν πάρει ή 15%, θα πάρει μια καλή επιχορήγηση, αλλά αυτό είναι το μετά. Υπάρχει τώρα ένα κενό αυτό το διάστημα, στο οποίο κενό δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να αποδείξει στις εκλογές με ένα ποσοστό καλό και να πάρει την επιχορήγηση που θα παίρνει. Που είναι καλή επιχορήγηση αν πάρει 15-18%, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όσο ακόμη και στις επόμενες εκλογές, όταν προκυριστούν εκλογές, υπάρχει έκτακτη επιχορήγηση, την οποία θα πάρει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το ποσοστό που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Το κόμμα του Αλέξη, το οποίο δεν είναι ένα κόμμα που είναι στη Βουλή, δεν θα πάρει ακόμη τίποτα, δηλαδή ακόμη την προεκλογική περίοδο. Οπότε πρέπει να βρεθεί κάποια χρηματοδότηση. Αυτό που έκανε με τον Κασελάκη εκείνη την περίοδο, πράγματι τον έφερε ο Αλέξης. Όλοι οι προεδρικοί που γνώριζα στο Facebook και οπουδήποτε έδιναν γραμμή ο ένας στον άλλο και ψήφισαν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης βγήκε αυτό που βγήκε. Αυτός έχει εξαφανιστεί, είναι στο 0, τίποτα αυτή τη στιγμή. Προχθές άνοιξε live.
0: Έχει κανένα βουλευτή μαζί του ο Κασελάκης? Α, νομίζω πως έχει την, πώς την λένε, τη Ραλία, τη Χριστίδου νομίζω πως έχει. Βουλευτής δεν είναι αυτή
5: αν
0: ακόμα?
5: Παραμείνει, ναι, δεν ξέρω αν
0: όχι,
5: παραμείνει.
0: Είναι μαζί του, βλέπω καμιά φορά στα διάφορα της
5: διάφορας. Και αυτός δεν έχει χρήματα περισσότερα, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει ένα κόμμα, δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρόσβαση σε επιχορήγηση. Το να έχει ένα βουλευτή δεν σημαίνει τίποτα.
0: Τώρα έχει προοπτική όμως ο Τσίπρας, έτσι, γιατί βλέπω τελικά ότι έχουν περάσει, δεν χρειάζεται τώρα αυτό, ομάδα σταθερότητας είμαστε τώρα, πλατιάζουμε τη συζήτηση, να τα δούμε όλα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι οι οποίοι ήταν τότε 8-10 χρόνων, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, σήμερα ψηφίζουν. Δεν γνώριζαν δηλαδή τα κατορθώματα του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, απευθύνεται τώρα στη νεολαία και όσο να είναι, όλο και κάτι θα εκμεύσει από τη νεολαία.
5: Ότι θα πάρει, όχι μόνο από τη νεολαία, γενικώς, γιατί ο άλλος δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Σαν εναλλακτική θα το δει και σαν ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν θα ψηφίσω και καλά.
0: Το δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πώς το κατάφεραν και το γύρισαν, ενώ πριν από 2 χρόνια ο Μητσοτάκης, 3 χρόνια ήταν στα ύψη. Δηλαδή μιλάμε ότι είχε ποσοστά ασύλληπτα αποδοχής. Όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης. Και τώρα βλέπω ότι τα ποσοστά του ήρθαν λίγο πολύ ίσα βάρκα ίσα νερά με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το κατάφερε αυτό η αντιπολίτευση?
5: Δεν είναι σίγουρο ότι το κατάφερε, δηλαδή.
0: Οι μετρήσεις αυτό δείχνουν, Θανάση.
5: Καθώς περνάει ο καιρός, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά. Αλλά και αυτή η φθορά τελικά θα φανεί στις εκλογές πόσο μεγάλη είναι. Με την έννοια πια ότι όταν είμαστε σε μια περίοδο μακριά από τις εκλογές ακόμη, είναι αλλιώς οι μετρήσεις. Όταν έρθει η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε κάποιον, όπως το έθεσε το δίλημα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει, μετά είναι αλλιώς. Άλλο στη δημοσκόπηση, άλλο στην πραγματικότητα, όταν έρθει η ώρα και πρέπει να επιλέξουμε.
0: Πάντως, ρε παιδιά, δεν είναι άδικο τώρα να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να είναι τρίτο κόμμα το Πασόκ? Δηλαδή, αλήθεια τώρα, συγκρίνεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ?
5: Το Πασόκ
6: το άδικο και το δίκαιο, Γλάνδη μου, φαίνεται από τη συμπεριφορά του κόμματος. Ο Τσίπρας ήρθε τώρα
5: ξαφνικά σαν καινούριος, όπως είπες, περισσότεροι δεν το ξέρανε ούτε ξέρουν αυτά που είχαν κάνει τότε, ας πούμε η νέα γενιά. Τι Ανδρουλάκης αυτά τα τρία χρόνια που είχε όλο το κενό που είχε αφήσει ο Τσίπρας, ας πούμε,
0: το
5: και όλο το ας το πούμε την κεντροαριστερά να είναι ο εκπρόσωπος, ας πούμε, βάσει των παλαιών και κόμματος εξουσίας και κυβερνησιμότητας κτλ. Επέλεξε το ρόλο να γίνει ο Ράτσος Κωνσταντοπούλος και για δύο πράγματα.
7: Ναι, έχουμε ένα Πασόκ το οποίο στο μυαλό μας το είχαμε σαν αστικό κόμμα, το οποίο ήταν υπεύθυνο. Ακόμη και χθες στη Βουλή ψήφισε παρόν στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο.
0: Έλα.
7: Το Πασόκ έχει καταστήσει τον εαυτό του ως κάτι αναξιόπιστο και κόμμα διαμαρτυρίας. Όσες φορές χρειαζόταν να στηρίξει ένα νομοσχέδιο που το παλιό Πασόκ θα το στήριζε, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι τόσο πολύ διχασμένο και ο αρχηγός του βγάζει τέτοιες τρελές αποφάσεις που μοιάζει κάτι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανταρσία. Αυτό δεν είναι το Πασόκ.
0: Ο καθηγητής ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος έχει εντρυφήσει, ας πούμε, στο κομμάτι του Πασόκ.
5: Πασοκολόγος,
0: ναι. Είπε ότι ο Ανδρουλάκης το Πασόκ το έκανε, πώς το είχε πει Βασίλη, πώς μας το είπε, το ΚΚΕ του κέντρου.
5: Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο αριστερά. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ξέραμε, σοσιαλισμός που είναι.
0: Καλά, μπορεί ο Ανδρουλάκης δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή, και οι υπόλοιποι δεν έχουν φωνή, δεν έχουν νεύρο, δεν έχουν ψυχή. Να βλέπουν δηλαδή ότι διασύρει μια ολόκληρη παράταξη, ένα ολόκληρο κόμμα με τέτοια ιστορία, όποια ιστορία, εν πάση περιπτώσει.
5: Και τι να κάνει ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Όποιος σηκώσει κεφάλι τώρα ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, το αποτέλεσμα θα το ρίξουν στο κεφάλι.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούω να υπάρχουν αντιδράσεις, να του βγαίνουν από αριστερά του Ανδρουλάκη, δηλαδή του βγαίνει ο Δούκας. Δεν βλέπω να του βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ένας σοβαρός όπως είναι. Μια στιγμή.
5: Ο Δούκας επιλογή του Ανδρουλάκη.
0: Ή Διαμαντοπούλ. Τι?
7: Μόνο μια Διαμαντοπούλ του Ανδρουλάκη. Τα υπόλοιπα στελέχη τα πήρε η Νέα Δημοκρατία τα καλά. Δηλαδή τους έχει κάνει βάκουμ, τους έχει κάνει ρούφιγμα.
0: Και ο Γερουλάνος είναι σοβαρός άνθρωπος, ούτε και αυτός μιλάει.
7: Δεν έχει το βάρος για να ηγηθεί.
0: Λες ότι η Διαμαντοπούλου έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος.
7: Έχει. Η Διαμαντοπούλου είναι μόνη της.
0: Αλλά είναι καλός και ο Γερουλάνος πάντως.
7: Ναι, και αυτή κάνει αλλοπρόσωλα πράγματα ώρες-ώρες η Διαμαντοπούλου και νομίζω ότι.
0: Εγώ έκανα συνέντευξη, πήρα συνέντευξη εδώ μέσα στο στούντιο και από τον Γερουλάνο και από την Διαμαντοπούλου. Όπως και με την Μακαρίτησα την γεννηματά, τη φόβη τη γεννηματά. Λοιπόν. Ήρθε εδώ και ο Ανδρουλάκης, αλλά του πήρε συνέντευξη ο Τέρης Χατζιωάννου. Δεν τον είχα πολλή ώρα τέτα τέτ για να καταλάβω. Κατάλαβα όμως για τους άλλους. Καταρχήν με είχε γοητεύσει πολύ η Μακαρίτησα η γεννηματά. Παρά το ότι έκανε σκληρή αντιπολίτευση, ήταν όμως σωστή αντιπολίτευση. Τώρα που είχε πίσω, η Διαμαντοπούλου μου φάνηκε είναι παίζει σε άλλη κατηγορία η γυναίκα. Μπορεί δηλαδή πραγματικά να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί άνετα, αν ήταν αυτή αρχηγός. Όπως και ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ο οποίος τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Γερουλάνος τώρα από την άλλη μεριά φαίνεται λίγο πιο σκληρός παίκτης, πιο Πασόκ δηλαδή, όμως κουβαλά μέσα του, το βλέπα ρε παιδί μου, του έβγαινε έτσι κάτι το αριστοκρατικό, το αστικό. Το αστικό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να πέσει στην κατηγορία αυτή που το ρίχνει το Πασόκ, να πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης. Όχι, ρε παιδιά.
7: Δεν ανήκει σε αυτό το χώρο καν.
0: Ναι.
7: Ποτέ δεν ανήκει λόγω καταγωγής. Όχι ότι είναι κακό, αλλά είναι πραγματικό. Αυτό είναι κάτι πιο αρχοντικό.
0: Αρχοντικός μου φάνηκε. Ναι, ναι, δηλαδή αυτός και αυτός μου άρεσε, να πούμε.
7: Αυτός όμως.
0: Έτσι εγώ θέλω τον αρχηγό.
7: Όπως είναι αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις της άλλης που έχει μέσα Δούκας, θα πάει άκλαυτος.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τι θα γίνει τώρα στο Πασόκ? Ο Ανδρουλάκης θα ελέγχει το κόμμα. Εγώ είναι κρίμα όμως να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Αντί να είναι εξωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, να είναι ο Τσίπρας, πάλι Τσίπρα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει κυβέρνηση. Μετά από 10 χρόνια μπορεί να γίνει, να ξανάρθει πάλι ο Τσίπρας. Πάλι αυτού και από την αρχή. Πάλι διαπραγματεύσεις 17 ωρών θα έχουμε. Πάλι αυτά θα ξαναζήσουμε. Πάλι κατρούγκαλους θα φάμε στο κεφάλι. Εδώ μιλάμε ότι η αριστερά ήταν τότε η πρώτη φορά αριστερά. Τώρα θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά. Δεν ξέρεις τι μέρα θα σου ξημερώσει. Πάλι θα γεμίσουμε με λαθρομετανάστες. Πάλι δεν θα έχει σύνορα η θάλασσα. Πάλι
7: θα έχει αλλάξει τόσο πολύ η Ευρώπη αλλά και η οικονομία μας που αυτά δεν θα πιάνουν πλέον. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να μπορέσεις να έχεις μια ισχυρή οικονομία, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα, ώστε ο πολίτης να μην κάνει αλλοπρόσαλες επιλογές, όπως ήταν ο Τσίπρας.
6: Και τα περισσότερα, και τα περισσότερα τώρα έχουν κατοχυρωθεί νομικά και δεν μπορούν να κάνουν και τα κόμματα ό,τι θέλουν. Ξεκινώντας από τις προεκλογικές, ας το πούμε, εξαγγελίες, τις μη κοστολογημένες, μέχρι την εφαρμογή, ας πούμε, μέχρι και το φορολογικό σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί τώρα οποιοδήποτε έρθει να κάνει.
7: Επίσης, ο
6: 15 δεν μπορεί να γίνουμε, τουλάχιστον εκεί έχουμε κλειδώσει.
7: Ναι, ο έλεγχος είναι ουσιαστικός. Κάθε χώρα της Ευρωζώνης υποβάλλει το προσχέδιο του προεκλογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου.
6: Ναι. Και ό,τι πλεόνασμα βγει, Νίκο μου, και ό,τι πληρώνουμε, τα δύο τρίτα πάνε εκεί και μόνο το 1/3 μπορεί να πάει σε
7: αυτό. Αν δεν αρέσει στην Κομισιόν, στο γυρίζουν πίσω.
0: Και, και ένα τελευταίο, επειδή εκπνέει ο χρόνος, έχω πληροφορία πλέον από πολύ ψηλά τι θα κάνει ο Τσίπρας την επομένη, το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, τι θα βγει και θα πει. Και κρατήστε το αυτό, αυτά που λέμε τώρα καταγράφονται. Θα είναι λοιπόν πρώτος ο Μητσοτάκης, απλώς δεν θα μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και ο Τσίπρας που θα είναι δεύτερος θα κηρύξει πλέον τον ανένδοτο αγώνα, κάτι ανάλογο, και θα καλέσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, θα καλέσει Δούκα και τα λοιπά, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές, στις επαναληπτικές, όλα τα κόμματα συμμετέχουν. Ο Τσίπρας θα το πάει στη λογική όπως κέρδισε, κέρδισαν οι δημοκρατικές δυνάμεις στον Δήμο της Αθήνας, κρατήστε το αυτό, αυτό θα είναι το επιχείρημά του, με τον ίδιο τρόπο θα κερδίσουμε, όπως κερδίσαμε τον Μπακογιάννη και φέραμε αυτό τον δημοκρατικό, τον χρήσιμο άνθρωπο, τον κύριο Δούκα, στο Δήμο της Αθήνας, έτσι θα νικήσουμε και τον Μητσοτάκη. Νικήσαμε τον Ανιψιό, θα νικήσουμε και το Θείο. Αυτό θα είναι το σύστημα.
6: Μου δεν μπορεί να γίνει.
0: Όχι, τι θα λέει ο Τσίπρας, τα κόμματα θα είναι αυτόνομα.
6: Τι θα λέει, αλλά δεν γίνεται. Αυτά είναι εφάρμοστο. Αυτά θα τα αποδομήσει η Νέα Δημοκρατία την άλλη ώρα.
0: Θα τα αποδομήσει ή θα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
6: Τώρα, άμα τον αφήσει να παίξει, δεν γίνονται.
7: Σε μια τέτοια στιγμή θα τρομάξει πάρα πολλοί κόσμο.
0: Α, αυτό μου αρέσει. Αυτό λοιπόν. Και αιτιολόγησέ μου το σε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Γιατί θα τρομάξει κόσμο. Να το παντρέψουμε αυτό που είπε ο Θανάσης, να θυμίσει ποιο είναι ο Τσίπρας.
7: Ναι, θα θυμίσεις ποιος είναι ο Τσίπρας και ποιοι θα είναι δίπλα του. Αυτοί όλοι μαζί, όταν τους βλέπεις, μπορεί ο άλλος να ψηφίζει για διαμαρτυρία, να παίρνει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, αλλά αυτοί παίρνουν από 4, 5, 6, 7% στη δημοφιλία.
0: Ναι.
7: Δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος και η προοπτική να βγάλει.
0: Άρα λοιπόν, μια κυβέρνηση, μπορεί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή να το ξεπεράσει αυτό το θέμα.
7: Ανετότατα, η προοπτική να σε κυβερνήσουν αυτοί σαν αρχηγοί, σαν συναρχηγή ενός μορφώματος, πέρα ότι αποκλείεται από τον εκλογικό νόμο, αλλά και η προοπτική σαν προσωπικότητες τρομάζει όλο τον κόσμο.
0: Για μένα όμως ο μεγάλος εχθρός της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ θέλω να, αν συμφωνούμε όλοι, να το κλείσουμε εδώ, είναι ο ίδιος ο ψηφοφόρος και η αστική προέλευση του ψηφοφόρου, του συντηρητικού ψηφοφόρου, ο οποίος με την αποχή δεν τα πάει και άσχημα, λέει δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει μια χαρά είμαστε τώρα, πάμε. Όπως έγινε και στο Δήμο της Αθήνας που δεν πήγαν να ξαναψηφίσουν και έγινε αυτό που έγινε με τον Δούκα. Πρέπει λοιπόν να πιστούν οι ψηφοφόροι.
7: Θα είναι η πόλωση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν υπάρχει δυνατή πόλωση, θα πάει να ψηφίσει. Αν υπάρχει το διακύβευμα ότι κοίτα να δει, αυτή τη στιγμή, αν δεν το κάνει, δεν πα να ψηφίσει, θα έχουμε τα χειρότερα, θα πάει να ψηφίσει. Αν αισθανθεί τον κίνδυνο, θα πάει να ψηφίσει.
0: Α, πρέπει να τον αισθανθεί όμως. Και για να
6: ναι,
0: τον αισθανθεί.
6: Δεν είναι μόνο ο Δήμος της Αθήνας και το 23, οι επαναληπτικές του Ιουνίου φέραν 8 κόμματα στη Βουλή. Με το που δεν πήγανε να ψηφίσουν, μπήκανε μέσα με λιγότερους ψήφους τα κόμματα.
7: Γιατί είχαν ελευθερία,
6: μπήκανε λόγω της αποχής.
0: Κατάλαβα.
7: Ήταν σίγουρο ότι θα γίνει μια δημοκρατία, γι' αυτό δεν πήγανε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, χαιρετώ την ομάδα Σταθερότητος, αφού την ευχαριστήσω προηγουμένως για το, γιατί προσφέρεται για πραγματικά πολύ σημαντικό έργο να πούμε στην κοινωνία μας.
7: Να για καλά. Να σωθούμε προσπαθούμε.
0: Γεια σου Νίκο μου, σωθούμε. Γεια σου Θανάση μου. Γεια σας. Γεια σας
6: αδέρφια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τέλεια Βασίλη μου, ομάδα Σταθερότητας, έτσι πολύ δυνατή. Καμία σχέση με την ομάδα, αλήθεια. Ε.
1: Όχι.
0: Για να μην μας μπερδεύουν. Εδώ είναι ομάδα στα
1: νερά.
0: Έτσι, Τσαμπίκο. Πάντως σήμερα στη σκηνοθεσία, τηλεσκηνοθεσία, ο Τσαμπίκος πήρε άριστα. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Φοβερός. Και βλέπω ότι έχει φτιάξει και φοβερά γραφικά. Η τεχνητή νοημοσύνη Τσαμπίκο κάνει θαύματα. Τα πας καλά μαζί της. Μπράβο, Λεβέντη μου, συνέχισε. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Έτσι εμπλουτίζεται η εικόνα κτλ. Βλέπω, έφτιαξε φάσεις, έκανε γραφικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, πάνω απ' όλα η παιδεία.
0: Αυτό είναι.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά σας.
8: Κόσμος 938.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
5: Κόσμος 938.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
12: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
12: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγγενιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και της χώρας. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από τα όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακάψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται στα αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής, χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
9: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
10: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στο Κόσμος ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσοι είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι ευχές. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόοπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγγενιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και της χώρας. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρούργος Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από τα όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακάψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται στα αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Not Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
17: κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στον κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά όπως είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στον κόσμο, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Ροζέ, αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
9: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόοπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγγενιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και της χώρας. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρούργος Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από τα όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακάψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται στα αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Α και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι, φέτα, pop και μυζήθρα.

0: 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τα μάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στο Κόσμος ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Don't

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απροόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγγενιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και της χώρας. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρούργος Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά από τα όσα είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακάψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανής Ουμανός Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται στα αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Κόσμος 938.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση

0: σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Και αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρόδο εκτός απρόπτου το Σάββατο 13 Ιουνίου, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου υπογράμμισε στο Κόσμος ο χειρουργός Νίκος Χριστοδούλου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη 23 εργαζομένων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σήμερα. Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κόσμου της Ρόδου για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, εξέφρασε στον κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, κάνοντας λόγο για μια πρόταση που απέχει σημαντικά όπως είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου τους προηγούμενους 6 μήνες. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Όπως ανέφερε στον κόσμο, οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Απολλώνων Ρόδου προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. And you can dance for inspiration.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.